στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση εργασίας.

έρημοι σταθμοί σιδηροδρόμου. Δίπλα οι σκουριασμένες οι γραμμές μοιάζουν με τις νύχτες κάποιων πόνων στον ερώτο.

δίχως μνήμη, δίχως εποχές. Μοιάζουν με τα μίλητα σε δόνια που κορμιά σκεπάσαν και ψυχές. Έρημοι σταθμοί μέσα στα κάδια.

χρόνια. Δίχως μνήμη, δίχως εποχές. Μοιάζουν με τα μίλητα σεντόνια που κορμιά σκεπάσαν και ψυχές.

η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ.

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Λάιτες θύματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ, φιλοσοφία του ζεν. Γιατί όταν λείπεις εσύ,

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

1993, τότε που κάναμε, συνεχίζαμε μάλλον να κάνουμε άλλες δουλειές, γιατί από τη μουσική δεν μπορούσαμε να ζήσουμε. Στο δίσκο που κάναμε τότε που λεγόταν «Ο ήλιος του χειμώνα μας με μελαγχολεί», μας βοήθησε ένας, κατά τη γνώμη μας, πραγματικός μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής, ο κύριος Βασίλης Καράς.

0: τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες. Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες. Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες. Το Παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: 9.43 Intervention Sports.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλημέρα σας. Μάιος. Ή μάλλον Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Σήμερα είναι 31, ε.
2: Τελευταία μέρα
1: της άνοιξης, ε. Από αύριο. Από αύριο λοιπόν έχουμε καλοκαίρι. Και αύριο είμαστε και μια μεγάλη γιορτή. Είναι η γιορτή του πνεύματος. Γιορτάζουν οι δημοσιογράφοι, γιορτάζουν όλοι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με το πνεύμα. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θέλω να σας πω, σήμερα είναι μια παγκόσμια μέρα των αντικαπνιστών. Είναι κατά του καπνίσματος. Η παγκόσμια μέρα, Βασίλη Γερασίμου, το λέω για σένα, ε. Γιατί έχεις πάντα μια δουλίτσα. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε το εξής πριν προχωρήσουμε στα θέματα της επικαιρότητας, ότι η Νέα Αριστερά είναι ήδη υποδιάλυση. Η Νέα Αριστερά. Από αύριο θα γίνουν ανεξάρτητοι, αν θέλετε από την Τρίτη, γιατί τότε θα καταθέσουν την αίτησή τους στην Προεδρία της Βουλής. Γίνονται ανεξάρτητοι λοιπόν ο μέχρι και χθες πρόεδρος της ομάδας αυτής, της Νέας Αριστεράς, ο Άλεξ Χαρίτσης, η σύζυγός του και βουλευτής η Έφη Αξιόγλου, ο Νάσος Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος που ήταν του κόμματος, και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. Μάλλον ο Τζανακόπουλος είναι σύζυγος της κυρίας Αξιόγλου, μην κάνω κανένα λάθος, και φέρω σε δυσκολία τους ανθρώπους αυτούς, ε? Η Νέα Αριστερά λοιπόν είναι υποδιάλυση. Νέος πρόεδρος, αν θέλετε νέος επικεφαλής της ομάδας, αναλαμβάνει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης. Ενώ η Θεοπίστη Πέρκα, ωραίο όνομα, ε, Θεοπίστη, Θεοπίστη Πέρκα, είναι η νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εάν υπάρξει βέβαια, της Νέας Αριστεράς. Τώρα, επειδή πολλοί με ρωτάτε τι βλέπεις για το ΣΥΡΙΖΑ, θα σας πω το εξής, ότι μετά το άλλο Σαββατοκυριακό, το Σάββατο είναι η Κεντρική Επιτροπή, θα υπάρξουν και κάποιες διαβουλεύσεις και την Κυριακή, τότε θα σας πω τι ακριβώς θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ, και νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ θα έχει την ίδια κατάληξη τελικά με αυτήν που είχε η Νέα Αριστερά. Η πλάκα είναι ότι αυτοί που έφυγαν από τη Νέα Αριστερά έφυγαν για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει ο Τσίπρας. Τώρα θέλουν να επανέλθουν με Τσίπρα. Τους θέλει αυτός, τους δέχεται. Άλλωστε ο Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει να έρθει μαζί μου από τους παλιούς, θα πρέπει, εάν είναι βουλευτής, να παραδώσει την έδρα του. Κάπως έτσι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε. Αυτή είναι η είδηση της τελευταίας στιγμής. Για να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Έχω πολλά μηνύματα δικά σας. Να μου λέτε ότι γιατί λες πως δεν ελέγχει τούτη η κυβέρνηση την δικαιοσύνη. Εγώ δεν είπα ότι, πώς να το πω, ότι η τούτη κυβέρνηση δεν ελέγχει, και πράγματι δεν την ελέγχει την κυβέρνηση, την δικαιοσύνη κυβέρνηση αυτή. Δεν είπα όμως έτσι το πράγμα. Το έθεσα διαφορετικά. Ότι η Βασιλική Θάνου, η κυρία επίτιμη πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου, και η κυρία Μαρία Λεπενιώτη, αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου πρώην και άλλοτε πρόεδρος του εφετείου στη δίκη της Χρυσής Αυγής, δήλωσαν ότι συμπαραστέκονται στον Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα η κυρία Μαρία Λεπενιώτη έκανε και την εμφάνιση μαζί του στον Άριο Πάγο, τότε που ο Αλέξης Τσίπρας, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, πήγε για να καταθέσει την διακήρυξη του κόμματός του, την ιδρυτική διακήρυξη. Και βέβαια το όνομα του κόμματος που είναι Ελλάς, Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη. Τώρα, αν θα περάσει αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Και το λέω έτσι γιατί, διότι πολλά λέγονται και περισσότερα ακούγονται. Αν θα μπει, αν θα περάσει, αν. Εν πάση περιπτώσει. Σημασία έχει λοιπόν ότι εμείς θα πρέπει να αφήσουμε την δικαιοσύνη ελεύθερη. Θα πρέπει να πούμε αυτό που πρέπει πάντοτε όλοι να το φωνάζουν, ότι η δικαιοσύνη είναι τυφλή, ότι η δικαιοσύνη δικάζει σύμφωνα με τον νόμο και όχι να βάζουμε τις όποιες εκείνες τρικλοποδιές στη δικαιοσύνη. Τα λέω έτσι ώστε να καταλάβει ο Κοσμάκης τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση όμως περιπτώσει, σημασία έχει ότι εάν εμείς δεν πιστέψουμε ήδη στη δικαιοσύνη, τότε αλίμονό μας ως κράτος. Αυτά είναι τα θέματα της επικαιρότητας. Μιας επικαιρότητας που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, αλλά μέχρι και την ερχόμενη εβδομάδα, ερχόμενο Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα έχουμε την ευκαιρία να σας μιλήσουμε και για άλλο φορέ, για άλλο νέο κόμμα που είναι ήδη στα σκαριά. Και ο λόγος φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά, που λέγεται, ακούγεται, πως στις 6 του μήνα στην Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, θα υπάρξει η ανακοίνωση του νέου φορέα του κόμματος του Αντώνη Σαμαρά. Και άφησα τελευταίο Βασίλη, είδες το μάτς?
2: Το είδα, ναι.
1: Άφησα τελευταίο να κρίνω λίγο το ποδόσφαιρο. Ένα θέμα τεράστιο, πώς να το κάνουμε. Ένα θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που μπορεί να το δεις ευχάριστα και να γινόταν το παιχνίδι όλη τη νύχτα. Δηλαδή, να είχαμε παράταση στην παράταση, λέει ο Βασίλης τώρα. Αλλά μου αρέσει που και οι μεγάλες ομάδες κάνουν πέναλτι, και μάλιστα πέναλτι που δεν τα απέκρουσε ο τερματοφύλακας, αλλά πήγαν πού? Στην κερκίδα. Αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Πιο καλύτερη μπάλα έπαιξε σίγουρα, και αυτό είναι βέβαιο, η προηγούμενη αλλά και σημερινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, η Παρί. Είναι μια ομάδα, όχι με πειρά, αλλά μια ομάδα που ο προπονητής την έχει κάνει έτσι ώστε να τη σέβονται οι άλλοι, ώστε με τυφλά τα μάτια να βρίσκονται ο ένας με τον άλλο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Βασίλη. Πέταγαν την μπάλα εκεί που πίστευαν ότι είναι ο συνάδελφός τους, ο συμπαίκτης τους, και πραγματικά έτσι έγινε. 1-1 το κανονικό παιχνίδι, 1-1 και η παράταση. Πώς είναι τα πέναλτι? Άρα είναι 4-3.
2: Ναι.
1: 4-3, 4-3, και κέρδισε το κύπελο Ευρώπης η Παρί. Μια ομάδα, επαναλαμβάνω, αλλά στα επινίκια, όχι μέσα στο κύπελο, αλλά στη Γαλλία, είχαμε και πάλι επεισόδια, τραγικά επεισόδια. Μέχρι που βγήκαν στο δρόμο 20.000 αστυνομικοί. Το ακούτε το νούμερο? 20.000 αστυνομικοί. Και πέρσι ήταν τα ίδια και φέτος. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Κερδίσατε, πήρατε το κύπελο. Γιατί να υπάρξουν επεισόδια? Δεν καταλαβαίνω αυτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που θα τα βρει η δικαιοσύνη της Γαλλίας. Εμείς απλά λέμε ότι η Παρί έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο και φάνηκε σε ένα πάρα πολύ όμορφο γήπεδο. Πώς λέγεται αυτό, Πούσκας, ε?
2: Ναι.
1: Φέρνεις Πούσκας.
2: Ναι.
1: Αλλά πιστεύω ότι αργότερα θα συνδεθούμε με τον Μάνο τον Σταραμόπλο, ο οποίος είναι εκεί, παρακολουθεί το παιχνίδι, να μας πει ορισμένα πράγματα. Ιδιαίτερα δεν θέλουμε για τον αγώνα να μας πει. Εκείνος προσέρχεται στην κερκίδα των επισήμων, εκεί όπου ήταν όλοι, εκεί όπου καταλαβαίνει κανείς τι σημαίνει να είσαι δίπλα σε επισήμους, δίπλα στον πρόεδρο της UEFA, δίπλα στον γραμματέα της UEFA, δίπλα στους πρόεδρους τους μεγάλους. Μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος της Real, δεν κάνω λάθος, ο οποίος έχει ανταγωνιστεί τώρα, από ό,τι έμαθα, Βασίλη, στις εκλογές. Γιατί εκεί ο πρόεδρος γίνεται με εκλογές, δεν γίνεται όπως γίνεται εδώ. Αγοράζω την ομάδα και τέρμα, είμαι πρόεδρος. Έτσι δεν είναι? Τέλος πάντων, λοιπόν, όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, αμέσως τώρα, μια μουσική ανάσα για να πάρουμε και εσείς και εμείς μια γουλιά καφέ, και αμέσως μετά. Τι αμέσως μετά, Βασίλη? Τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σήμερα θα δούμε και τις αθλητικές.

Φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα θα πάμε με τη βοήθεια του ίντερνετ στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε πώς οι συνάλφοι είδαν την επικαιρότητα και την παρουσιάζουν στην πρώτη σελίδα των εφημερίδων τους. Πάμε με το ντοκουμέντο. Ο σύμβουλος του Τσίπρα σε μισθοδοσία βρετανικών υπηρεσιών, γράφει το ντοκουμέντο στην πρώτη σελίδα και αναφέρει χαρακτηριστικά τι είχαν αποκαλύψει οι ανώνυμους, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, για την συνεργασία του Νίκου Μαρατζίδη με ΜΚΟ αντιρωσικής προπαγάνδας που χρησιμοποιούνταν από τον Foreign Office, γράφει η εφημερίδα. Λοιπόν, και από το ντοκουμέντο να δούμε τι λένε και οι υπόλοιπες εφημερίδες. Να πάμε αμέσως τώρα να δούμε τι λέει η Real News, πως ο Νίκος Χατζηνικολάου είδε την επικαιρότητα και την παρουσιάζει στην πρώτη σελίδα του. Καυτός Ιούνιος στο Αιγαίο. Είναι αυτό για το οποίο μιλήσαμε χθες. Δεν ξέρω, θα ήσασταν και χθες εδώ. Τι έχουμε, δεν ακούγεται? Λοιπόν, καυτός Ιούνιος, γράφει η εφημερίδα Real News στην πρώτη σελίδα της. Και αμέσως μετά να πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες. Πάμε στην Αυγή. Η Αυγή σημειώνει στην πρώτη σελίδα, λέγοντας ως βασικό της θέμα, έχοντας μάλλον ως βασικό της θέμα, 800 υπερκέρδη, 800 εκατομμύρια ευρώ, έτσι, υπερκέρδη, στο πρώτο τρίμηνο έκαναν 130 εκατομμύρια το αντίστοιχο περσινό, αυξημένα κατά 515, δεν καταλαβαίνω τι λέει, στα δύο δηληστήρια της χώρας. Α, για τα δηληστήρια, για τα πετρέλαια. Μάλιστα. Η πρώτη αυτή σελίδα της Αυγής σήμερα. Και από την Αυγή πάμε να δούμε την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα με το δικό της εκείνο χαρακτηριστικό τρόπο παρουσιάζει την επικαιρότητα. Γαλάζια πατρίδα, κόκκινη μιλιά και χτύπημα σε τρία νησιά. Αυτό λέει. Τα φόπλακα στα ήρεμα νερά σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Οι γέροντες, λέει, της Ορθοδοξίας είδαν και προειδοποίησαν τον ελληνισμό για τα επερχόμενα. Ο Βασίλειος μιλάει για τους γέροντες εκεί, έκανε λόγο για προσωρινή κατάληψη Λέσβου, Χίου και Ρόδου. Τι λέτε, ρε παιδιά? Μάλιστα. Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Τέλος πάντων, εγώ σας διάβασα τι ακριβώς λέει. Και από την Ελεύθερη Ώρα πάμε να δούμε τι λέει ο Ελεύθερος Τύπος, για να πάρετε και μία γεύση ακόμα. Ο Ελεύθερος Τύπος λοιπόν στην πρώτη σελίδα παρουσιάζει «Η μάχη της Νέας Δημοκρατίας για αυτοδυναμία και ο πόλεμος για τη δεύτερη θέση. Διπλός μαραθώνιος έως και τις κάλπες το 2027». Η πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και από τον Ελεύθερο Τύπο πάμε αμέσως να δούμε τι λέει η Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Διαβάζουμε λοιπόν στην Καθημερινή. Στα άβατα, γράφει η εφημερίδα, στα άβατα της Δυτικής Αττικής, και σημειώνει χαρακτηριστικά: αυτοψία στους καταβλισμούς στο Ρωμά, η έφοδη της ελληνικής αστυνομίας και η Λερναία Ύδρα της παρανομίας. Εδώ που το λέμε έχει απόλυτα δίκιο. Στην πρώτη σελίδα η Καθημερινή σήμερα. Και από την Καθημερινή πάμε να δούμε τι λέει η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία αναφέρει χαρακτηριστικά στην πρώτη σελίδα: σκιάχτρα και φαντάσματα. Και βεβαίως λέει πολιτική ή φόβου από τον Πρωθυπουργό μπροστά στην περίπτωση του αδιεξόδου. Μάλιστα. Η Κυριακάτικη Δημοκρατία. Και από τη Κυριακάτικη Δημοκρατία πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα ΜΠΑΜ. Το ΜΠΑΜ λοιπόν σημειώνει: η σκοτεινή πλευρά της Λούκας Κατσέλη, και αναφέρεται χαρακτηριστικά σε κάποιες περιπτώσεις η εφημερίδα. Τα έγγραφα ντοκουμέντα για την τοποθέτησή της ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στην εισπρακτική εταιρεία Pepper Ελλάς. Ζητούνται εξηγήσεις από την φερόμενη ως προστάτηδα των δανειοληπτών και ο νόμος
Τσακαλώτου που άνοιξε την πύλη της κολάσεως για ορισμένα πράγματα, για σερβέρες κτλ. Κτλ. Όπως ακριβώς λέει η εφημερίδα BAM στην πρώτη σελίδα. Και από το BAM πάμε να δούμε τι λέει ο λόγος, που λέει ο λόγος. Έτσι. Λοιπόν, ο λόγος έχει τρία βασικά θέματα, όπως συνήθως κάνει, και αναφέρει σωρία κατηγορουμένων στο πιάτσικο του ΟΠΚΕΠΕ. Κατά 3% αυξήθηκαν τα ναύλα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ολοταχώς για αρχαία ελληνικά, για αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτά λέει ο λόγος. Πάμε στην εφημερίδα το θέμα. Το θέμα λοιπόν στην πρώτη σελίδα αναφέρει μόνο η Νέα Δημοκρατία μένει ανυπεράσπιστη. Πώς το λέει, ανεπηρέαστη μάλλον, ναι. Ξεκίνησε το πάρτι στην αντιπολίτευση. Τα πάνω κάτω από τα δύο νέα κύματα και αναφέρει για τα κόμματα. Τα πρώτα γκάλοπ δείχνουν Ελλάς με φόρα του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, 13-15%. Το Πασόκ σε κατηφόρα παλεύει με την Καριστιανού κοντά στο 10% με 11%. Μεγάλες απώλειες για τη ζωή και τον Βελόπουλο. Στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το θέμα. Και από το θέμα πάμε να δούμε τι λέει το Βήμα. Το Βήμα λοιπόν αναφέρει στην πρώτη σελίδα χαρακτηριστικά, αναφέρει για τα πολιτικά δρόμενα της χώρας, έχοντας μάλιστα και ένα σκίτσο στην πρώτη σελίδα που κάνει εντύπωση το σκίτσο αυτό σε πολλούς. Μάλιστα. Είναι όλη η πολιτική αρχηγή, Βασίλη Γερασίμου, yeah. Με το πενάκι βέβαια της κυρίας Ξένου. Μάλιστα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ενδιαφέρον το θέμα αυτό της εφημερίδας το Βήμα. Και από το Βήμα πάμε να δούμε τι λέει στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα το Παρόν, για να ολοκληρώσουμε τις πολιτικές εφημερίδες. Το Παρόν λοιπόν αναφέρει στο πρωτοσέλιδό του σήμερα με συνταγή Ανδρέα ο Τσίπρας. Είναι αυτό που σας έχω πει πολλές φορές, που παρουσίασε τη διακήρυξη όπως ο αείμνησος της Ανδρέας Παπανδρέου, τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου, οι ατάκες του δηλαδή κτλ. Κτλ. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρώτα σελίδα των πολιτικών εφημερίδων. Σε λίγο, αφού ακούσουμε μία μουσική ανάσα και πάρουμε κι εμείς μία μουσική ανάσα, έτσι, για να ξεκουραστούμε, θα διαβάσουμε τα αθλητικά, μιας και σήμερα έχει λόγο να διαβάσουμε, γιατί δεν λέμε για μεταγραφές εμείς, απλώς λέμε για το πώς είδαν τον τελικό αγώνα οι συνάδελφοι.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Η Love Sport γράφει, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία της Παρί. Δυναστεία. Και έχει απόλυτα δίκιο. Γιατί δύο συνεχόμενα κύπελα κέρδισε, οπότε καταλαβαίνετε ότι έσπασε και το ρεκόρ της Ρεάλ. Η εφημερίδα Love Sport στην πρώτη σελίδα. Και από την εφημερίδα αυτή πάμε να δούμε τι λέει η εφημερίδα Sport Day. Για να δούμε. Η εφημερίδα Sport Day λοιπόν αναφέρει στο βασικό της θέμα. Όλες οι διαφημίσεις τώρα βγήκανε. Δεν λέει αυτό. Προς Θεού. Ε. Η Φέστιο γράφει η εφημερίδα και αναφέρεται στο μπάσκετ εδώ. Έχει μια φωτογραφία του μπάσκετ, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Και λέει η Φέστιο. Και βέβαια έχει και άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα. Αλλά απορώ πώς είναι δυνατόν να μην έχει ως βασικό θέμα, αλλά το έχει καπέλο. Αψίδα Θιάβου για την Παρί. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός έπαιξε χθες πάλι με την ΑΕΚ. Πόσα ήρθανε? Έλα, εντάξει, η ΑΕΚ είναι ομάδα που είναι καλή, δεν έχει. Και είχε καλό προπονητή. Εμένα μου άρεσε ο προπονητή της ΑΕΚ. Από παλιά φίλος μου. Ναι. Πάμε στην εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής. Έκταση. Έκταση, μάλιστα. Και στην πισίνα. Τι γίνεται, όλες οι εφημερίδες αντί να έχουν αφιέρωμα μάλλον στο κύπελο Ευρώπης έχουν δικά τους θέματα. Εντάξει. Μάλιστα. Ο Θήλος έγραψε το τέταρτο αστέρι στο σκουφάκι. Έκσταση. Και στην πισίνα. Κόκκινος πρωταθλητής. Α. Και θα κλείσουμε μάλλον. Όχι. Πόσες είναι ακόμα? Α, είναι. Έχουμε ακόμα. Πάμε στην εφημερίδα Φως στο Σπορ. Συγκινούμε όταν διαβάζω το Φως. Βασίλη, ξέρεις γιατί? Και το Φως δεν έχει άλλη ως πρώτο θέμα άλλη περίπτωση παρά μόνο σιγά που θα το έχανε το κύπελο στην πισίνα. Μάλιστα. Ποιον κέρδισε ο Ολυμπιακός? Α, ναι. Και ξανά Παρί σε άλλο θέμα η εφημερίδα. Και έχει και τρίτο θέμα, το μυαλό στον τίτλο. Μιλάει για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε, πάει για τελικό.
1: Πήγα τελικό και
0: δύο. Α, δύο. Πότε γίνεται? Ένας τελικός είναι ή έχουμε δύο?
1: Σε τρεις νίκες.
0: Α, σε τρεις νίκες. Ω, καλά. Ωραίο το μπάσκετ. Γι' αυτό δεν μ' άρεσε εμένα. Τέλος μου, εντάξει. Θέμα δικό τους. Λοιπόν, και κλείνουμε με την εφημερίδα Αθλητική Ώρα που έχει δύο θέματα της ΑΕΚ. Φάκελος Πινέδα, δεν ξέρω τι εννοεί, ο Βασίλης θα ξέρει καλύτερα από μένα. Και κάντε όνειρα, γράφει η εφημερίδα, έχοντας μια τεράστια φωτογραφία του προπονητή της ομάδας. Βασίλης, θα τα εξηγήσει να εκπομπήσει όλα αυτά. Ε. Ωραία. Φίλες και φίλοι, σας διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα και των αθλητικών εφημερίδων, έτσι για να πάρετε μια γεύση και από τα αθλητικά δρόμενα στη χώρα. Τώρα θα κάνουμε μια μουσική ανάσα μεγάλη και αμέσως μετά αρχίζουμε την όποια εκείνη διερεύνηση, όποια εκείνη, αν θέλετε, ιστορική ανάλυση με τους καλεσμένους. Αμέσως μετά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα.

0: Φίλες και φίλοι, και αμέσως τώρα έχω χαρά, γιατί κάθε φορά που συνομιλώ μαζί του βγαίνουν ειδήσεις. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της επικαιρότητας και πολύ περισσότερο των στρατιωτικών θεμάτων, και όχι μόνο, ιστορικός. Ο ίδιος ο στρατηγός, ο κύριος Σπύρος Πελεγράτης. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και τους ακροατές μας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση.
0: Και εγώ είναι χαρά να συνομιλώ πάντοτε μαζί σας, στρατηγέ μου, και το ξέρετε. Και χρόνια πολλά για αύριο, γιατί είναι μια μεγάλη μέρα. Είναι η γιορτή του Πνεύματος.
1: Έτσι ακριβώς. Για την γιορτή του Αγίου Πνεύματος μιλάτε.
0: Και βέβαια πολλοί δεν γνωρίζουν τη σημασία, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Στρατηγέ μου, τελικά από χθες μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε.
1: Υπήρχε ένα παλαιότερο ρητό που είχε γίνει και βιβλίο, ουδέν νεότερων από το Ανατολικό Μέτωπο.
0: Ναι.
1: Μιλάτε για τον πόλεμο.
0: Ακριβώς, και για τον πόλεμο και για όλα. Δεν ξέρω, εδώ τα ελληνοτουρκικά υπάρχουν κάποιες αλλαγές μικρές, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Θα τα δούμε αυτά.
1: Για το Ιράν λοιπόν, είμαστε μία από τα ίδια, που μου επιτραπεί η έκφραση. Προσπαθούν και οι δύο χώρες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, να βρουν επιτέλους έναν τρόπο συνεννόησης, έστω και έμεσο. Ήδη το Ιράν από ό,τι λέει...
0: Να απεμπλακούν δηλαδή, από το όλο αυτό το κακό στοιχείο του πολέμου, ε?
1: Ακριβώς. Ήδη το Ιράν από ό,τι λέει έδωσε ένα καινούριο προσχέδιο στο Ισλαμαμπάντ, δηλαδή στο Πακιστάν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια δεν το αποδέχονται σε καμία περίπτωση, διότι δεν περιλαμβάνει κρίσιμα στοιχεία τα οποία θεωρούν ως κόκκινη γραμμή, όπως είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και τα πυρηνικά, η δυνατότητα εμπλουτισμού περαιτέρω ουρανίου από πλευράς Ιράν. Αυτό λοιπόν το οποίο ενδιαφέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι επηρεάζει τα μέγιστα την αποκάλυψη μιας καινούργιας συμφωνίας, μιας συμφωνίας μάλλον, με το Ιράν.
0: Στρατηγέ μου, ένα λεπτό, εγώ δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω αν εσείς το καταλάβατε. Γιατί να γίνει αυτός ο πόλεμος, γιατί τώρα να ζητάμε να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, αφού ήταν ανοιχτά πριν? Δεν υπήρχε λόγος. Αυτό δεν κατάλαβα. Ή έχω λάθος, μπορεί να έχω λάθος.
1: Ο προβληματισμός σας είναι ορθός, κύριε Κοντονή, και δεν είναι μόνο δικό σας, αλλά και παλαιότερων ηθινόντων της αμερικανικής εξέχουσας τάξης, δηλαδή αναλυτών, και παραδείγματος χάρη του κυρίου Μπόλτον από την Αμερική, ο οποίος ήταν μέχρι πρόσφατα σύμβουλος ασφαλείας στο Λευκό Οίκο. Ο κύριος Μπόλτον εικάζει, τουλάχιστον προτείνει, ότι θα πρέπει να συνεχιστούν απαρέγκλητα οι όποιες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, μέχρι ότου καταφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, νομίζω παράλληλα, αυτό το στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή να υπογράψουν ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, ελεύθερη να ψηφιπλοεία, όχι μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για την διεθνή κοινότητα, και επίσης ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν θα συνεχιστεί από πλευράς εμπλουτισμού, θα φύγει στο εξωτερικό η όποια ποσότητα κατέχεται από πλευράς Ιράν και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Το Ιράν ενδιαφέρεται από την άλλη μεριά, τα μέγιστα, για την αποσυμφόρηση των πιέσεων, των οικονομικών πιέσεων που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο στη χώρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει οικονομική δυσλειτουργία. Επιστρέφοντας όμως στο ερώτημά σας, κύριε Κοντονή, θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσδοκούσαν ότι θα επιφέρουν ένα μεγάλο πλήγμα εναντίον του Ιράν, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η εν λόγω χώρα στην υπογραφή κάποιας συμφωνίας, η οποία είναι φιλικά διακείμενη συμφωνία προς τη δυτική άποψη. Αυτό δεν συνέβη, λόγω του ότι το Ιράν επέδειξε την λεγόμενη resilience, δηλαδή ανθεκτικότητα, και στα όποια πλήγματα επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις, εάν κατάφεραν αυτό το οποίο επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή την αλλαγή του καθεστώτος. Μιλούσαν για αποκεφαλισμό της ηγεσίας. Είδαμε όμως ότι στην ηγεσία ήρθαν ακόμα πιο ακραίοι φρουροί της Επανάστασης ή συνεργαζόμενοι

0: με τους φρουρούς της Επανάστασης. Παραδείγματος χάρη, ο λεγόμενος ταξίαρχος κύριος Βαχίντη, ο οποίος είναι επικεφαλής πλέον των φρουρών της Επανάστασης και είναι ακόμα πιο ακραίος από τον προκάτοχό του, ο οποίος απεδίμησε εις κύριον.
1: Έχουν σημασία σε αυτούς οι βαθμοί στρατηγέ μου?
0: Όχι βέβαια. Σημασία έχει ο πρώτερος έντιμος βίος μέσα σε παρένθεση, αλλά και το ότι θα πρέπει να συνεργάζεται το όλο σύστημα των φρουρών της Επανάστασης, που είναι ένας στρατός μέσα στο στρατό. Δηλαδή υπάρχει ο κανονικός στρατός, το Αρτσέχ, όπως το λένε οι Ιρανοί, υπάρχουν και οι φρουροί της Επανάστασης. Αν δείτε όμως τον εξοπλισμό των φρουρών της Επανάστασης, τι κατέχει από πλευράς δυνατοτήτων, παραδείγματος χάρη, για να ξέρουν και οι ακροματές μας, κατέχει δυνατότητες ενδεχόμενες για αποστολή πυραυλικών συστημάτων στο διάστημα.
1: Ναι.
0: Δυνατότητες, όχι ικανότητες.
1: Ναι,
0: παράδειγμα, δεν είναι ικανότητες.
1: Άρα, όλα αυτά, πού μας οδηγούν?
0: Μας οδηγούν στην παράταση της όποιας ασάφειας και αστάθειας στην περιοχή και στο διεθνέ σύστημα ισχύως και διαγωνισμού ισχύως, κύριε Κοντονή, πολύ δε περισσότερο στα οικονομικά γεγονότα και πράγματα τα οποία θα πιεστούν μέχρι ότου τελεσφορήσει η όποια επαφή θετικού χαρακτήρα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Και ναι, μεν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επηρεάζονται τα μέγιστα, αν και έχουν αυξημένες τιμές στους υδρογονάνθρακες, δηλαδή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο που καταναλώνουν, έχουν όμως αυτονομία στην παραγωγή και διακίνηση γκρίζου και μαύρου χρυσού πετρέλαιο, δηλαδή και φυσικού αέριο, αφού έχουν εφεύρει μέσω τεχνικής επεξεργασίας τη μέθοδο fracking για να παράγουν υδρογονάνθρακες μέσα από το σχιστολιτικό πέτρωμα ή σχιστολιτικά πετρώματα.
1: Σωστά.
0: Εν αντιθέσει με την Ευρώπη, που δεν έχει δικές της πηγές. Εδώ αποτελούν παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν προτεραιότητα ή τουλάχιστον ικανότητα οικονομική περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη δεν έχει δικές της πηγές, στρέφεται αλλού, εξαρτάται μέχρι σήμερα και φαίνεται να συνεχίζει να εξαρτάται από το ρωσικό παράγοντα και ιδιαίτερα την Μέση Ανατολή, κύριε Κοντονή, από που έφερνε το πλείστον των υδρογαλανθράκων που απαιτούνται για την κίνηση, ας μου τα πει η έκφραση, της ευρωπαϊκής καθόλου βιομηχανίας.
1: Ναι. Τώρα, για να έρθουμε λίγο στο τουρκικό νομοσχέδιο, που όπως διάβασα χθες, κρύβει κάποιες παγίδες. Το είπατε πριν εννοώ χθες, το είπατε, αλλά για να αναλύσουμε λίγο τις παγίδες αυτές, στρατηγέ μου. Για να δούμε τι γίνεται με τι προβλέπει για το δίκαιο της θάλασσας, ας πούμε, αυτό το νομοσχέδιο. Τι μας λέει?
0: Κύριε Κοντονή, οι παγίδες για τις οποίες αναφέρεστε θα πρέπει να τις αναλύσουμε εφόσον δούμε επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο εικάζεται ότι θα θέσει επιτάπητος ή θα ψηφίσει η εκείθεν του Αιγαίου ακτή. Όμως, σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λένε ανάλογες πηγές, οι έμεσες υβριδικού χαρακτήρα πηγές και επιχειρήσεις που διεξάγει η Άγκυρα και εναντίον της χώρας μας, λένε λοιπόν ότι αυτό θα προβλέπει θέματα μέσα σε παρένθεση γαλάζιας πατρίδας, εκείνο το θεώρημα που θέτουν επιτάπητος οι Τούρκοι, θα προβλέπει και θέματα σε γκρίζες ζώνες και δυνατότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας, δηλαδή του κυρίου Ερντογάν επί του παρόντος, να θέτει...
1: Ναι, λένε όμως ότι η ΑΟΣ θα επεκτείνεται μάλλον στα 200 ναυτικά μίλια, δεν κάνω λάθος, οπότε περιλαμβάνει την Εύβοια και τα λοιπά. Είναι δυνατόν?
0: Δεν υπάρχει τέτοια απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. Δηλαδή αυτό που εικάζουν οι Τούρκοι για το Αιγαίο πάντοτε σημαίνει ότι η ΑΟΣ της Τουρκίας θα πρέπει να φτάσει πολύ κοντά στις υπηρετικές ακτές της χώρας μας, αν λένε περί αυτού. Προβλέψεις του διεθνούς δικαίου είναι αυτές, τα 200 μίλια, όταν υπάρχει ένα άλλο κράτος παράκτιο στην περιοχή, τότε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πάντοτε ασκείται ο τρόπος, ο ρόλος της μέσης γραμμής. Και επίσης τονίζουμε εμφατικά ότι και τα νησιά του Αιγαίου, πάντοτε σύμφωνα με το δίκαιο των θαλασσών, την ούγκλος του 1982 που υπογράφηκε στο Μοντέγκο Μπέι, επειδή έχουν και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, αλλά πολύ περισσότερο μπορούν να επεκτείνουν μέχρι τα 12 μίλια τα χωρικά τους ύδατα. Ανοίγει παρένθεση, τα 12 μίλια σημαίνει εθνική κυριαρχία από
1: όλους, ναι.
0: Σαν να είναι έδαφος, δηλαδή δικό μας. Αν αυτά όλα τα βάλουμε στο τραπέζι, τότε από ό,τι καταλαβαίνουμε εκεί οι Τούρκοι που δεν έχουν υπογράψει το διεθνές δίκαιο το συγκεκριμένο έχουν πρόβλημα. Αλλά τονίζουμε εμφατικά ότι αυτό ακριβώς έχει γίνει ευρωπαϊκό κεκτημένο, το δίκαιο των θαλασσών δηλαδή, εκεί που επιθυμεί διακαώς να μπει και η Τουρκία, και επιπλέον αυτό το διεθνές δίκαιο έχει καταστεί εθνικό δίκαιο.
1: Για να σας ρωτήσω τώρα
0: για τη διεθνή κοινότητα.
1: Ναι, για να σας ρωτήσω στρατηγέ μου τώρα, κάποιες προοπτικές, ξέρω εγώ, λένε ότι είναι 5 τα βασικά αυτά, οι παγίδες ας το πούμε, τα βασικά αυτά θέματα της παγίδας. Λοιπόν, το πρώτο είναι αν μπορούν μονομερώς να οριοθετήσουν η πρώτη παγίδα αυτή.
0: Ναι. Ίσως μπορούν να διακηρύξουν εν πωλής, αλλά αυτό δεν ισχύει, διότι είμαστε και εμείς εδώ. Η χώρα μας έχει πει σε όλους τους τόνους ότι θα αντιδράσει, και μάλιστα αν χρειαστεί και κάπως αλλιώς, το κάπως αλλιώς μπορείτε να το εννοήσετε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και μέσω του Υπουργού Άμυνας και μέσω του Υπουργού του Εξωτερικών, του κ. Γερά Πέτριτη, αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τη χώρα μας.
1: Ναι, μια δεύτερη παγίδα λένε ότι είναι η επιχείρηση κατοχύρωσης της κατάστασης δικαιωμάτων βάσει μονομερούς μαξιμαλιστικής, μάλιστα οριοθέτησης κτλ. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως.
0: Ναι, και αυτό δεν μπορεί να συμβεί, κύριε Κοντονή, δηλαδή το μισό Αιγαίο να γίνει τουρκική ΑΟΣ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι επαναλαμβάνω ότι και τα νησιά του Αιγαίου, παραδείγματος χάρη η Λίμνος, η Λέσβος, τα μεγάλα νησιά, η Χίος, η Ικαρία, η Σάμος και τα Δωδεκάνησα, μη διεξερουμένουμε στα Δωδεκάνησα, τα 12 νησιά δηλαδή, είναι και το Καστελόριζο, λέει το Διεθνές Δίκαιο, ΑΟΣ, αποκλειστική οικονομική ζώνη, αυτό που αναφέρατε προηγουμένως, μέχρι 200 μίλια, αυτός βέβαια αν υπάρχει άλλο κράτος, προκειμένου υπάρχει
1: Σωστό.
0: Η Τουρκία εδώ πέρα. Εδώ θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της μέσης γραμμής. Εκεί που λένε, που είμαστε με τυχείο απέναντι με τις μικρασιατικές εχθές, μισό δικό μας, μισό της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: Και τίποτε άλλο.
1: Σωστά. Τώρα,
0: αφού καθοριστούν βέβαια τα όρια των λεγόμενων γραμμών βάσης, υπάρχει μια ιδιαίτερη διαδικασία που ορίζει πώς θα χαραχτεί η συγκεκριμένη ΑΟΣ.
1: Ναι. Τώρα ένα τρίτο που λένε ότι η Ελλάδα ήδη έκανε λάθος, λένε οι Τούρκοι, να μην παραχωρήσει το ως μονόδρομο που κατόπιν όλων αυτών και λοιπά ήταν δικό της το Κάσους Μπέλ, για να, δηλαδή να ζητήσει το Κάσους Μπέλ να καταργηθεί, αυτό εννοούν.
0: Μάλιστα. Εγώ να ρωτήσω διακαώς κάποιους ηθήνοντες από την εκείθεν του Αιγαίου ακτή, ρητορικά πάντοτε, να μου πούνε ή να μας πούνε και στον ελληνικό λαό που ακριβώς εφαρμόζεται αυτό το οποίο πρεσβεύουν οι Τούρκοι, δηλαδή το casus belli εναντίον μιας δυνατότητας που παρέχει το διεθνές δίκαιο, το είπαμε προηγουμένως, στη χώρα μας. Σε ποιον απευθύνονται?
1: Σωστά.
0: Πού υπάρχει casus belli στη διεθνή κοινότητα, σε ποιο κράτος συμβαίνει αυτό? Και πολύ περισσότερο δε να μας δείξουν ένα χάρτη, όχι αυτόν τον οποίο πρεσβεύει ο κύριος Γιαϊτζή, ο συνάδελφος του ναυτικού απέναντι από την Τουρκία, έχει βγάλει υπογραφότατος, έχει βγάλει θέματα που αφορούν αυτό που συζητάμε.
1: Πολλούς χάρτες έχει κάνει αυτούς δικούς του.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Όχι αυτούς τους χάρτες, αλλά στη διεθνή κοινότητα. Πού συμβαίνει αυτό το πράγμα, για να το κατανοήσουμε κι εμείς.
1: Μια άλλη παγίδα, στρατηγία μου, παγίδα είναι η εξής, ότι δίνεται η εξουσιοδότηση στον πρόεδρο Ερντογάν, ας πούμε, αυτός θα είναι πρόεδρος και πάλι, ώστε να ανακηρύξει κάθε φορά και μία ΑΟΣ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Εκεί θα υπάρξει. Βεβαίως δεν γίνεται, κύριε Κουντονή, και δεν θα γίνει, διότι εκεί θα υπάρξει, πιστεύω τουλάχιστον, ότι και η αντίδραση, όπως διακηρυχθεί άλλωστε, είπαμε προηγουμένως, και η αντίδραση της χώρας μας. Πολύ περισσότερο όταν αυτό αφορά θέματα και δικαιώματα ή τουλάχιστον εθνική κυριαρχία της δικής μας χώρας.
1: Ναι. Εκείνο εκεί που δεν ξέρω, τελευταία παγίδα λένε με το πρακτικό της Βέρνης. Τι είναι αυτό, τι ισχύει, δεν ισχύει, τι λένε αυτοί?
0: Ήταν το πρακτικό που είχε υπογραφεί μέσα σε παρένθεση, αλλά αυτό κατέστη ανενεργό κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 90, μεταξύ της χώρας μας να υπάρχει προσυνεννόηση για θέματα,
1: για όλα τα θέματα, ναι.
0: Προσυνεννόηση, έτσι,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: σημαίνει
1: σωστό
0: ότι δεν θα πρέπει να ενισχυθούν τα δικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Θυμηθείτε ότι αυτό υπεγράφει αμέσως μετά την μεταπολίτευση, αλλά μετά ήρθε αυτό που είπαμε, το δίκαιο του θαλασσών, το 1982.
1: Στρατηγέ μου, δεν ξέρω, αλλά συμπαθάτε με, εγώ στρατηγικός δεν είμαι, υπηρέτησα τη θητεία μου και ξέρετε πάρα πολύ καλά στο Πεντάγωνο, στο γραφείο τύπου κλπ. Κλπ. Σας τα έχω πει. Εκείνο που έχει σημασία για μένα είναι ότι κακώς για μένα, μπορεί να μην είναι έτσι, δεν προχωρήσαμε στα 12 μίλια. Μέχρι τώρα αυτό εννοώ. Δεν ξέρω, εσείς στρατιωτικός, εσείς στρατιωτικός είστε, τα ξέρετε καλύτερα.
0: Και της ιστορίας μέχρι τώρα, ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή, αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμα της χώρας μας, που και αυτό θα γίνει και ανάλογα...
1: Αυτό φοβάται η Τουρκία προφανώς.
0: Προφανώς αυτό φοβάται και ενδεχομένως φοβάται και άλλα πράγματα τα οποία εν πολλής αφορούν τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας μας, την αναβάθμιση των αμυντικών μας ικανοτήτων, πολύ δε περισσότερο όταν θα ανανεώσουμε και τον στόλο και τα πυραυλικά μας.
1: Έρχεται και οι άλλοι, όπως είπατε και χθες. Έτσι δεν είναι.
0: Άκουσαμε, συγχωρείτε.
1: Λέω, έρχεται και εκτός από τον Κίμωνα, έρχεται και το
0: έρχεται
1: άλλο.
0: Έρχεται η καινούργια FDI, δύο FDI, δηλαδή ο νέαρχος Θεοφορμίων, και στα σκαριά, όπως είπαμε και χθες, είναι και ο Θεμιστοκλής, του οποίου κομμάτια, παρακαλώ κύριε Κοντονή, να το τονίσουμε ιδιαίτερα, έφυγαν για το Λοριάν της Γαλλίας, κατασκευασμένα εδώ
1: στην Ελλάδα.
0: Κοντά,
1: ναι, ναι, σωστό, περιοχή, βέβαια.
0: Στην περιοχή μας.
1: Πάρα πολύ σωστό. Μιας και το είπατε αυτό. Πάντως και τα ντρόν τα δικά μας είναι εξαιρετικά. Είναι περίφημα από ό,τι λένε. Εγώ δεν τα ξέρω.
0: Είναι μια άλλη δυνατότητα η οποία έρχεται να προσθέσει στην ικανότητα τη δική μας, κύριε Κοντονή, αμυντική ικανότητα πάντοτε. Είναι τα lessons learned και από τους πρόσφατους πολέμους. Πάμε πάρα πολύ γρηγορότερα από το παρελθόν, διότι πλέον και η τεχνητή νοημοσύνη και τα εμπορικού τύπου μικρά φθηνά συστήματα, παραδείγματος χάρη μετακινούμενα και, για πλήγματα από την τεχνητή νοημοσύνη ή μέσω οπτικής ίνας, κάνουν τη διαφορά στο πεδίο της μάχης και εκεί στρέφεται και η δική μας πλευρά της άμυνας. Θα μπορούμε να παράγουμε μέχρι το τέλος του 2027 5.000, παρακαλώ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το Υπουργείο Άμυνας το μήνα, επαναλαμβάνω, τέτοια drones, και μέχρι το 2030 συνολικά κατέτος πλέον του 1 εκατομμυρίου. Ήδη η παραγωγή βρίσκεται στο απόγειό της και κάθε πλέον μεγάλο σχηματισμός της χώρας μας, οπουδήποτε βρίσκεται, θα έχει το δικό του τρόπο να παράγει μόνος του τα δικά του drones.
1: Και έχω την εντύπωση πως αυτό είναι πάρα πολύ καλό για τη χώρα μας.
0: Ασφαλώς, διότι η τεχνολογία συγκεκριμένη, κύριε Κοντονή, είναι dual use, δηλαδή διπλής χρήσης, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολεμικούς σκοπούς, αφού τα
1: και οι εξαγωγές, γιατί όχι,
0: και για άλλους σκοπούς τους οποίους βλέπουμε, παραδείγματος χάρη για συγκίνηση κάτω στην Αθήνα, αν δείτε τους τηλεοπτικούς σταθμούς, χρησιμοποιούν τέτοια drones. Οι πυροσβέστες το καλοκαίρι για να δουν τις φωτιές τι ακριβώς είναι και που είναι, χρησιμοποιούν drones. Ένας μεγάλος κύκλος εργασιών μπορεί να πάει ακόμα παρακάτω και στον πολιτικό τομέα και στα θέματα που αφορούν την ασφάλεια μιας χώρας, και όχι μόνο μη δεξερουμένου και του Υπουργείου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που αφορά τη δημόσια τάξη.
1: Ναι, τώρα να ρωτήσω τον καλό μου φίλο τον στρατηγό, τον ιστορικό πλέον, για τη μάχη της Κρήτης. Συγκλονιστικά τα γεγονότα τότε, που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, 20 Μαΐου του 1941, όπως έχουμε διαβάσει όλοι, και τελείωσε, ολοκληρώθηκε μάλλον την 1η Ιουνίου, σαν αύριο δηλαδή. Θέλω να μου πει ο στρατηγός, μέσα από τη μάχη της Κρήτης, τι βγαίνει?
0: Ήταν η εφαρμογή του σχεδίου Ερμής, όπως το είχε πει ο Χίτλερ, και ήταν μία προσπάθεια ταχείας κατάληψης του μεγάλου αεροπλανοφόρου, κερσαίου αεροπλανοφόρου που λέγεται Κρήτη, στην Ανατολική Μεσόγειο, και όχι μόνο, και το οποίο επηρεάζει, παρακαλώ.
1: Ήταν παγκόσμιο ορόσημο η μάχη της Κρήτης ή όχι? Αυτό θέλω να μου πείτε.
0: Δεν σας άκουσα, με
1: συγχωρείτε. Ήταν παγκόσμιο ορόσημο η μάχη της Κρήτης?
0: Ασφαλώς, διότι κατέδειξε τη δυνατότητα ενός λαού να μάχεται μέχρι τις εσκάτων. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Κουντονή, παρότι οι δυνάμεις εκεί ήταν περιορισμένες για την άμυνα της νήσου, θυμηθείτε ότι τους είχαμε στείλει τους περισσότερους στο αλβανικό μέτωπο, αλλά και στα σύνορα στα ελληνοβουλγαρικά, η χώρα μας, το χερσαίο κομμάτι της, είχε καταληφθεί. Επομένως καταλαβαίνετε ότι εκεί υπήρξαν δυνάμεις οι οποίες δεν ήταν και τόσο μεγάλες για να αντιμετωπίσουν την ισχυρή γερμανική πολεμική μηχανή, και δει τα περίφημα Στούκας, τους αλεξιπτωτιστές,
1: ναι,
0: παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά να το τονίσουμε αυτό, ποτέ μετά από την Κρήτη, κύριε Κοντονή, δεν τόλμησε ο Χίτλερ να ξαναχρησιμοποιήσει τους αλεξιπτωτιστές του Φον Στούμερ.
1: Έτσι, σωστό. Ήταν 12 μέρες πάντως που συγκλώνησαν την οικουμένη, δηλαδή τον κόσμο ολόκληρο.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ένα
1: παρακαλώ
0: άλλο παράδειγμα.
1: Μα γι' αυτό και σας ρωτώ, είστε ιστορικός, τα ξέρετε αυτά.
0: Το 1943, παρακαλώ, όταν είχε ξεκινήσει η σοβιετική επίθεση κατά της Ευρώπης και προετοιμάζονταν το ανάλογο κομμάτι των Ηνωμένων Πολιτειών προς την δυτική πλευρά της Ευρώπης, η κεντρική ηγεσία των Γερμανών ήρθε στο δίλημα πόσες δυνάμεις θα αφήσει στα Βαλκάνια. Το βράδυ λοιπόν μιας ημέρας καλοκαιρινής όπως τώρα, ο Χίτλερ αποφάσισε ότι εδώ στην περιοχή των Βαλκανίων, από τις 27 περίπου μεραρχίες που διέθετε, θα αφήσει μόνο 9. Την άλλη μέρα το πρωί, κύριε Κοντονή, είπε ότι εσείς στην Κρήτη, όπως και στα Δωδεκάνησα, εάν πέσει το Βερολίνο, δεν θα φύγετε από εκεί. Και αυτό ακριβώς έγινε. Οι τελευταίοι Γερμανοί στρατιώτες υπήρξαν στα Δωδεκάνησα, 991 μεραρχία. Οι αντίστοιχοι αλεξιπτωτιστές, όσοι είχαν περισσέψει και όσες δυνάμεις είχαν περισσέψει στην Κρήτη, παρακαλώ, και αυτή ήταν η τελευταία συνθήκη που υπεγράφει στην Ευρώπη 10 η ώρα το πρωί της 9ης Μαΐου του 1945, ενώ οι άλλες συνθήκες υπογράψαν μία ώρα αργότερα.
1: Όπως είδαμε, 400 νεκρούς, αν δεν θυμάμαι καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν ξέρω, θα ξέρετε καλύτερα από μένα, πάνω από 400 νεκροί, καθώς και χιλιάδες τραυματίες και συλληφθέντες τότε, ή κάνω λάθος εγώ?
0: Ακριβώς. Εκεί, σε αυτή την μάχη, έλαβαν μέρος και οι νεωσοί ευέλπιδες, πρώτη τάξη παρακαλώ, δεν είχαν καταφέρει να τελειώσουν ούτε την πρώτη τάξη. Εκεί κοντά στο κολυμπάρι Φχανίων έλαβαν το βάπτισμα του πυρός, έχοντας ως εκπαίδευση περίπου τους 6 έως 7 μήνες. Αν 302, παρακαλώ, σκοτώθηκαν 2.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, ήταν ενδιαφέροντο όλα αυτά, άλλωστε την επικαιρότητα και τα ιστορικά γεγονότα εσείς και εγώ τα προβάλλουμε, και αυτό έχει αξία μεγάλη. Κύριε Μπελεγράτη, σας ευχαριστώ. Το ραντεβού μας το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή σας ημέρα και καλό μήνα.
0: Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε.
1: Χρόνια πολλά για αύριο. Επιμένω στο γεγονός της μεγάλης αυτής γιορτής, που είναι του Αγίου Πνεύματος.
0: Οι εκκλησίες θα περιμένουν και σήμερα και αύριο.
1: Σωστό. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο.
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 8.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
5: Όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
8: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
9: Over my dead body.
8: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
9: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομύρη.
8: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
9: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
8: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
9: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
8: Και τι ώρα λες να πάμε.
9: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
10: Τεχνολόγια.
8: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
9: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Interveten Sport.
8: Με τη Λένα Καραλή.
9: Και τον ενοχλητικό.
5: Η ώρα είναι 8.
11: Βέβαια, φίλες και φίλοι, χθες είχαμε καλέσει και ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή από τη Θεσσαλονίκη ο καθηγητής, ο κύριος Σαριάνης, που είναι του περιβάλλοντος καθηγητής, ένας άνθρωπος γνώσης όλων όσων συμβαίνουν σήμερα. Μας έλεγε μάλιστα αναφορικά με το ερώτημα το δικό μας που του είχαμε κάνει, απάντησε λέγοντας στο θέμα αν αυτό, η αλλαγή του περιβάλλοντος, παίζει ρόλο και στην υγεία και σε όποιες ιώσεις έρχονται. Η απάντηση που πήραμε ήταν ναι. Έχω καλέσει σήμερα και είναι ήδη κοντά μου και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, ένα καλό μου φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη, έναν καθηγητή της ιατρικής και βεβαίως ιδιαίτερα που έχει ασχοληθεί με τις λοιμώδεις, ξέρω εγώ, ιώσεις κτλ. Είναι ο Γκίκας ο Μαριουκίνης, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
12: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
11: Εγώ σας ευχαριστώ κάθε φορά που είστε πρωί-πρωί κοντά μας και μας ενημερώνετε για όλα τα θέματα. Μου έλεγε ο κύριος Σαριγιάννης χθες ότι η αλλαγή του περιβάλλοντος και όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν ξέρω, με τα γεγονότα, με γεγονότα εννοώ στο περιβάλλον, έτσι, με τις αλλαγές του κλίματος κτλ., φέρουν κάποιες ιώσεις, είναι έτσι?
12: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει κάποιες αλλαγές όσον αφορά την πιθανότητα να μεταδοθούν τα νοσήματα στον άνθρωπο και αυτά που ήδη είναι γνωστά για τον άνθρωπο, δηλαδή ιοί και μικρόβια τα οποία ήδη προσβάλλουν ανθρώπινους πληθυσμούς, αλλά μπορεί να φέρει και νέα καθώς αλλάζει η επαφή του ανθρώπου με διάφορα ζώα, κυρίως σε περιοχές όπως είναι η Αφρική και η Ασία, όπου το άγριο περιβάλλον είναι ακόμα έτσι αρκετά μακριά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
11: Όπως αυτό με την ασθένεια των πιθήκων λέτε ή όχι?
12: Το Mpox, η ευλογία των πιθήκων είναι κάτι, ναι, το οποίο το γνωρίζαμε αρκετά χρόνια. Ο λόγος για τον οποίο εξαπλώθηκε είναι, να το έλεγα, σχετίζεται και με τον εμβολιασμό της ευλογίας, γιατί ο εμβολιασμός της ευλογίας που γινόταν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 70 προστάτευε και από την ευλογία των πιθήκων, αλλά από το 80 που εκριζώθηκε περίπου εκεί τέλη τη δεκαετία του 70, αρχές του 80, που εκριζώθηκε η ευλογία, σταμάτησε ο εμβολιασμός για την ευλογία. Οπότε ο κόσμος έγινε ευαίσθητος και για αυτό το μικρόβιο, το οποίο το ξέρουμε από τη δεκαετία του 60 περίπου. Ναι. Δηλαδή είναι ένα πολύ παλιό μικρόβιο.
11: Παρουσιάζεται έτσι όπως βλέπουμε στις φωτογραφίες κάποιων ασθενών, κάποιων παιδιών που έχουν από την ευλογία αυτή των πυθίκων. Ναι. Με σπηριά, με τέτοια πράγματα, έτσι ακριβώς είναι.
12: Κοιτάξτε, στην Αφρική εμφανίζεται με αυτή τη μορφή. Στο δυτικό κόσμο, επειδή η μετάδοση γίνεται με διαφορετικό τρόπο, είναι κυρίως σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα.
11: Ναι.
12: Τα εξανθήματα εμφανίζονται στην περιγενετική περιοχή και, καμιά φορά και κοντά στο στόμα, στο πρόσωπο. Έχει αρκετά διαφορετική εικόνα. Δεν βλέπουμε τόσο πολλά εξανθήματα στα χέρια και στον κορμό, όπως φαίνεται στις εικόνες που έρχονται από την Αφρική.
11: Ναι. Τώρα, μιλώντας με όλα αυτά ή για όλα αυτά που ήδη κουβεντιάζουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είχαμε τον κορονοϊό. Τώρα, ο νοροϊός τι είναι? Είναι παράγωγο δικό του?
12: Ο νοροϊός είναι ένας ιός που τον ξέρουμε πάρα πολλές δεκαετίες. Είναι ένας ιός που τον έχουμε περάσει πιθανότατα όλοι μας κάνα 2-3 φορές. Είναι εξαιρετικά μεταδοτική γαστρεντερίτιδα.
11: Μάλιστα.
12: Με απλά λόγια.
11: Ναι.
12: Και όταν λέω εξαιρετικά μεταδοτική, αρκεί ελάχιστη ιή μέσα σε ένα περιβάλλον για να προκαλέσουν τη γαστρεντερίτιδα.
11: Όπως αυτή που έχουμε στο Αττικό τώρα ή όχι, διαφορετικό?
12: Είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπουμε επιδημίες νοροϊού σε νοσοκομεία. Δεν είναι κάτι περίεργο. Δηλαδή το γνωρίζουμε ότι είναι ένα μικρόβιο και οι επιτροπές λοιμόξεων ξέρουν πώς να το αντιμετωπίσουν. Ένα βασικό στοιχείο που πιθανώς ο κόσμος γενικά δεν το γνωρίζει είναι ότι δεν σκοτώνεται από το ινόπνευμα. Δηλαδή δεν επαρκούν τα αντισηπτικά τύπου με βάση το ινόπνευμα για να πλύνει κάποιος τα χέρια του, να το πω έτσι. Χρειάζεται σαπούνι, καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι.
11: Και μάλιστα αυτό το πράσινο σαπούνι που λέτε εσείς,
12: Γενικά οποιοδήποτε σαπούνι, να σας πω. Δηλαδή πρέπει να είναι, μην φανταστείτε ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό αντιβακτηριδιακό σαπούνι. Καλό πλύσιμο με νερό και σαπούνι για να φύγει. Ιδάλλως υπάρχουν ειδικά αντισηπτικά που το αντιμετωπίζουν.
11: Ναι. Τώρα να έρθουμε, να το πω διαφορετικά, με τα ποντίκια τι γίνεται? Βέβαια και αυτό ήταν παλιό στο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα έχει παραγίνει, έχει μία έξαρση ή βρισκόμαστε σταθερά σε εκείνο το σημείο των παλιών ετών?
12: Κοιτάξτε, τα τροχτικά, γενικά τα ποντίκια, είναι γνωστό ότι είναι φορείς ασθενειών και γι' αυτό το λόγο εξάλλου υπάρχει αρκετά έντονη στη συστηματική αντιμετώπιση τους.
11: Ναι.
12: Δηλαδή οι μειοκτονίες που λέμε, οι οποίες επιβάλλεται να γίνονται κατά καιρούς στα διάφορα σπίτια, διάφορους χώρους, δεν γίνεται απλά και μόνο επειδή είναι οπτικά άσχημα τα ποντίκια, είναι επειδή γνωρίζουμε ότι κουβαλάνε ασθένειες. Ήταν και ο φορέας, για παράδειγμα, όπως γνωρίζουμε, της Πανόλης.
11: Βέβαια.
12: Του Μαύρου Θανάτου, το Μεσαίωνα. Εκτός από αυτό, κουβαλάνε αρκετά. Κουβαλάνε λεπτοσπύρωση, κουβαλάνε χανταϊούς, όπως ακούστηκε σχετικά πρόσφατα. Τυφοειδή πυρετό. Είναι αρκετά τα νοσήματα που οι ποντικοί, γενικά αρουραίοι και γενικά τροκτικά, μπορούν να μεταδώσουν στους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο αποφεύγουμε συστηματικά να υπάρχει κάποια ή οποιαδήποτε αλληλεπικάλυση, δηλαδή ακόμα και να μπαίνουν στα σπίτια έστω και παροδικά. Οπότε ναι, είναι κάτι το οποίο δεν μας κάνει εντύπωση, το γνωρίζουμε, απλά επανέρχεται κατά καιρούς ξανά και ξανά.
11: Το θέμα είναι το εξής, ότι όλα αυτά είναι αντιμετωπίσιμα, έτσι δεν είναι?
12: Ναι, εντάξει, αναλόγως βέβαια το, έχουν μία, γενικά θεωρούνται αντιμετωπίσιμα, ναι.
11: Ωραία, θεωρούνται αντιμετωπίσιμα. Πώς μεταδίδονται, κύριε καθηγητά, όλα αυτά?
12: Αναφέρεστε σε κάποιο συγκεκριμένο?
11: Όχι, ας το πάρουμε, εσείς είστε καθηγητής, θα ξέρετε, ένας φοιτητής σας ρωτάει τώρα. Πώς μεταδίδεται ο νορονοϊός, αν το λέω σωστά?
12: Ο νοροϊός δεν προέρχεται από τα ποντίκια, βέβαια.
11: Ας τα πάρουμε από την αρχή, όπως τα είπαμε πριν. Ναι. Πώς μεταδίδεται η κάθε ασθένεια αυτή, που είναι μια λίμωξη, ας το πούμε έτσι? Έτσι,
12: ναι. Ο νοροϊός είναι ένα μικρό, είναι ένας ιός που μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Είναι αυτό που λέμε κοπρανοστοματική οδός. Δηλαδή, στην ουσία, η κύρια μετάδοση γίνεται από κόπρανα. Αλλά επειδή προφανώς δεν ερχόμαστε σε άμεση επαφή με κοκκάνα, όπως σας είπα, είναι εξαιρετικά μεταδοτικός. Και λίγα υλικά σωματίδια δηλαδή από το χώρο και λίγο δηλαδή να περάσει χωρίς να υπάρχουν σημεία, να το πω έτσι, κοπράνο, μπορεί να γίνει η μετάδοση. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικά μολυσματικός.
11: Ναι.
12: Τώρα, αν αναφέρεστε ας πούμε σε χάνταϊ ούσου, γιατί είπατε πριν τα τροκτικά, οι χάνταϊ μεταδίδονται από τα υπολείμματα κοπράνων ούρων που αφήνουν οι ποντικοί κατά
11: την επειδή τα πατάμε κιόλας αυτά, τα πατάμε κιόλας, ναι.
12: Συνήθως αυτό που γίνεται είναι, να το πούμε, ή κατά λάθος κάποιος ακουμπάει μια επιφάνεια που έχει κατουρίσει ο ποντικός και δεν το έχει πάρει χαμπάρι, ή κατά τη διάρκεια ας πούμε μιας καθαρίζουν μια αποθήκη και σηκώνεται σκόνη, αυτή η σκόνη η οποία μπορεί να, είναι, να έχει μέσα και κόπρανα του ποντικού είναι μεταδοτική. Ο ιός επιβιώνει ο συγκεκριμένος αρκετές ημέρες σε αυτό το άψυχο περιβάλλον.
11: Είχες δεντερίτιδα,
12: η γαστεντερίτιδα είναι όπως σας είπα, ο νοροϊός είναι κοπρανοσωματική οδός.
11: Α, αυτό
12: συνήθως.
11: Λέτε, ναι, σωστά.
12: Ναι, είναι κοπρανοσωματική
11: οδός. Θα τα μάθω, πού θα πάει, θα τα μάθω όλα. Άλλωστε η εγγονή μου είναι γιατρός. Τελειώνει τώρα στο εξωτερικό και θα δούμε τι ειδικότητα θα πάρει. Θα σας τη στείλω να μιλήσετε κιόλας.
12: Με το καλό.
11: Για πείτε μου τώρα σε αυτό που σας ρώτησα.
12: Για τη γαστεντερίτιδα.
11: Ναι, όχι, είπατε γι' αυτό, για την ασθένεια των πυθίκων. Ναι. Αυτή πώς μεταδίδεται, γιατί.
12: Α, είναι... το έμποξ.
11: Ναι, το έμποξ.
12: Η ευλογία των πυθίκων μεταδίδεται με άμεση επαφή με το εξάνθημα. Οπουδήποτε και να βρίσκεται αυτό το εξάνθημα. Και επίσης από κλινοσκεπάσματα που κάποιος μπορεί να είχε το εξάνθημα. Άρα λοιπόν και άψυχες επιφάνειες. Αλλά θέλει στενή επαφή, δεν γίνεται δηλαδή με σταγονίδια ή κάτι τέτοιο.
11: Κατάλαβα. Άρα λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε καθηγητά, κύριε Μαριογίνη, γιατί τα πράγματα ελοχεύουν και δεν είναι και κάτι που μπορούμε να το ξεπεράσουμε καλοκαίρι. Τώρα, αλήθεια, το καλοκαίρι τι πρέπει να προσέχουμε? Από αύριο έχουμε καλοκαίρι πια. Μπήκαμε στο καλοκαίρι.
12: Γενικά προσέχουμε το. Κυρίως το καλοκαίρι φοβόμαστε, ας πούμε, τις γαστεντερίτιδες. Και κυρίως τις τροφικές δηλητηριάσεις, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την προετοιμασία του φαγητού, δεν μπορούμε να αφήνουμε ας πούμε μια σαλάτα να μένει στον πάγκο για πολλή ώρα.
11: Ναι.
12: Και ο κύριος
11: ή κάποιο κοτόπουλο, έτσι δεν είναι?
12: Κοιτάξτε, το κοτόπουλο άπαξ και ψηθεί είναι ok.
11: Α, ναι.
12: Δεν φέρνουμε το κοτόπουλο κοντά, ναι, είναι ok αναλόγως πόσες ώρες. Βέβαια κανένα φαγητό δεν πρέπει να μένει πολλές ώρες σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν αυτή των 20 βαθμών. Ωστόσο, το πιο επικίνδυνο είναι τα φαγητά που δεν έχουν ψηθεί ή βράσει. Αυτά θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη προσοχή, γιατί εάν μείνουν στον μπάγκο και έχει γίνει μια μικρή επιμόλυνση, για παράδειγμα με σταφυλόκοκο, αυτός πολλαπλασιάζεται και μετά στη συνέχεια μπορεί να κάνει αυτές τις λεγόμενες τροφικές δηλητηριάσεις. Οπότε ιδιαίτερα το καλοκαίρι προσέχουμε τα φαγητά πως τα προετοιμάζουμε και δεν τα αφήνουμε και πολλή ώρα στον μπάγκο μέχρι να τα σερβίρουμε.
11: Σωστά. Κύριε καθηγητά, είπατε πολλά και σπουδαία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλημερίσω, να ευχηθώ καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Θα τα πούμε όμως και στις επόμενες ημέρες, έτσι?
12: Καλημέρα, βεβαίως.
11: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαριογιάννη. Γεια σας.
12: Ευχαριστώ πολύ.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, μετά τα όσα μας είπε ο καθηγητής ο κύριος Μαγιορκίνης για τους ιούς και τα λοιπά, θα συνομιλήσουμε για ένα άλλο ενδιαφέρον θέμα, να δούμε τι γίνεται με τα πετρελοειδή. Ύστερα από το γεγονός, σταμάτησε, δεν σταμάτησε, θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει ο πόλεμος, με τις αυξήσεις που έρχονται, που ήρθαν, που παραμένουν, και βεβαίως με τα απόνερα που δεν έχουν φτάσει ακόμα στην Ελλάδα, έστω και αν σταματήσει ο πόλεμος Αμερικής-Ιράν. Είναι μαζί μου και την ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ η κυρία Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος όλων. Θα το πω εγώ, της Αττικής είναι βέβαια, αλλά για μένα είναι μια γυναίκα που το λέει υπέρ δικούλα της. Άλλωστε και η ίδια είναι ψυχολόγος. Καλή σας ημέρα, κυρία Ζάγκα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Να είστε καλά. Περιμένω ακόμα να συναντηθούμε με την κόρη σας να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Και εγώ περιμένω τηλέφωνο. Και εγώ στην αναμονή είμαι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε ώστε να κάνουμε την επόμενη εβδομάδα μια συνάντηση εδώ.
1: Ωραία,
0: να δώσουμε ορισμένα πράγματα, ορισμένες πληροφορίες, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχετε να μας πείτε και εσείς και η κόρη σας.
1: Και πρέπει να σας πω, την άλλη Δευτέρα κάνουμε μια πολύ όμορφη γιορτή, να τιμήσουμε την ημέρα του πατέρα, που είναι αργότερα,
0: σας παρακαλώ,
1: αλλά εμείς δεν είχαμε ημερομηνία.
0: Επιτέλους να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες. Να τιμηθούμε και εμείς οι πατεράδες, επιτέλους.
1: Βεβαίως, γιατί αρκετά τιμούμε τη μαμά. Πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε και να δώσουμε βάση και στον πατέρα.
0: Πολύ ωραία. Οπότε, κυρία Ζάγκα, από το Σάββατο, το ερχόμενο Σάββατο, μην κλείσετε κάπου αλλού, να έρθετε σε μένα μαζί με την κόρη σας.
1: Θα τα πούμε για το Σάββατο. Έχω κλείσει ήδη.
0: Α, ναι.
1: Θα είμαι στο Open.
0: Οπότε μετά την Κυριακή, ας ελπίσουμε ότι...
1: Την Κυριακή είμαι στην ΕΡΤ.
0: Α, τόσο καλά.
1: Δυστυχώς το πρόγραμμα είναι ασφυκτικό. Δυστυχώς.
0: Ωραία. Θα τα πούμε λοιπόν.
1: Και αν μπορούμε, τι ώρα, θα τηλεφωνηθούμε.
0: Θα τηλεφωνηθούμε και θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Για να έρθουμε τώρα στα γεγονότα.
1: Ωραία.
0: Που είπαμε. Πώς είναι τα πετρελοειδή σήμερα?
1: Λοιπόν, πρέπει να σας πω, τα τελευταία τιμολόγια είναι πτωτικά.
0: Ναι.
1: Χθες παρέλαβα και έχω τιμή αυτή τη στιγμή 2,01. Πάρα πολύ καλή τιμή, απόλυτη.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν 2,13. Είχαμε μείνει. Έχει πέσει και με τη χθεσινή 2,01. Όσο δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο με τη βοήθεια της επιδότησης στην αντιλία από την κυβέρνηση το κρατήσαμε κάτω από τα 2 ευρώ, με το καινούργιο τιμολόγιο είναι 1,62.
0: Πάρα πολύ καλή
1: τιμή.
0: Ναι. Τώρα, βλέπετε να έχουμε άνοδο ή...
1: Κοιτάξτε, επί του παρόντος φαίνεται ότι είναι πτωτικά. Όμως, με έναν Τραμπ στα πράγματα, με μία αντίδραση από τον Ιράν και με άλλους που μεσολαβούν, ποιος μπορεί να πει ότι σίγουρα θα πάνε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σταθερά? Εγώ λέω, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε,
0: σωστό,
1: βλέπετε, 3 μήνες πολέμου μας δίδαξαν πολλά, ότι οι τιμές χτύπησαν κόκκινο λόγω των εξωτερικών γεγονότων. Εδώ εμείς πρέπει να πούμε ξεκάθαρα, έχουμε τον πλαφόνο κλάδος, δηλαδή είμαστε στριμωγμένοι στον τοίχο. Πολλοί διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα, όμως δεν μπορούν να ξεφύγουν από τα 9,5 λεπτά το ανώτερο, γιατί υπάρχει ποινή γύρω στα 5 χιλιάρικα με 6. Και βλέπουμε πως πάμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ καλά. Ήδη πρέπει να σας πω ότι είχε έξοδο. Δεν μπορώ να πω ότι είχε τις ουρές που είχαμε.
0: Ναι, είχε δουλειά δηλαδή, αυτό μου λέτε.
1: Όμως ο κόσμος ήρθε, γέμισε και έφυγε, λέγοντάς μου, Μαρία, φεύγουμε. Α, και είδα ότι τα αυτοκίνητα είχαν γεμίσει με πράγματα από τα σούπερ μάρκετ. Πρέπει να το πω αυτό. Δηλαδή δεν έφυγε ο κόσμος έτσι να πάει 3 μέρες να φάει έξω και να κάνει. Όχι, έφυγε με ένα πρόγραμμα.
0: Άρα, λοιπόν,
1: για να πάει στο εξωτερικό.
0: Θα μαγειρέψει μόνος του δηλαδή, αυτό εννοείται.
1: Ναι, ή να πάει και στους δικούς του και όλοι μαζί εκεί να περάσουν αυτές τις μέρες στην Ήπεθρο. Αυτό μου λέγανε. Έχουν ανάγκη να βρεθούν στη φύση, στην Ήπεθρο ο κόσμος, να γεμίσει τις μπαταρίες του. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος ο κόσμος. Οι άνθρωποι με τα πετρελοκίνητα, εντάξει, είναι ευχαριστημένοι, γιατί η
0: επιδότηση
1: που δόθηκε τα 20 λεπτά και από αύριο, που να πούμε καλό μήνα, από τον Ιούνιο είναι 15.
0: Καλοκαίρι είναι από αύριο, Μαρία μου, καλοκαίρι, κυρία Ζάγκα.
1: Καλοκαίρι, μην το συζητάτε, καλοκαίρι. Θα αρχίσει η καύσωνα, θα τρέχουμε με το air condition, θα έχουμε άλλα θέματα. Είναι 15 λεπτά, λιγότερο, γιατί λένε ότι είναι πτωτικά. Εγώ εύχομαι να μείνουν πτωτικά τα πράγματα.
0: Μακάρι,
1: εύχομαι.
0: Μακάρι.
1: Οι άνθρωποι που είναι θυμωμένοι είναι με τη βενζίνη. Δηλαδή στη βενζίνη δεν δόθηκε βάρος όπως δόθηκε στο πετρέλαιο, που θα μου πεις το πετρέλαιο είναι βασικό για τους εμπόρους, για τους ανθρώπους που έχουν τα αυτοκίνητα, τα επαγγελματικά, γιατί αλλιώς αυτό
0: υπάρχει,
1: είναι μια δικαιολογία
0: εδώ βλέπω,
1: για
0: εδώ βλέπω, εδώ βλέπω Μαρία, Μαρία μου, κυρία Ζάκα, βλέπω στη τηλεόραση τώρα το κύριο Κιουρτζή, καλά τον είπα.
1: Το Γιουργί από Θεσσαλονίκη.
0: Μπράβο, λέει τώρα για καύσιμα δύο ταχυτήτων. Υποχωρούν τιμές στην Αττική, ενώ συνεχίζεται, λέει, το ράλι στα νησιά. Για εξηγήστε μου.
1: Α, κοιτάξτε, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να πούμε κάτι, συμφωνώ με το φίλο μας, αλλά ακούστε. Αυτή είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι καινούργια.
0: Σωστή.
1: Στα νησιά πάντοτε έχουμε διαφορά. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη και Αττική πάνω κάτω έχουμε ίδιες τιμές. Γιατί? Γιατί έχουμε εδώ δηληστήρια, έχει και Θεσσαλονίκη δηληστήρια. Προσέξτε. Άρα λίγο πολύ έχουμε ίδιες τιμές.
0: Τα μεταφορικά δεν τώρα, είναι μεγάλης απόστασης, αυτό μου λέτε τώρα.
1: Τα νησιά είναι τα μεταφορικά.
0: Βέβαια.
1: Και μετά να πούμε και κάτι άλλο. Οι άνθρωποι, επειδή μιλάω με όλη την Ελλάδα, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, όπου ανήκω και εκεί στο διοικητικό, μιλάω με όλη με την Ελλάδα και μου λένε, μα Μαρία, εμείς δεν παίρνουμε συχνά. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν μία φορά στις 15 μέρες ή στις 10, γιατί δεν έχουν κίνηση. Υπάρχουν άλλοι που παίρνουν μία φορά την εβδομάδα. Οπότε προσέξτε, οι τιμές που έχουν είναι οι τιμές που έχουν βάση τελευταίου τιμολογίου. Γι' αυτό σας είπα πολύ σημαντικό πριν ότι έχουμε τον πλαφόν. Εάν δηλαδή, που γίνονται έλεγχοι, γίνει ο έλεγχος και τον βρει με μεγάλη διαφορά, του ρίχνει στο κεφάλι.
0: Κατάλαβα.
1: Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να δει η κυβέρνηση για άλλη μια φορά είναι τι θα γίνει με τα μεταφορικά, γιατί είναι επόμενο, επειδή είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο και είναι ακριβά τα μεταφορικά, πάει το πλοίο και μεταφέρει καύσιμα, δεν είναι φτηνό. Άρα λοιπόν πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει? Ήδη ξέρουμε ότι βοηθάει νησιά που είναι μακριά, εκεί βλέπουμε μια διαφορά. Δηλαδή να τους μειώσει τον ειδικό φόρο, κάτι να τους κάνεις αυτούς, ώστε να φανεί η διαφορά. Εγώ θα σας πω κάτι. Λέμε τώρα ότι είναι ακριβά τα καύσιμα στην Εθνική Οδό, ε?
0: Ναι.
1: Και το λέμε γιατί υπάρχουν τα τέλη της οδοποιίας. Γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει αν μπείτε σε ένα μαγαζί στην Εθνική Οδό να πάρετε ένα καφέ, να πάρετε ένα μπισκότο.
0: Δεν
1: θα τα πληρώσετε πανάκριβα? Γιατί
0: και
1: αυτοί το ίδιο λένε, ότι εμείς πληρώνουμε εδώ παραπάνω έξοδα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση, να το δει με άλλη ματιά.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν μπορούμε να έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί έχουμε μπροστά καλοκαίρι. Ο κόσμος θα μετακινηθεί, θα έρθουν οι ξένοι. Μα το αεροπλάνο, άλλο θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά με την ακρίβεια υπάρχει θέμα με την κυροζήνη. Τι θα γίνει? Πρέπει να στρώσουν ορισμένα πράγματα, γιατί όλη την οικονομία μας βλέπουμε το πορτοφόλι. Και εμείς είμαστε μια χώρα που ζει από το τουρισμό. Λοιπόν,
0: άλλωστε είναι η βαριά βιομηχανία, κυρία Ζάγκα, Μαρία μου.
1: Να σας πω κάτι. Αχ, τι μου θυμίσατε τώρα. Προχθές είχα επικοινωνία μεσά μου. Μου είπανε λοιπόν, έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Αυτοί έχουν στην καλή περίπτωση μια φορά την εβδομάδα το χειμώνα και ίσως και στις 10 μέρες μεταφορά με το πλοίο.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έχουν θέμα γιατρού, πού πάνε? Στοιχείο.
0: Ναι.
1: Πάνε στοιχείο 2,5 ώρες ταξίδι και 2,5 να έρθονται. Και γι' αυτό λέει πολλές φορές οι άνθρωποι, προσέξτε παρακαλώ, φεύγουν από τη Σάμο και πάνε απέναντι Τουρκία, που έχει συχνά καραβάκια, ακούτε τι λέω.
0: Και εγώ τα ακούω, να τα ακούν ορισμένοι αυτά.
1: Όπως λέμε για τα σύνορα.
0: Έτσι.
1: Και φεύγει δικό μας χρήμα και πάει απέναντι. Τι θα κάνει η Ελλάδα, η πατρίδα γι' αυτό? Τι θα κάνει η κυβέρνηση γι' αυτό? Πώς θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους? Μεγάλο θέμα.
0: Είναι μεγάλο, λοιπόν, τεράστιο θέμα και είναι μεγάλο το ζήτημα.
1: Να σας πω και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Κάνουμε ταξίδια στην Ευρώπη γιατί είναι πιο φτηνά, λέμε. Όμως πεθαίνει η Ελλάδα. τα σύνορα, οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες στον Εύρο εκεί θέλουν βοήθεια, να γίνουν προγράμματα.
0: Μαρία μου,
1: να
0: μην, το λες, μην το λες μόνο αυτό, άκουσέ με. Εδώ ναι. Ο άλλος πάει να πάρει βενζίνη και πάει στα Σκόπια και παίρνει βενζίνη.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω Βόρεια Μακεδονία, λέω Σκόπια, γιατί Σκόπια
1: αυτό,
0: για μένα
1: φίλε
0: είναι.
1: Μου καλέ, πρόσεξε, δεν παίρνει μόνο βενζίνη, παίρνει και βιτίο μαζί του μικρό. Δοχείο και το γεμίζει.
0: Μπράβο. Και παίρνει και τρόφιμα κιόλας από σούπερ μάρκετ ελληνικό που είναι εκεί.
1: Τα πάντα.
0: Ναι. Το ίδιο και προς τη Βουλγαρία, το ίδιο και προς τα σύνορα τα άλλα.
1: Τα πάντα. Δηλαδή... Και μην ξεχνάς ότι η Κύπρος που έχουμε θέμα και μου λένε συνέχεια, η Κύπρος παίρνει από εμάς.
0: Και το πουλάει και πιο φθηνά.
1: Γιατί έχει μειώσει τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ. Η κυβέρνηση δεν ακούει καθόλου σε αυτό. Άκουσέ με, καταλαβαίνω πολλά πράγματα, εντάξει, ότι είναι τα πράγματα δύσκολα. Όμως θα σου πω, Γιώργο μου αγαπημένο, ένα πράγμα. Πόσα χρόνια είμαι πρόεδρος, πάρα πολλά,
0: βέβαια.
1: Και ξέρουν πάρα πολύ καλά όλοι, και πολλές φορές τα ακούω, το λέω δημόσια, δεν ντρέπομαι, που ξέρουν ότι είμαι Νέα Δημοκρατία. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Και εγώ λέω, δεν ντρέπομαι, ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχω κανένα δικαίωμα, επειδή ανήκω στη Νέα Δημοκρατία, να μην λέω αυτά που ξέρω.
0: Όχι μόνο αυτό, να κρύψω την αλήθεια. Η αλήθεια πάντα βγαίνει μπροστά, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάω στο επόμενο. Ο Πρωθυπουργός δεν με ακούει.
0: Και βέβαια
1: που
0: ακούει.
1: Και
0: είμαι σίγουρος ότι ακούει και την εκπομπή. Αυτό να το ξέρεις.
1: Μπράβο. Δεν πρέπει να πει, για έλα εδώ, κυρία Μαρία, εδώ. Για έλα να μιλήσουμε λίγο. Αυτά που λες, για έλα πες τα μου και εμένα. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, πάρα πολύ, το καύσιμο. Με ενδιαφέρει να κινείται σωστά. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Άντε να σου το πω και αυτό. Έχουμε μια εταιρεία μεγάλη, η οποία μια φορά την εβδομάδα παίζει ένα παιχνίδι πτωτικό. Ξέρεις που διαφημίζουμε διάφορα προϊόντα, την αμόλυβδη, τη σούπε, το πετρέλαιο κλπ. Και πέφτουμε και εμείς από την τιμή και η εταιρεία.
0: Πού?
1: Τι λέει η εταιρεία τώρα αυτή, δεν λέω όνομα, αυτοί που με ακούνε ξέρουν όμως.
0: Ναι.
1: Εγώ λέει θα πέσω λιγότερο, εσείς οι επαγγελματίες περισσότερο. Γιατί ρε φίλε, πού το είδες αυτό? Δεν φτάνει που έχουμε τον πλαφόν, δεν φτάνει που έχουμε τον αθέμητο ανταγωνισμό. Γιώργο μου, συνεχίζεται. Αυτοί που παίζουν περίεργα συνεχίζουν να παίζουν.
0: Αυτή έχω είναι η αλήθεια, δυστυχώς.
1: Που μου λες αν σ' αρέσει. Αν σ' αρέσει, αυτό είναι.
0: Κατάλαβα. Μαρία μου, να τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα, σε παρακαλώ. Θα βρίσκεσαι στο για μισή ώρα.
1: Να τηλεφωνηθούμε, Γιώργη μου, κάποια μέρα μεσοβδόμαδα.
0: Βεβαίως.
1: Και να κανονίσουμε το ραντεβού
0: μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαρία.
1: Φιλάκια. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων

0: η ακρίβεια μεγαλώνει, δεν ξέρω τι λέει και ο οικονομικός αναλυτής, ο κύριος Κρίγκας ο Χρήστος, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, ένα από τα μέλη του οικονομικού επιμελητηρίου της χώρας. Το συζητάτε αυτό στο επιμελητήριο, κύριε Κρίγκα? Χρήστο, καλημέρα.
1: Πάντα συζητιούνται. Καλημέρα, κύριε Κοντονή. Καλημέρα. Πάντα συζητιούνται. Έχουμε και το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων τώρα αρχές Ιουλίου.
0: Το Συμβούλιο.
1: Και εκεί συζητιούνται διάφορα πράγματα. Ναι, έχουμε 2 με 3 φορές το χρόνο έχουμε το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων στο Οικονομικό Επιμελητήριο. Δεν είναι εύκολες οι λύσεις. Συζητιούνται πάρα πολλά πράγματα, συζητιούνται προτάσεις. Δεν λείπει πάντα και το κομματικό.
0: Αυτό είναι.
1: Αυτές τις διαδικασίες. Εμείς έχουμε τα προβλήματά μας πάντα μετά. Έτσι, όλοι θα έλεγα οι φορείς, όλοι όσοι σκέπτονται έχουν.
0: Το ζητούμενο είναι ότι πας στο ένα σούπερ μάρκετ, Χρήστο μου, κύριε Κρίγα, με 100 ευρώ και παίρνεις 5 προϊόντα. 5, όχι παραπάνω.
1: Ήταν σωστή παρατήρηση που έκανε και ο Αλέξης ο Μητρόπουλος. Ναι, έχουμε μια σταθερότητα, θα λέγαμε, στο κομμάτι των τιμών. Στο κομμάτι των, μάλλον λάθος, στο κομμάτι των εισοδημάτων που πρέπει να ανταποκριθούν στις καινούργιες τιμές, γιατί οι τιμές είναι συνεχώς καινούργιες, γιατί διαμορφώνονται συνεχώς. Παρά τα αυτά όμως δεν πέφτει το κομμάτι της, δεν πέφτει το κομμάτι του, στο κομμάτι της εστίασης, στο κομμάτι γενικά, το να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτό που είναι στα έξοδα, στις πρώτες ανάγκες. Η οικογένεια εκεί έγινε τη μεγάλη βαρύτητα. Δυστυχώς άλλοι τομείς της οικονομίας που αφορούν την οικογένεια μένουν αρκετά πίσω. Θα το αναλύσουμε αυτό στο επόμενο Σαββατοκύριακο, κύριε Κοντονιό. Κάποια στοιχεία να σα δώσω, το οποίο είναι εξαιρετικά.
0: Πολύ ωραία, ναι.
1: Σίγουρα η σταθερότητα του εισοδήματος και η σταθερότητα του εισοδήματος και σε σχέση και με την κατοικία, το αναλύσαμε και χθες αυτό, που πάνω από 50% περίπου φεύγει για το κομμάτι του ενοικίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό απομυζά κατά μεγάλο βαθμό το εισόδημα των Ελλήνων. Δεν έχουμε την ανάλογη αύξηση των εισοδημάτων. Τα τελευταία χρόνια όμως εδώ να μην αδικούμε την κυβέρνηση, η οποία κυβερνά τα τελευταία χρόνια, έγινε μια σοβαρή αύξηση του κατώτατου μισθού. Επανήλθαν οι τριετίες.
0: Γίνεται μια
1: μεγάλη κουβέντα τώρα αυτή τη στιγμή για την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων που θα ενισχύσουν τους μισθούς. Είμαστε σε ένα καλό επίπεδο εκεί. Θέλω να μας ακούει ο κόσμος, γιατί μιλάμε πάντα με αντικειμενικότητα. Εγώ πάντα με αντικειμενικότητα παρουσιάζω το πρόβλημα. Και εκεί πέρα υπάρχει μεγάλο θέμα με το ζήτημα του πληθωρισμού. Έχουμε υψηλό πληθωρισμό σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής.
0: Είναι 5% νομίζω, έχουμε φτάσει ή όχι?
1: Σημαντικό βέβαια, ναι. Βέβαια.
0: Να ρωτήσω κάτι, μου έλεγε ο Αλέξ πριν από λίγο, ο Χρήστο, το εξής, ότι θα δούμε με την ανεργία τι θα γίνει, όχι τώρα, αλλά μόλις τελειώσει η βαριά βιομηχανία μας που είναι ο τουρισμός.
1: Έχει απόλυτο δίκιο και σε αυτό το κομμάτι ο Αλέξης Μητρόπουλος, γιατί πάντα συνήθως στο τέλος μιας τουριστικής περίοδου, και το βλέπουμε και πριν την έναρξη τουριστικής περίοδου, ότι μπαίνουμε σε μια φάση που αυξάνεται σε κάθε περίπτωση ο κόσμος ο οποίος δουλεύει, έχουμε περισσότερες προσλήψεις, δεν έχουμε βέβαια τα φαινόμενα που είχαμε στο παρελθόν, και εδώ θα λέγαμε ότι έγιναν εξαιρετικά βήματα και από το αρμόδιο Υπουργείο, γιατί πλέον δεν υπάρχουν τα φαινόμενα τα οποία είχαμε παλιότερα της μειωμένης απασχόλησης ή οτιδήποτε άλλο. Πλέον τα εισοδήματα ανταποκρίνονται στα πραγματικά ωράρια, μιας και έχουμε κυρίως την ψηφιακή κάρτα σε πλήρη εφαρμογή, ειδικά στον τουριστικό τομέα και στον τομέα της εστίασης. Εκεί βέβαια δεν έχουμε βοηθήσει αυτού του είδους επιχειρήσεις, βρίσκοντας και κάποιες εναλλακτικές λύσεις, γιατί η εργατική νομοθεσία δεν συμβαδίζει με την καθημερινότητα αυτών των επιχειρήσεων. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητήσουμε από τις επόμενες εκπομπές, Γιώργο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, έτσι ώστε ο κόσμος να ξέρει πώς η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας έρχεται πάνω σε μια, θα λέγαμε, σε ένα θεσμό της εργασίας ο οποίος δεν είναι αναβαθμισμένος. Υπάρχουν παλιές διατάξεις από την περίοδο από το 30 μέχρι το 60, μπορεί να υπάρχουν ακόμα διατάξεις που αφορούν την εργατική νομοθεσία, και εμείς δεν τις έχουμε αναβαθμίσει.
0: Σωστό.
1: Και εφαρμόσαμε την ψηφιακή κάρτα. Κυρία Κεραμέως, είναι θέματα τα οποία τα αντιλαμβάνεται και νομίζω θα δώσει λύσεις. Είναι μια υπουργός η οποία και ακούει και έχει τον τρόπο να σκέφτεται.
0: Ναι, το διαβάζει το θέμα. Είναι γεγονός αυτό.
1: Είναι γεγονός αυτό. Έτσι κι αλλιώς είχαμε και παρεμβάσεις και νωρίτερα πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το τομέα. Άρα ναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή να υπάρξει μια, θα λέγαμε, κοινή πορεία μεταξύ της αύξησης του εισοδήματος και της αύξησης των τιμών που παρατηρούνται.
0: Μου έλεγε πάλι, για να το ολοκληρώσουμε, Χρήστο μου, ο κύριος ο Αλέξης, ο φίλος μας, ο κοινός ο Μητρόπουλος, μου έλεγε ότι επιμένει στο θέμα της κατάργησης του νόμου Τσίπρα-Κατούγκαλου. Αυτό θα επιφέρει κάποιο κόστος, του είπα, μήπως είναι κάποια 75 δισεκατομμύρια ευρώ. Αλλά μου λέει δεν είναι έτσι.

0: σε ποιο κομμάτι τώρα να έχουμε το κομμάτι της κατάργησης. Εγώ, ο Αλέξης θα ξέρει πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Σε κάθε περίπτωση μας έχει στοιχειώσει για αρκετά χρόνια αυτό, ο νόμος ναι. Κατρούγκαλο. Εγώ ήμουν και ένας από τους ανθρώπους που πλήρωσε αρκετές ασφαλιστικές φορές, χωρίς να υπάρχει κανένα αντίκρισμα στα χρόνια που πληρώναμε τις ασφαλιστικές φορές, γιατί πληρώναμε 1000 ευρώ το μήνα ασφαλιστικές φορές, χωρίς κανένα αντίκρισμα, θα έλεγα, για την ατομική μου επιχείρηση. Αν μου έδινε τη δυνατότητα τότε να μπορέσω να πληρώνω ένα εργαζόμενο παραπάνω χωρίς να αποδίδω ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος έχει σπράξει περισσότερα χρήματα, κάποια γεροκοντονή. Όλα έγιναν στο πόδι. Θα έλεγαμε ότι ήταν, δεν ξέρω αν ήταν μνημονιακές επιτάσεις αυτές εκείνη την περίοδο, αλλά σίγουρα υπάρχουν νόμοι.
1: Όλα έγιναν στο πόδι. Να κρατήσω αυτό και να τα πούμε σε ανάλυση την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο Κρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή να περάσει.
1: Καλά να περάσει. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Βασίλη, λέγε. Έφταταν. Να ευχαριστήσω και τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Αυτό είναι γεγονός. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί δεν θα αγαπήσετε κανέναν αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας. Όμως δεν τελειώσαμε. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται η φίλη μου, η Φιλοθέη Μακρυδάκη, με το δικό της εκείνο όμορφο τρόπο να απαντά στα ερωτήματα τα δικά σας. Και όπως λέμε, μικρόφωνο.
2: Απλά φορολογικά με τη Φιλοθέη.
1: Με το μικρόφωνο στο χέρι.
2: Έτσι.
1: Παρακαλώ.

0: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Ξεκινάμε λοιπόν απλά φορολογικά, προκειμένου να αναλύσουμε την πραγματικότητα και να δώσουμε τις καλύτερες εφικτές λύσεις στα προβλήματα που έχετε με τον πιο απλό και κατανοητό τρόπο και τον πιο ανώδυνο κυρίως για την τσέπη σας. Ξέρουμε που έχει φτάσει σήμερα η ακρίβεια, όλοι αυτό συζητούν. Ωστόσο όμως υπάρχουν κάποια μέτρα από την πολιτεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί όλη η κατάσταση. Ωστόσο όμως βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν είναι αρκετά προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα. Να έρθουμε σε κάποιες ερωτήσεις που μας έχετε στείλει και να τις απαντήσουμε όσο πιο απλά, κατανοητά και γρήγορα γίνεται σε αυτό τον ελάχιστο χρόνο που έχουμε στην επικοινωνία μαζί. Καταρχάς μου στέλνετε συνεχώς ερωτήσεις τι γίνεται με την εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για όσους ήταν μισθωτοί πέρυσι και είχαν και εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Βεβαίως και λέτε θα πρέπει να τις πληρώσω. Εννοείται φίλες και φίλοι ότι θα πρέπει να πληρώσετε. Α, στιγμή κατά την οποία έχουμε στο άφημί μας βεβαιωμένες ασφαλιστικές εισφορές, εννοείται ότι είμαστε υπόχρεοι προκειμένου να εξοφλήσουμε αυτό το ποσό. Δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, θα βρίσκεται εκεί στο λογαριασμό μας και απλά όσο περνά ο καιρός κάθε μήνα θα έχει μια προσάυξηση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και επειδή είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλίσουμε στο μέλλον τη σύνταξή μας, οι ασφαλιστικές εισφορές είναι που μας δίνουν και τη δυνατότητα συντάξιμων χρόνων. Έτσι λοιπόν πληρώνουμε για να μπορέσουμε στο τέλος να ζητήσουμε από τον ασφαλιστικό μας βίο να προσμετρηθούν αυτά τα έτη που έχουμε πληρώσει και να λάβουμε μία σύνταξη. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Νέο μητρό για επαλήθευση στοιχείων των πολιτών, το gov.gr wallet και Kings wallet. Τι αλλάζει με το νέο μητρό? Εδώ δημιουργείται όντως ένα νέο επίσημο μητρό δικαιούχων οντοτήτων. Συστήνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εδώ θα εγγράφονται οι νομικές οντότητες που έχουν δικαίωμα να επαληθεύουν τα στοιχεία των φυσικών προσώπων μέσω του gov.gr wallet ή του Kids wallet. Ο σκοπός τώρα αυτού του μέτρου είναι να μπορούν εξουσιοδοτημένοι φορείς και οργανισμοί να επιβεβαιώνουν με ασφαλή και ψηφιακό τρόπο την εγκυρότητα των στοιχείων ενός πολίτη μέσα από τα ψηφιακά έγγραφα που υπάρχουν στο gov.gr. Εννοείται σαφέστατα, ρωτάτε, θα έχει πρόσβαση ο καθένας? Και βέβαια δεν θα έχει πρόσβαση ο καθένας. Η επαλήθευση των στοιχείων δεν θα γίνεται ελεύθερα από όλους. Λογικό είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, να μην μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση στα στοιχεία τα δικά μας και να πάσα ώρα και στιγμή να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αυτό αφορά μόνο οντότητες που θα είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό μητρό με θεσμοθετημένη διαδικασία και έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Άρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι, απλά μια διευκόλυνση θα είναι προκειμένου να μπορέσουν να συλλεχθούν πιο εύκολα κάποια δεδομένα. Εν συνεχεία έχουμε μια ερώτηση την οποία τη λάβαμε τώρα πριν από λίγο και λέει το εξής ο Γιώργος από το Παγκράτη. Έχω δεύτερη δουλειά ή δουλεύω με μπλοκάκι παράλληλα. Γιατί μου βγαίνει ξαφνικά μεγάλος φόρος? Εδώ φίλε, δυστυχώς όσον αφορά τη φορολογική αρχή, να ξέρουμε ότι πλέον υπάρχει το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό τι σημαίνει? Ότι ανάλογα με τον κωδικό δραστηριότητας που έχουμε αν είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίες, φορολογούμεθα με βάση τον ΚΑΔ πόσα είναι ουσιαστικά τα έσοδα τα οποία θεωρεί η πολιτεία, με βάση τα χρόνια τα οποία εργαζόμαστε, τον αριθμό του προσωπικού του οποίου απασχολούμε, ότι εμείς πρέπει να εισπράττουμε ετησίως και βάσει αυτού του τεκμαρτού τρόπου μας οδηγεί στο να πληρώσουμε έναν φόρο. Αν εμείς αμφισβητήσουμε αυτό το φόρο, γιατί εννοείται ότι έχουμε το δικαίωμα να πάμε στη φορολογική αρχή και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πέρυσι δεν κατάφερα να έχω το εισόδημα το οποίο εσείς λέτε ότι μου αναλογεί. Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε όμως υπάρχει το εξής μεγάλο πρόβλημα που συνεχώς το συζητάμε μαζί. Τι γίνεται αν η φορολογική αρχή δεν συμφωνήσει μαζί μας και προχωρήσει σε έναν έλεγχο? Πρέπει να είστε λοιπόν πολύ σίγουροι για το εξής. Όταν πάμε και ζητάμε να μας ελέγξουν τα στοιχεία μας, πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα βρουν κάτι, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μπορεί αντί να ελεγχθεί μόνο η περσινή χρονιά, να περάσουμε και στην προπέρσινη και ούτω καθεξής. Οπότε εδώ θα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αν υπάρχει ένα και έστω και ένα μικρό ψεγάδι στην όλη διαδικασία. Πολλοί πολίτες λοιπόν βλέπουν καθαριστικά και σοκάρονται. Όταν υπάρχει δεύτερο εισόδημα ή δεύτερη εργασία, μπλοκάκι, ενίκεια, περιστασιακή απασχόληση, συχνά μπορεί να μην έχει γίνει επαρκής παρακράτηση φόρου μέσα στη χρονιά. Άρα στην εκαθάριση ο φόρος μαζεύεται και εμφανίζεται ξαφνικά. Η λύση εδώ που σας προτείνω είναι ένας έγκαιρος φορολογικός σχεδιασμός, όχι πανικός, όταν έρθει η δήλωση. Οπότε από πριν πρέπει να ξέρουμε, ώστε να είμαστε καλά οργανωμένοι και να μην βρεθούμε εξ απροόπτου μπροστά σε έναν δύσκολο, σε μια δύσκολη ώρα που θα πρέπει να πληρώσουμε έναν φόρο που δεν θα δυνάμεθα. Πάμε λοιπόν τώρα στην κυρία Ελένη από Παπάγου. Μας λέει: το παιδί μου είναι φοιτητής 27 ετών και δουλεύει part-time. Κινδυνεύω να χάσω επιδόματα ή φορολογικές ελαφρύνσεις? Πρέπει να κάνω φορολογική δήλωση? Εννοείται, αγαπητοί, ότι 27 ετών δεν είναι εξαρτώμενο μέλος, άρα θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει φορολογική δήλωση το παιδί. Τώρα, ανάλογα το είδος του επιδόματος που θα αιτηθείτε, εξαρτάται αν το παιδί που συνοικεί μαζί σας, εάν είναι φιλοξενούμενο στην κατοικία, αν θα προσμετρηθεί το εισόδημά του και θα βρεθείτε να χάσετε κάποιο επίδομα. Εξαρτάται λοιπόν την αίτηση στην οποία θα οδηγηθούμε να υποβάλουμε για να δούμε αν είμαστε δικαιούχοι συγκεκριμένων επιδομάτων. Όπως και να έχει, σε κάθε περίπτωση 27 ετών το παιδί κάνει δική του φορολογική δήλωση. Εάν έχει εισόδημα λοιπόν, θα πρέπει να δηλώσει και όλα τα άλλα που έχουμε πει. Το 30% του εισοδήματος πρέπει να συγκεντρωθεί με δαπάνες για να μπορέσει να λάβει το φορολόγητο και ούτω καθεξής. Εάν εδώ θέλει να ρωτήσετε κάτι επιπλέον, πολύ ευχαρίστως να μας στείλετε και τη συνέχεια της ερώτησής σας. Προχωράμε λοιπόν. Έχω μια μικρή επιχείρηση, γιατί ενώ δουλεύω πολύ, στο τέλος δεν μένει τίποτα στην τσέπη. Είναι αυτό το οποίο συζητούμε καθημερινά και λέμε ότι η ακρίβεια έχει ουσιαστικά γονατίσει τα νοικοκυριά. Μέσα στην εβδομάδα νιώθω ιδιαίτερα τυχερή, γιατί επικοινωνείτε μαζί μου πάρα πολλές φορές και μου λέτε τις ερωτήσεις που θα θέλατε να συζητήσουμε και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Εμείς εδώ βρισκόμαστε προκειμένου να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο εφικτό τρόπο. Κυρία εδώ πέρα που μας λέει για την επιχείρηση που δουλεύει πολύ, δεν μένει τίποτα στην τσέπη, είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Η επιχειρηματική αγωνία των συμπολιτών μας. Τι μέλη γενέστε? Εγώ βρίσκομαι στη γειτονιά του Ζωγράφου, κάποιοι από εσάς το γνωρίζετε αυτό. Εάν κάνουμε μια βόλτα θα δούμε τα καταστήματα, δυστυχώς, ενώ προσπαθούμε. Εγώ βασικά είμαι και στο Δέλτα Σίγμα ως αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ζωγράφου. Τα καταστήματα λοιπόν κλείνουν. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε την αγορά να ξεκινήσει πάλι να ορθοποδήσει, αλλά τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα έξοδα που βαραίνουν μια επιχείρηση είναι τραγικά μερικές φορές. Βλέπουμε ένα κατάστημα να είναι σε λειτουργία και λέμε εντάξει, μπορεί να τα βγάλει πέρα. Μπορεί όμως? Ο επιχειρηματίας, μην ξεχνάμε ότι έχει τα έξοδα, τα πάγια κάθε μήνα. Ποιο είναι? Το ενίκιο, το ρεύμα, η ΕΙΔΑΠ. Και αυτό κόστος είναι, ίσως να είναι το μικρότερο, αλλά είναι και αυτό κόστος. Τα λειτουργικά λοιπόν έξοδα, τα τηλέφωνα και όλα αυτά που πολλές φορές τις ασφαλιστικές του εισφορές. Μην ξεχνάτε ότι πόσοι από τους γύρω σας που έχουν καταστήματα είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν επιχειρήσεις, αφήνουν τις ασφαλιστικές εισφορές ανεξόφλητες προκειμένου να μπορέσει να συνεχίσει η λειτουργία της επιχείρησης και να μην υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή, για παράδειγμα, των εργαζομένων. Εδώ θα πρέπει όσο μπορούμε σαν κοινωνία να δώσουμε ένα χέρι βοήθεια στους επαγγελματίες. Έρχονται οι 72 δόσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές και όχι μόνο, αλλά και για την εφορία μας. Ωστόσο, Αναρωτιόμαστε, θα μπορέσει αυτό να βοηθήσει τελικά τους επαγγελματίες μας? Και εδώ θα πω το εξής. Οι 72 δόσεις είναι μέχρι και 31 Δεκεμβρίου του 2023. Δηλαδή, μπορώ να ρυθμίσω σε έως 72 δόσεις μόνο ό,τι έχει βεβαιωθεί μέχρι τέλος Δεκέμβρη του 2023. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή τη ρύθμιση είναι οτιδήποτε υπάρχει προς οφειλή στα επόμενα έτη, δηλαδή στο 23, στο 24, συγγνώμη, στο 24, στο 25 και στο 26, ή να τα εξοφλήσω ή να τα ρυθμίσω στην πάγια ρύθμιση μέχρι 24 δόσεις. Εάν δεν ρυθμίσω τα έτη 24, 25 και 26 και κάνω τη ρύθμιση για τις 72 έως 72 δόσεις των οφειλών που είναι μέχρι τέλος του 2023, τότε δεν θα μπορέσω να τη διατηρήσω, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση, όπως σας είπα, τα επόμενα έτη να εξοφληθούν, να ρυθμιστούν και αυτά. Καθημερινά λοιπόν έχω την εξής συζήτηση στο γραφείο, και πολλοί από εσάς που μας ακούτε τώρα στο δρόμο, στο σπίτι, όπου βρίσκεστε, θα αναρωτιέστε και θα λέτε, μα γιατί, αυτό που λένε πολλοί, για ποιο λόγο δεν έγινε μια ενιαία ρύθμιση για όλες τις οφειλές που υπάρχουν μέχρι σήμερα, έως 100 δόσεις ή έως 72 δόσεις, χωρίς να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Προφανώς αυτό το οποίο αντιλαμβάνεστε έχει δώσει σαν απάντηση το Υπουργείο είναι το εξής, ότι οι περισσότερες οφειλές των συμπολιτών μας έχουν να κάνουν με οφειλές που βρίσκονται βεβαιωμένες στο αφημί τους μέχρι το τέλος του 2023. Εκεί βρίσκονται οι μεγαλύτερες οφειλές. Από εκεί και μετά τα έτη 24, 25 και 26 δεν έχουν τόσο μεγάλα ποσά προκειμένου να εξοφληθούν. Εδώ βεβαίως ο κάθε ένας από εμάς γνωρίζει καλύτερα τη δική του πραγματικότητα και κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορούσε ενδεχομένως κάτι να αλλάξει, αφού το ζητάτε τόσο πολύ. Από εκεί και μετά όμως, μέχρι στιγμής δεν έχει μπει ακόμα σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση η συγκεκριμένη. Περιμένουμε τώρα μέσα Ιουνίου, πρώτο Θεός, να ξεκινήσει. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε και να σας πούμε και τα κλειδιά πρέπει να προσέξετε και να έχετε στο χέρι σας, προκειμένου να μην είστε εκτεθειμένοι στην όλη διαδικασία. Γιατί πολλοί τι κάνουμε? Θέλουμε για παράδειγμα μια ασφαλιστική ενημερότητα. Πώς θα την πάρουμε? Θα πρέπει να ρυθμίσουμε, να πληρώσουμε την πρώτη δόση, να σηκωθεί όπως λέμε η ρύθμιση, να γίνει ενεργή, και εν συνεχεία παίρνουμε την ασφαλιστική ενημερότητα και τι κάνουμε? Σταματάμε να πληρώνουμε τη ρύθμιση. Εδώ είναι ένα τραγικό σφάλμα, διότι οι τόκοι και οι προσαυξήσεις που θα λάβουμε χάνοντας αυτή τη ρύθμιση είναι πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα, αν αυτό επαναληφθεί κάποιες φορές, να φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα και να χρωστάμε πολύ μεγαλύτερα ποσά από ό,τι ήταν στην αρχή, συγγνώμη, το κεφάλαιο το οποίο προσπαθούσαμε να ρυθμίσουμε και να πληρώσουμε. Ας προχωρήσω λιγάκι, γιατί ο χρόνος μας είναι πολύ σύντομος και τρέχει μαζί σας πολύ γρήγορα. Έχω πελάτες που δεν με πληρώνουν, λέει εδώ η φίλη μας η Γεωργία. Φορολογούμε για χρήματα που δεν έχω εισπράξει? Δυστυχώς, αγαπητοί, πολλές επιχειρήσεις νιώθουν ότι φορολογούνται για αέρα. Αν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, συχνά δημιουργούνται φορολογικές υποχρεώσεις ανεξάρτητα από το αν μπήκαν τα χρήματα στο ταμείο μας. Γι' αυτό χρειάζεται σωστή εμπορική πολιτική, έλεγχος των πιστώσεων και επαγγελματική παρακολούθηση των απαιτήσεων. Γνωρίζουμε ότι με την ολοκλήρωση της πράξης πρέπει να εκδοθεί το τιμολόγιο, ανεξάρτητα αν έχετε λάβει τα χρήματα στο τραπεζικό σας λογαριασμό ή όχι. Εδώ βέβαια, ανάλογα την ενέργεια την οποία πράτετε, εξαρτάται και το κατά πόσο μπορούμε να ισχυριστούμε αν έχει ολοκληρωθεί η πράξη ή όχι. Ωστόσο όμως, είναι πραγματικό γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις, ενώ δεν έχουν εισπράξει το ΦΠΑ, καλούνται να το αποδώσουν στο δημόσιο. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι κινούμεθα ορθά και νόμιμα απέναντι στη φορολογική διοίκηση για οτιδήποτε πράττουμε, διότι άσχετα από αυτό το οποίο θα πρέπει να αποδώσουμε στο δημόσιο που ενδεχομένως δεν το έχουμε λάβει, να μην κληθούμε να πληρώσουμε και πρόστιμα, τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε είναι κάτι που δεν θέλει μια επιχείρηση προκειμένου να συνεχίσει να είναι βιώσιμη. Μια άλλη φίλη μας εδώ πέρα ρωτάει, η επιχείρηση που δουλεύει κυρίως με POS και τράπεζες, γιατί πρέπει να προσέχει ακόμα περισσότερο τα έξοδά της? Στη σημερινή λοιπόν ψηφιακή εποχή σχεδόν όλα αφήνουν αποτύπωμα. Οι διασταυρώσεις είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, γι' αυτό κάθε δαπάνη πρέπει να είναι πραγματική, επαγγελματική και σωστά τεκμηριωμένη. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα προστασίας της ίδιας της επιχείρησης. Θα είστε πολύ προσεκτικοί στις δαπάνες τις οποίες χρησιμοποιείτε, να μην έχετε πρόβλημα εάν κληθείτε για φορολογικό έλεγχο, να βεβαιώσετε για ποιο λόγο έγιναν αυτές οι δαπάνες, γιατί θα σας πω το εξής. Εάν σας προκύψει ένας φορολογικός έλεγχος, τότε η φορολογική διοίκηση θα ελέγξει μία-μία τις δαπάνες που έχετε συμπεριλάβει στα έξοδά σας, ώστε να έχετε τη μείωση του φόρου που ζητάτε. Εάν αυτές λοιπόν οι δαπάνες δεν μπορούν να δικαιολογηθούν, τότε θα αφαιρεθούν από τα έξοδά σας και εν συνεχεία θα προκύψει ένα νέο εισόδημα στο οποίο θα κληθείτε να πληρώσετε φόρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια σειρά τροποποιητικών δηλώσεων, σημαίνει μια διαδικασία που, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και εδώ, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μπορεί να μας πάνε χρόνια πίσω και να αρχίσουν να ψάχνουν, να ελέγχουν και να κοιτούν. Άρα το α και το ω έχει να κάνει με το σχεδιασμό. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επιμελής γίνεται σε αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος, και νόμιμα, πάντα με νόμιμους τρόπους και νόμιμες διαδικασίες, να προσπαθώ να πληρώσω τον λιγότερο δυνατό φόρο που γίνεται. Όλοι θέλουμε να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα στην εφορία, δεν είναι κάτι που είναι μυστικό, εννοείται σαφέστατα, αρκεί όμως οι πράξεις μας να μην μας οδηγήσουν σε προβλήματα. Πρέπει να έχουμε μελετήσει καλά το νόμο τι λέει και να είμαστε σύνομοι για να μην έχουμε θέματα αύριο μεθαύριο. Και μην ξεχνάτε ότι η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να ζητήσει και να ελέγξει ό,τι αυτή θέλει. Δεν μπορούμε να της πούμε όχι. Μπορούμε να της πούμε όχι. Εδώ θα σας δώσω ένα μικρό tip το οποίο θα συνεχίσουμε να το αναλύουμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Μπορούμε λοιπόν να πούμε όχι όταν οι ενέργειες που γίνονται σε εμάς για να ελεγχθούμε δεν είναι νόμιμες με βάση το τι ορίζει ο νόμος από τη φορολογική αρχή. Πρέπει να κοιτάμε τις ημερομηνίες που μας έχει κοινοποιηθεί κάτι, από ποιον μας έχει κοινοποιηθεί και τι μας ζητάνε να προσκομίσουμε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, εάν αυτά τα οποία ζητούν δεν είναι αυτά τα οποία ορίζει ο νόμος να καταθέσουμε για να ελεγχθούν, μπορούμε να αρνηθούμε. Εδώ λοιπόν θα σας αφήσω εγώ για αυτή την Κυριακή, να ευχηθώ μια καλή εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος αύριο, όσοι έχετε φύγει διακοπές, να περάσετε όμορφα και να ξεκουραστείτε. Αν σας έχει συμβεί κάτι από αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, μείνετε μαζί μας, γιατί η απάντηση ίσως σας γλιτώσει χρήματα. Εδώ είμαστε μόνο για εσάς. Όμορφη Κυριακή, να ξεκουραστείτε με υγεία σε όλους, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Καλημέρα σας.
1: Intermeten Sports.
2: Κάθε Σάββατο,
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 10.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Και έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
6: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
1: 9.43, Interveten Sports.
0: Η ώρα είναι 10.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports, πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει, όχι ξημερώνει, ξημέρωσε Κυριακή, 31 Μαΐου, τελευταία μέρα του μήνα. Από αύριο έχουμε επίσημα και ημερολογιακά πια καλοκαίρι. Ωραίο καιρό σήμερα, ωραία για βολτούλα, για μπανάκι, όσοι είστε πιο τολμηροί. Τα νερά είναι λίγο κρύα από ό,τι έμαθα. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Τώρα να βλέπουμε τι να παίξουμε σήμερα που δεν έχει τίποτα. Τελειώσαν τα πάντα. Έχει βέβαια παιχνιδάκια, κάποια παιχνίδια ακόμα. Από Νορβηγία, Φιλανδία και τα υπόλοιπα σκανδιναβικά. Και βέβαια από τη Λατινική Αμερική. Αυτά θα μας στροφεύσουν το καλοκαίρι μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ. Βέβαια, που εκεί είναι τα πράγματα πιο σοβαρά. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα. Το τηλεφωνάκι μας, δύο γραμμούλες, 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνύματα, 69-39-9-43-9-43. Και το email μας, onair@943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, 943sports.gr. Σήμερα έχω παρεούλα, δεν έχω Χάτζημαν, ο οποίος κοιμάται ακόμα. Έχω Τέρκε, δηλαδή μου τον αναλυτή Τέρκε. Καλημέρα κύριε Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις φιλαράκι?
1: Καλά, δεν κοιμάται ο Μανολό, δεν
0: κοιμάται. Δεν κοιμάται, ωραία. Το καλό είναι ότι δεν έχει έρθει και σήμερα. Και το καλό, το μόνο καλό, γιατί η απουσία του είναι αισθητή, το μόνο καλό όμως ότι θα φάμε. Δηλαδή, αυτά που έφερες θα τα γευτούμε, γιατί όταν ήταν εδώ δεν γευόμασταν τίποτα, ούτε τη σακούλα.
1: Ο Μανόλο πλέον έχει ξεκινήσει διατροφή.
0: Τρίετα.
1: Δίαιτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μάλιστα κουρέφτη. Επειδή είχε κάποια θέματα ο άνθρωπος να είναι καλά, ευτυχώς τα περισσότερα.
0: Θέματα γενικώς ο Χάτζημαν.
1: Όχι, όχι. Ναι, όταν
0: γενικός
1: έχει να κάνει με υγεία,
0: γενικώς. Ναι, γενικό. Άρρωστος είναι. Δεν κατάλαβα τι είναι καλά. Ναυάγιο.
1: Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Δόξα τω Θεώ. Περιμένει και μια τελευταία εξέταση, ναι, και όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι. Πάλι μας την έκανε λοιπόν ο Χάτζημα, δεν ήρθε παιδιά. Άλλη μια απουσία όλη την εβδομάδα και δεν υπάρχει δικαιολογία. Καλώς τον Ιωάννου. Τι έγινε φιλαράκι, πήγε το, κοιμήθηκες, αποκοιμήθηκες? Όχι. Λοιπόν, έχουμε και τους τελικούς, τα φυσιολογικά ήρθαν. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δυσκόλυψε παραπάνω το Παναθηναϊκό από ό,τι άκουσε το Ολυμπιακό. Έχουμε τον τελικό, την εβδομάδα ξεκινάνε τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός με πλεονέκτημα ένταση κέρδισε εύκολα την ΑΕΚ 27 πόντους διαφορά, πολύ εύκολα. Ο Παναθηναϊκός και αυτός εντάξει, δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε. Έκανε το 2-0. Το φυσιολογικό αυτό που περιμέναμε όλοι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Basket League. Είχαμε και τον τελικό, κύριε Γιάννη. Ναι. Η Παρή θεωρώ ήταν καλύτερη. Παρόλο που εγγύθηκε η Arsenal, πήγε πολύ αμυντικά να το πάρει το μάτς. Κλείστηκε αρκετά πίσω.
1: Προηγήσε 1-0 στο 5.
0: Και το, ναι.
1: Και κάθεσε μαζική άμυνα να μην μπορείς να κυκλοφορείς 5 ναι φορές την μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή,
0: άντεξε μέχρι το 60, ποτέ άντεξε. Έγινε το
1: πέναλτι. Αδίκησε τον εαυτό της, ναι, πολύ. Γιατί καλύτερα έχει το υλικό να βγει σε κόντρες, επιθέσεις, ναι, ναι, ναι, ναι, κτλ. Άρα θα ήταν άδικο να το πάρει.
0: Μετά τη Ρεάλ, λοιπόν, δεύτερη ομάδα που παίρνει δύο καπάκι είναι η Παρίσι Ζερμέν, η οποία, μια ομάδα η οποία είχε ρίξει πάρα πολλά, πολλά χρήματα, ταλαιπωρήθηκε στις αρχές, έγινε καράβια λεφτά. Ήρθε ο Ενρίκε, τα βαλώσε σε μία θέση.
1: Απέδειξε
0: ότι μεγάλοι μετέπτες, Μέση.
1: Δεν κάνουν τα χρήματα.
0: Όλοι μαζί δεν κάνουν. Όλοι μαζί,
1: δεν κάνουν τα χρήματα. Τις καλές ομάδες τις κάνουν.
0: Έφυγαν τα μεγάλα ονόματα, τα τεράστια ονόματα, γιατί πεθαράδες και οι δύο. Και έμεινε ο Ντεμπελέ που άλλαξε τελείως η μορφή του Ντεμπελέ. Πήρε και χρυσή μπάλα, πήρε και Τζάμπερ Ζουκ πέρυσι και φέτος. Δηλαδή, όλοι μαζί, πεχταράδες είναι, αλλά να τους χωρέσεις όλους μαζί δεν είναι εύκολο.
1: Ένας προπονητής δεν είναι καλός μόνο στο να παίρνει τίτλους, είναι και να παίρνει το καλύτερο από τους ποδοσφαιριστές του.
0: Σωστό.
1: Ο Ντεμπελέ έφυγε από τη Μπαρσελόνα, όχι αποτυχημένος, αλλά ένα μεγάλο ταλέντο που αν έμενε εκεί θα παρέμενε ταλέντο με απλά λεπτά συμμετοχής. Και πήγε εκεί που πήγε με συμπαίκτες που είχαν ρόλους στην ομάδα, που είναι πολύ σημαντικό, ναι, ναι, ναι, να υπάρχουν ρόλοι σε ομάδα, και δείχνει αυτά που μπορεί ο άνθρωπος. Εντάξει.
0: Φοβερή, φοβερή ομάδα, καλύτερη ομάδα, πήρε δίκαια. Πάντως, απέναντι, στα πέναντι χρειάζεται και τύχη. Μα πάει το κάρι και έξω, το κάρι και μέσα, αλλά το πήρε γιατί ήταν μια, η καλύτερη ομάδα.
1: Ήταν η καλύτερη ομάδα, τελικό, διεκδίκησε περισσότερο, με περισσότερους τρόπους την νίκη. Και, είχε τις καλύτερες φάσεις για γκολ.
0: Και φίλε, και να, το, έτσι, το παράδοξο είναι ότι η Arsenal έχασε το, το Champions League αίτητη.
1: Αίτητη. Το σκεφτόμουν όντως όλη τη διάρκεια και όταν έφτασε στα πέναλτι πλέον και δεν υπήρχε γκολ και στην παράταση, λέω: κοίτα να δεις, το χάνει άιτι. Ναι.
0: Είναι για αυτά τα παράδοξα του ποδοσφαίρου.
1: Και ξέρεις, για να λέμε και την πραγματικότητα, σε μια τέτοια ομάδα με τόσο ταλέντο απέναντί σου, τακτικά η Arsenal ήταν καταπληκτική.
0: Ναι, αλλά δεν έκανε κάτι παραπάνω.
1: Δεν έκανε κάτι παραπάνω, αλλά τακτικά ήταν φανταστική. Δηλαδή τα τουμπλάς που είχε με τον Σάχα από τη μία και με τον Τροζάν από τον... Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο αριστερός, ο Βέλγος. Δεν υπήρχε ένας μέναν ποτέ.
0: MVP ο Ραφίνια, όχι ο Ραφίνια, ο Πορτογάλος. Βγήκε στη Παρί.
1: Ο Βιτινιά. Φίλε, πολλά χιλιόμετρα. Πολλά χιλιόμετρα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, έχουν κάνει ένα κεντρικά τους χαφ. Είναι συγκλονιστικά και οι δύο, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα σας, τρελοτρελή. Καλή Κυριακή με υγεία να παίρνετε τα τρελοχάπια σας, λέει Μάκης Περιστέρη 7. Τα παίρνουμε πάντα στην ώρα μας. Παιδιά, γραμμούλες είναι ανοιχτές. Είπαμε για όσους θέλετε. 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε, δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες. Τρεις ημέρες, δύο για ιντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες. Ωραίο δωράκι, τριήμερο με δύο για ιντερεύσεις σε ένα πολύ ωραίο νησί στις Σπέτσες. Έγιναν και πολλά επεισόδια στη Γαλλία. Στο Παρίσι χαμός. Πολλά επεισόδια.
1: Με το που το σηκώσανε.
0: Ναι, γιατί εκεί έχουν μεγάλο. Παρίσι έχουν και μεγάλο μίσο με τους άλλους από
1: και
0: εκεί.
1: Και πέρυσι τα ίδια κάνανε. Βγαίνεις να βλέπεις ότι δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνουν και
0: εδώ. Δεν κάνουν τόσα επεισόδια εδώ πέρα.
1: Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου. Έχεις πάρει ευρωπαϊκό τίτλο τώρα και βγαίνεις να κάνεις σαματά τώρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα. Καλημέρα, καλή Κυριακή στην παρέα. Εκάρα μόνο. Γεια σου, φίλε Νικόλα. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα στην υπέροχη παρέα. Ο Γιάννης ο καλλιτέχνης και ο Διαμαντής, καλημέρα στην παρέα. Γεια σας, παιδιά. Και στο φίλο μας είπαμε τον Γιώργο να πούμε μια καλημέρα από τους Αμπελοκήπους. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Πες να μας ακούει και ο κουμπάρος σου, ο Άλεξ.
1: Επειδή το παιδί και αυτός έχει αρχίσει τα ωράρια, τα παλαβάτε.
0: Εργάτης κι αυτός. Σκάβει κι αυτός.
1: Από τους λίγους.
0: Δηλαδή, από τους φίλους μου, δηλαδή, μόνο χάτσιμα δεν του
1: λέει. Δεν είναι φυσιολογικές ώρες αυτές, φίλε, επειδή μιλάγαμε με τον Άλεξ.
0: Εντάξει, είναι.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι και εποχή τώρα.
1: Ναι, είναι εποχή, αλλά ξέρεις τι. Μετά λέμε τον πήρε ο ύπνος, ας πούμε. Ή το. Έχασε για ένα λεπτό το. Όταν ο άλλος δουλεύει 15-16 ώρες. Είναι αφυσικό. Ναι. Τελείως αφυσικό.
0: Λοιπόν, το ξέρεις ότι ένα εισιτήριο στο NBA για τους τελικούς κοστίζει. Η τιμή για ένα εισιτήριο είναι 180.000 δολάρια, ρε φίλε.
1: Πλάκα κάνουν τώρα. Ναι. Τι 180.000 δολάρια.
0: Ναι, να είμαστε μπροστά εκεί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Άμα είσαι ψηλά, λέει ψηλά πάνω που είναι στο Θεό.
1: Ναι.
0: 5.800 δολάρια το ένα.
1: Τσάμπα, πράγμα.
0: Τσάμπα.
1: Θα να τους βλέπεις δηλαδή πάνω εκεί, να τους βλέπεις αμύγες.
0: Θα πήγαινε τώρα, εντάξει. Άμα σου δεν
1: ευκαιρία. Τέλος. Κοίταξε, θα σου πω κάτι.
0: Λεπτά, ρε παιδί, αλλά είναι μια. Είναι όμως. Εγώ, ας πούμε, δύο όνειρα έχω τέλος πάντων. Τρία όνειρα. Δεν ξέρω αν τα κάνω ποτέ. Να πάω Κωνσταντινούπολη στην Αγία Σοφιά.
1: Ναι.
0: Και να πάω με τα παιδιά μου μαζί, αν μπορέσω, να αξιώσει ο Θεός. Το δεύτερο είναι να δω Boca River. Και αυτό αν χωρίς τα παιδιά μου.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Και αν μπορούσα να πάω σε ένα παιχνίδι NBA.
1: Και με στολή.
0: Και όχι τελικούς NBA, ένα παιχνίδι NBA.
1: Boca River, με στολή αστροναύτη.
0: Μισή Boca, μισή River. Μπες ανάμεσα.
1: Και με στολή αστροναύτη.
0: Ναι, ναι. Τα δύο τα πρώτα θέλω να τα κάνω. Δηλαδή, ειδικά το πρώτο με τα παιδιά να πάω Κωνσταντινούπολη.
1: Αυτό νομίζω είναι εφικτό.
0: Λοιπόν, τα άλλα δύο εντάξει είναι πολύ πιο δύσκολα.
1: Δεν πειράζει, τα όνειρα είναι για να υπάρχουν.
0: Το Boca River, εκτός αν μου δώσει ο Χάτζημαν ο φίλος μου 2-3 παιχνιδάκια άχαστα, με χαμηλό ρίσκο, πάρω κανένα 200.000 ευρώ και τα κάνω όλα μαζί.
1: Μανώλη, ακούς.
0: Δεν ακούει, δεν έχει στείλει μήνυμα.
1: Περιμένουμε.
0: Γιατί δεν έχει στείλει μήνυμα. Γιατί δεν παίρνει τηλέφωνο δούλος ο Χάτζημαν.
1: Εντάξει, ρε φίλε, όταν έχει τραβήξει.
0: Δεν έχει τραβήξει τίποτα. Σπίτι να μα πάρει τηλέφωνο. Αυτή τι κάνει. Μα στέλνει μήνυμα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν έχει τραβήξει ζόρι. Μιλήσαμε, σου λέω σήμερα και.
0: Ναι. Έχει φάει τον αγλαιόρα.
1: Που σου λέω τώρα.
0: Κακού εγώ, ξέρω.
1: Ούτε τον αγλαιόρα τρώει. Έχει χάσει 2,5-3 κιλά.
0: Πόσα, δύο μήνες.
1: Έχει χάσει 2,5-3 κιλά. Μα το φυσιολογικό είναι να χάνεις μέχρι 2 κιλά την εβδομάδα.
0: Εσύ τον είδες, τα είπε.
1: Με το Μανώλη έχουμε σχεδόν καθημερινή επαφή.
0: Αθνάτσι φωνή του. Άτσι, μα πάρει τηλέφωνο να ακούσω εγώ. Έχει τρέλα αυτό εδώ για
1: τον αφήνει. Ακούω όταν ακούς τον Μανώλη και δεν τον ακούς έτσι όπως είναι ο πραγματικός Μανώλης.
0: Πάρα πεινάει.
1: Κάτι συμβαίνει.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα παιδιά, θεία δίκη. Ποτέ δεν πρόκειται η Άρσεναλ να γίνει top level ομάδα. Καμιά ομάδα δεν έγινε top παίζοντας μόνο αντιποδόσφαιρο. Ο φίλος ο Δημήτρης.
1: Δεν συμφωνώ. Το έχει πάρει ο Μουρίνιο με πολύ χειρότερο αντιποδόσφαιρο. Και σε τελική ανάλυση, στο τέλος της ημέρας, δεν θα γράψει κανείς κέρδισε με αντιποδόσφαιρο 0. Θα γράψει ιστορία, θα γράψει πρωτοαθλήτρια Ευρώπη.
0: Με αντιποδόσφαιρο έπαιξε άντρα να πει στο τελικό. Γιατί σε όλη την διοργάνωση. Εντάξει, ήταν η καλύτερη άμυνα.
1: Τώρα
0: καλύτερη, επίδεση, πολλά γκολ.
1: Ο μόνος τρόπος να σταματήσεις αυτή την παρή είναι να της χαλάσεις το παιχνίδι. Ευτύχησε να βρει γκολ. Δεν ξέρουμε αν δεν έβρισκε γκολ πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, βρήκε ένα γκολ νωρίς. Okay, μετά στήθηκε πίσω. Ήλπιζε ότι θα μπορέσει να βρει 2-3 κόντρες. Δεν έκανε λάθη. Η Παρή κυκλοφόρησε σωστά την μπάλα με ψυχραιμία και παρότι ήταν, πώς να το πω, πολύ στημένη πίσω, μας έδειξε πώς είναι ο τρόπος να βρεις γκολ.
0: Ναι.
1: Παίξανε εκεί το 1-2, έτσι, ο Βαρατσέλια με τον χαφ του.
0: Πήρε το πέναλτι,
1: έτσι, και έγινε και κάνα δύο φορές ακόμα το ίδιο πράγμα, που θα μπορούσε να βρει και άλλο γκολ. Μετά όταν ανέβηκε η Arsenal να βρει κόντρες, να βρει επιθέσεις, ναι, μπάσκετ ισοβαριστή, η Παρή βρήκε 4-5 κόντρες για γκολ.
0: Ήταν
1: έτσι.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα παιδιά, καλή Κυριακή να έχουμε. Βασίλεια, μάθετε που είναι πιο κοντά. Αν θες να δεις NBA, το Γενάρη παίζει New Ορλεάνη με τις πιθανούς. Ναι, παίζουν και στην Αγγλία κάποια παιχνίδια οι Αμερικάνοι. Πάνε στην Αγγλία.
1: Κάτσε, γιατί τώρα εδώ πέρα με τον Τζάκο υπάρχει περίπτωση να φέρει τους Νίκς να με δω, από ό,τι λένε.
0: Δεν θα το κάνω. Ο Ολυμπιακός Νίκς εδώ. Θέλω Νίκς με άλλη ομάδα Αμερικάνικη.
1: Αμέ. Ο Ολυμπιακός είναι NBA της Ευρώπης.
0: Το βλέπω.
1: NBA της Ευρώπης.
0: Το βλέπω και τον είδα και στον Ολυμπιακό, τον είδα και χτες.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός με τις τελευταίες ομάδες του NBA, έτσι όπως είναι χτισμένος, πολύ άνετα θα μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Δεν λέμε τώρα για ομάδα που είναι πρωταθλήτρια, έτσι, ή να είναι μέσα στα play-off. Με ομάδα που είναι.
0: Τώρα πήγε ο Μπακατσιάς και μάγανε τον Τζόρνταν. Λάγα μου κάνει.
1: Εννοείται.
0: Όταν θα δω NBA. Δύο ομάδε κανονικέ NBA.
1: Εντάξει, ναι, μου. Έχει μια περιουσία να ξοδέψει.
0: Ολυμπιακό ήταν και με τη Ρεάλ. Αχ, οκ, είδα Ολυμπιακό. NBA που ο Βασίλη θέλει να δει, όχι πολλά με λίγα, σου απαντάει ο Δημητράκη.
1: Τι σημασία έχει, ρε παιδιά. Τι σημασία έχει. Το McDonald's ήταν κάτι που πήγε να ενώσει το NBA κατά μία έννοια με την Ευρώπη.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Έχει ξεκινήσει πριν πολλά χρόνια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή, μας πειράζει να δούμε ομάδες καλύτερες. Πείραξε κανέναν εκείνη την εποχή που είδαν τον Τζόρνταν, τον Μπίπεν, τον Ρόντμαν.
0: Ναι, για με ενδιαφέρον, αυτό λέμε.
1: Τι σημασία έχει.
0: Για μένα έχει σημασία να το παιχνίδι με ενδιαφέρον. Να το παιχνίδι για έτσι. Πλάκα.
1: Γιατί ποιο σου είπε ότι στο NBA τα παιχνίδια είναι όλα με ενδιαφέρον.
0: Όλα ενδιαφέρον έχουν. Να στα παίζουν τα κανονική διάρκεια.
1: Ενδιαφέροντα παιχνίδια στο NBA είναι από τα playoff και μετά. Όλα τα άλλα είναι πανηγυρισμένα.
0: Ναι, πανηγυρισμένα παίζουν μπάσκετ όμω για να πάνε στη θέση που να πάνε για να μπουν. Θα παλεύουν, δεν παίζουν έτσι αδιάφορα. Τέλο πάντων, να δω και την ατμόσφαιρα, θα ήθελα να δω, ρε παιδί μου. Και αυτά.
1: Άλλο αυτό. Καλά, όλα δεν αυτά. Υπάρχει. Ατμόσφαιρα είναι πανηγυράκι, ναι. Όλο, ρε παιδί μου. Εντάξει. Είναι για οικογένειες τα play. Ναι. Πριν τα play-off, είναι για οικογένειες.
0: Λοιπόν, καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα και στο φίλο τον Τέρκε. Μπιλάρα Παναθυνακό, είμαι βοτανικό Νίκο. Τι βλέπει για τον μπάσκετ, παιδιά. Βλέπω Ολυμπιακό εγώ, φαβορή. Μέχρι εκεί όμω. Ένα 65-35 του δίνω του Ολυμπιακού για να πάρει την κούπα φέτο στο μπάσκετ. Είναι καλύτερη ομάδα, πιο σταθερή ομάδα, σε καλύτερη φόρμα. Τώρα, αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει τελείως τον Παναθηναϊκό, να τον κάνει πάλι ομάδα, θα το δούμε. Αλλά
1: δεν έχει γίνει σαν φαβορί, ναι. Ξέρω εγώ, θα είναι έκπληξη. Να το πούμε έτσι ρεαλιστικά, ναι, τώρα. Δεν έχει να κάνει.
0: Είναι και παιχνίδια παράξενα αυτά τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να πει, είναι παράξενα. Ότι βλέπει μια ομάδα
1: που. Δεν βλέπουμε τη δυναμική των ομάδων. Τι δυναμική τη βλέπουμε τώρα από εκεί πέρα, αν ο Παναθηναϊκός παίξει 3-4 παιχνίδια που να έχει ένα ποσοστό γύρω στο 55% στο τρίποντο, είναι υποσυζήτηση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι εύκολο, ρε φίλε. Εντάξει. Και δεν έχει και ψηλούς ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δεν έχει ψηλούς. Έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Λεσόρ, ο οποίος το παιδί δεν είναι έτοιμος ακόμα. Και με τον άλλο 35 χρόνων, τον Ολυμπιακός έχει τρεις ψηλούς, πολύ καλό επίπεδο και τους τρεις. Είναι δύσκολο. Θα ελέγξει ο Ολυμπιακός τα rebound, θα ελέγξει. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Είναι πιο. Ποιο ομάδα ο Ολυμπιακός.
0: Να δούμε. Να δούμε. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε.
1: Ναι, ναι, ξεκινάνε τρεις του μηνός νομίζω. Ωραία. Αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάνε.
0: Τετάρτη είναι τρεις του μηνός.
1: Ναι, ναι.
0: Πλάκα κάνω, πιστεύω ο Ολυμπιακός 15-20 νίκες θα τις έκανε στη regular season στο NBA. Πολλές λες. 20 νίκες είναι πολλές.
1: Όχι, δεν είναι πολλές, ρε Πιλή.
0: 40 παιχνίδια, 42
1: παιχνίδια. Στα 82
0: παιχνίδια.
1: Να έχει ένα 20%, ένα 25% επιτυχία. Με ομάδες που είναι κάτι ομάδες, ρε φίλε, που είναι της πλάκας.
0: Εντάξει, πλάκας δεν είναι.
1: Στο NBA.
0: Τις πλάκες βλέπουμε εμείς σχέση.
1: Τώρα.
0: Ναι, βλέπουμε τις πλάκες εμείς
1: σχέση. Σε σχέση με το NBA, τις ομάδες. Εντάξει, ναι, με τις κορυφές. Μα γι' αυτό σου λέω για regular.
0: Το ξύλο πέφτει πέρα τώρα, δεν πέφτει στην Ελλάδα. Και δεν φύγανε και τίποτα.
1: Το ξύλο ξεκινάει και πέφτει. Από τα play-off και μετά.
0: Και
1: όποιος βλέπει play-off
0: και κανονική διαπαιχνίδια.
1: Βλέπει το κανονικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Βέβαια και τώρα ακόμα το μπάσκετ που παίζονταν πριν 30 χρόνια στο NBA που μιλάμε, οι επαφές ήταν.
0: Ναι.
1: δεν υπάρχουν.
0: Και τώρα στο κανονική διάρκεια πέφτει πολύ ξύλο. Βλέπω
1: σε συγκεκριμένα παιδιά.
0: Βλέπω τα μάτια το βράδυ που κάθομαι πέρα εκεί μέσα στην εκπομπή.
1: Ναι,
0: βλέπω,
1: παιδί μου, εντάξει.
0: Παρακολουθώ, μιλάμε, πέφτει και ξύλο.
1: Σε συγκεκριμένα παιχνίδια.
0: Και πέφτει και ξύλο μεταξύ παιχτών. Έτσι ακόμα δεν έχουν.
1: Εννοείται.
0: Και όσο καλά κακή ομάδα να είναι, που λες να είναι κάποιες ομάδες κακές, είναι κάτι θεριά όμως που δεν κουνιούνται.
1: Εντάξει, σαφώς.
0: Απλά εμείς θα τη συγκρίνουμε με τους παίκτες του NBA. Δηλαδή τώρα που είναι να βάλει, ας πούμε, το Φλιόνι, να πω να παίχτη τη ΣΑΚ, να μην πω του Ολυμπιακού και που είναι την Ολυμπιακή. Αν βάλει το Φλιόνι, ας πούμε, δίπλα στο Playmaker του Αμερικάνου.
1: Ναι, σαφώς. Όχι, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό μόνο τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Δεν μίλησα για άλλες ομάδες. Και τώρα που για Φλιόνι.
0: Να πούμε συλληπιτήρια.
1: Να πούμε.
0: Έχασε τον παπά.
1: Καταρχάς το παιδί ότι. Εντάξει, έκανε κάτι το οποίο ξέρεις, αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Οι αθλητές.
0: Το έκανε για να ξεχαστεί, μόνο να ξεχάσει το
1: παιδί. Προφανώς δεν έχει σημασία
0: γιατί
1: το έκανε. Καμία σημασία δεν έχει.
0: Ή για να τιμήσει τον πατέρα του παίζοντας ένα παιχνίδι.
1: Εγώ ξέρω ότι οι αθλητές μας θυμίζουν σε πολλές των περιπτώσεων ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι.
0: Βέβαια, ρε,
1: και βιώνουν ό,τι βιώνουμε κι εμείς. Και καλό είναι πολλές φορές να μην τους κρίνουμε από τον καναπέ μας εύκολα. Και επιδερμικά είναι αθλητές, έχουν και αυτοί συναισθήματα. Πέρυσι είδαμε τώρα με το Φιλιόνι, έχασε τον πατέρα του και πήγε και έπαιξε το παιδί.
0: Ναι.
1: Ο Ντόρσε πέρυσι δεν βλεπότανε, γκρινιάζανε γιατί ο Ντόρσε είχε οικογενειακά θέματα ο άνθρωπος προσωπικά. Λοιπόν, εντάξει, αυτά μην τα ξεχνάμε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Παιδιά, για τον Πίτερς, εχθές με τον Γκαλή μίλησα, μου είπε ότι θα φύγει.
1: 99% έχει
0: φύγει. Βέβαια, πήγανε χθες φίλοι του Ολυμπιακού έξω από το σπίτι του, φωνάζανε, κάνανε ράνανε, Πίτερς μήνε στο λιμάνι και αυτά.
1: Εντάξει, τώρα
0: δεν ξέρω.
1: Αν έχει πάρει μια απόφαση ο άνθρωπος, τώρα δεν μπορεί να την αλλάξει.
0: Πρώτα και... Ολυμπιακού που βλέπω εδώ είναι καλή, δεν είναι.
1: Είναι πολύ καλή.
0: 4,4 ναι. Για 2 χρόνια.
1: Είναι πολύ καλή, ναι.
0: Απλά δεν του. Ο Μπαρτζόκας μπορεί και καλά κάνει ο άνθρωπος να εξασφαλίσει. Χρόνο συμμετοχή.
1: Φίλε...
0: Αυτό ένα οπονητή θα το κάνει παρά να πει ότι δεν είναι καλό οπονητή.
1: Θα σου πω κάτι. Για να λέμε και την αλήθεια, έτσι. Ο Πίτερς έδειξε αυτό που έδειξε και στο νημιτελικό και στον τελικό, γιατί πήρε παραπάνω χρόνο συμμετοχή.
0: Επειδή
1: ο Βεζένκοφ δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Δεν μπορεί όμως ο Μπαρτζόκας να το
1: υποστηρίξει.
0: Θα έχει χρόνο συμμετοχή.
1: Εννοείται. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος δικαιούται αυτό το χρόνο.
0: Γιατί μπορεί να αποσχεθεί στον Βεζένκοφ. Εντάξει. Άλλη περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση. Ο Βεζένκοφ, ναι. Θα του πει θα παίζει. Δεν μπορεί να του πει ότι θα παίζει 5 λεπτά και να μείνει. Εντάξει. Είναι παίχτε και παίχτε.
1: Εννοείται. Αλλά λέμε ότι ο Πίτερς πήρε αυτό το χρόνο και έδειξε αυτά που έδειξε.
0: Καλά.
1: Για δεν ήταν καθόλου καλά και στα δύο παιχνίδια ο Βεζένκοφ. Οπότε πήρε το χρόνο που πήρε, μπήκε μέσα, έδειξε αυτά που μπορεί να παίξει και επειδή σαν αθλητής, ρε παιδί μου, εγώ χαίρομαι που ο άνθρωπος έχει φιλοδοξίες. Τι είπα να πει, θα φύγει, ωραία. Θέλει να είναι πρώτο.
0: Πάει σε μια ομάδα όμως, η οποία κάθε χρόνο έχει Παρίσι Ζερμέν του ποδοσφαίρου. Λεφτά και δεν πάει πουθενά.
1: Αυτό θα φανεί από τις κινήσεις που θα κάνει.
0: Πάντα κάνει κινήσεις.
1: Είναι μια τρομερή κίνηση ο Πίτερς.
0: Ναι, είναι.
1: Εφόσον τον πάρει.
0: Κάνει αρμάνι
1: κίνηση. Είναι ένα παίκτη που θα παίζει 25 λεπτά και θα έχει το λιγότερο 20 πόντους μέσο όρο.
0: Το σέρβο δεν πήρε πέρσι, το θέλατε και εσύ ο Παναγιώτης Ολυμπιακός.
1: Τον Κούντουριτς.
0: Ναι. Δεν πήρε τον άνθρωπο. Τον ψηλό πήρε.
1: Τη λείπαν άλλα πράγματα. Την ψηλοσυνέφερε λίγο ο δεύτερος.
0: Αλλά και πάλι φίλε πολλά τα λεφτά και δεν κάνει και τίποτα. Όχι, δεν κάνει να πάρει την Ευρωλίγκα, αλλά πάει σε 8 τουλάχιστον. Φίλε, πάει στο Final Four μια φορά. Πολλά τα λεφτά. Η Παρή του ποδοσφαίρου τότε είναι.
1: Εντάξει. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ ότι έχει εξοδέψει.
0: Ο Τζέρσε, ο Ντόρσε ανανέωσε. Ο Μοντέρο θα παίζει σίγουρα στο Ολυμπιακό του χρόνου. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο. Μοντέρο λέει ότι είναι πολύ κοντά. Ναι. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Βασίλη, καλημέρα. Ευχές σε όλους. Καλή Κυριακή. Με τα μεσονύχτια από Ουάστον, λέει ο Γιώργος.
1: Ωραία,
0: μου. Το βράδυ, παιδιά, μάλλον θα πάμε χωριό σήμερα. Θα πάρω σήμερα Γιάννη. Το βράδυ θα κάνουμε λογικά.
1: Εντάξει.
0: Ξέρω, αλλάξει κάτι στην Ιταλία, γιατί θέλω να πάω. Έχω κανονίσει να πάω τη μάνα στην Πεθέρα. Στην Πεθερά. Σήμερα το βράδυ πάω και τα παιδιά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Θα φύγω με σήμερα, πάω και τα παιδιά. Να πάω να παίξουν, να κάνουν καλαμπάνιο και στην παραλία. Οικογενειακά. Έχουμε και γενέθλια αύριο, κύριε Τέρκε.
1: Μας το κόψει, ξέρουμε.
0: Μας κόψει Πεθερά τούρτα μου.
1: Το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
0: Σου πάρει, αγαπητέ... μου λέει Πεθερά τούρτα. Τούρτα στη Φάδο.
1: Του πόσο γεννηθείς, αγαπητέ?
0: Το 70. Πρώτη Ιουνίου του 1970.
1: Όχι, σου ρίχνουν και δύο χρόνια, εντάξει.
0: Λοιπόν, θα μου έχει πάρει, μου λέει, τούρτα στη Φάδο.
1: Τούρτα στη Φάδο.
0: Ναι. Θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά.
1: Μαθαίνει βέβαια από τις συνταγές της Χαρούλας.
0: Ναι, μου είπε θα μου φτιάξει τη Φάδο βασικά για το αγαπημένο μου φαγητό.
1: Το αγαπημένο σου, ε.
0: Ναι, ναι, τρελαίνομαι. Αλλά με
1: λίγο, το στομάχι μετά
0: λίγο κρέας και 40 κρεμμύδια. 50.
1: Δουλεύει κανονικά το στομάχι,
0: ναι,
1: μετά.
0: Κάποια στιγμή σταματάει. 50 κρεμμύδια. Όχι τώρα κρεμμύδια.
1: Εντάξει, εκείνο το μυστικό, ρε.
0: Κρέας λίγο.
1: Στη Φάδο.
0: Κρεμμύδι, δώσ' μου κρεμμύδι.
1: Στη Φάδο εκεί είναι.
0: Λοιπόν, και λέω να πάω και θα πάρω και τη μάνα μαζί. Την πάω στην Πεθέρα.
1: Την πάρεις, φίλε, ναι, εντάξει.
0: Στην Πεθέρα. Στην Πεθέρια. Ο φίλος λέει και οι γονείς αθλητών είναι ήρωες. Παιδιά, μην το ξεχνάμε. Χιλιάδες χιλιόμετρα και θυσία για τα παιδιά τους. Έχω προσωπική εμπειρία με τα παιδιά μου, άρα ακόμα πιο μεγάλη η συναισθηματική φόρτιση για το φλιόνι, φαντάζομαι. Σωστό, σωστό.
1: Εννοείται,
0: απόλυτα,
1: εννοείται.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο Νίκος είδα τις αγκαλιές Λαϊατζάκη και παιχτών της ΑΕΚ. Στοίχημα ότι ο Λάρι οδεύει προς την ΑΕΚ. Στη Φάδο γλύκισμα με ένα κιλό ψωμί και άλλο ένα φέτα. Σωστό, ναι. Μου το έχει ετοιμάσει, γιατί μου πάρει και ένα κερί πάνω, μου είπε, που να γράφει την ηλικία.
1: Εντάξει.
0: Και θα φας, μου λέει, μου Πεθερά μου, θα φτιάξω, μου λέει, θα φας όσα κρεμμύδια ηλικία σου. 56 κρεμμύδια θα φάω μόνος μου.
1: Φίλε.
0: Μόνος μου.
1: Ωραίος, ωραίος. Είδες, σε αγαπάει ο κόσμος.
0: Και Κυριακή είχαν και αύριο μεσημέρι, θα κάνει και ζέστη αύριο, λένε. Πολύ, 30, 32.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το καταλαβαίνω και που βρίσκομαι.
0: Εσύ δεν είσαι.
1: Στα
0: ψυγεία. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι. Ώρα πλησιάζει 10.30. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 10 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτζ. Πέρα μου λέει ένας φίλος, μιλάρα ο Πάουκ για φέτο και για τον Φαλ του Ολυμπιακού. Και για τον Φαλ και τον Μάκη. Και τον Μακίσικ.
1: Θα δείξει Μπιλί.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν ο Φαλ πάρει την υπηκότητα, είναι δύσκολο.
1: Δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό. Να γιατί είναι από τα αγαπημένα παιδιά του Μπαρτζόκα.
0: Και εμένα σε Ολυμπιακό χρόνια. Και
1: δεν είναι μόνο αυτό, ρε Βασίλη. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι σέντερ και δημιουργεί από μέσα προ τα έξω. Είναι playmaker.
0: Λέω ότι αν γίνει Έλληνα, πιθανότητε να φύγει είναι πολύ λίγε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει.
0: Πολύ λίγε πιθανότητε να μείνει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει.
0: 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39. 943-943 το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, είπαμε δώρο σταθμού, ταξίδι στις Πέτσες, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, πλησιάζουν οι μέρες, 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Συμμετοχές στο Viper του σταθμού με μηνύματα δωρεάν 6939-943-943, όνομα επώνυμο και τη λέξη Σπέτσες και είστε OK. Ο φίλος ο Παύλος, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Τι βλέπετε για το Μουντιάλ? Εντάξει, τώρα ακόμα νωρίς.
1: Πολύ νωρίς, πολύ νωρίς. Θα δούμε τα πρώτα παιχνίδια.
0: Φαβορεί την Ισπανία πρώτο φαβορεί έχουν.
1: Πλέον
0: Γαλλία
1: Ισπανία.
0: Και Αγγλία. Ισπανία, τα τρία πρώτα φαβορεί.
1: Καλά, η Αγγλία πάντα μπαίνει ως φαβορεί και καληνύχτα μετά κάποια στιγμή. Μόλις φτάνει στις 8. Βέβαια τα τελευταία χρόνια κάπως το έχει αλλάξει.
0: 7 απόδοση. Η Αγγλία δίνει 7, η Γαλλία 6 και η Ισπανία 5. Λατινική Αμερική 9.
1: Η Βραζιλία πού την
0: 9
1: έχουν,
0: και η Αργεντινή 9.
1: Τη Βραζιλία που την έχουν πουθενά.
0: Εκεί, 5-5.
1: Με Ανσελότη, προπονητή.
0: Με 9 απόδοση. Εντάξει, 5 το φαβόρι, 4 το φαβόρι. Εντάξει, ψηλά.
1: Δεν ξέρω με τον Ανσελότη. Ο Ανσελότη είναι προπονητάρα και ένα προπονητή ο οποίο είναι παρτοκαπνισμένο.
0: Την έχουν την Ισπανία, την έχουν πρώτο φαβόρι. Την Ισπανία.
1: Ναι, προφανώς. Και λόγω έχει αλλάξει το στάτους της Ισπανία από ό,τι λέγανε το παθή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, έχει ξαναφτιάξει πάλι μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίκτες. Γι' αυτό την έχουν και φαβορεί. Με όχι πολύ διαφορά βέβαια με τη Γαλλία και την Αγγλία. 6 και 7 έχουν οι άλλοι. 5 οι Ισπανοί. Κοντά κοντά.
1: Τα τελευταία χρόνια αυτές οι ομάδες.
0: Γερμανία είναι χαμηλά.
1: Τα τελευταία χρόνια και αυτή έχει αρχίσει και ξαναπαίρνει τα πάνω.
0: Την έχουν χαμηλά.
1: Εντάξει, θα δείξει.

0: Τα παιχνίδια 9 η ώρα, ξεκινάνε 9 η ώρα.
1: Ναι, ναι,
0: λογικά, λογικά όλα θα είναι σε 9.
1: Όλα λογικά, ναι, είναι prime time. Είναι, ώρα που...
0: είναι και καλή ώρα. Είναι
1: ενδιαφέρουσα,
0: καλή ώρα.
1: Ναι, ενδιαφέρουσα. Θα έχουν ενδιαφέρον τα παιχνίδια όλα, οπότε είναι καλύτερη ώρα για να παιχτούν αυτά τα παιχνίδια.
0: Χθες πλάκα, 7 η ώρα ξεκίνησε, αλλά κάτι τελείωσε. Που θέλω να τελειώσει νωρίς.
1: Πήγε παράδοση, πήγε πέναλτι.
0: Φαντάζομαι θα ήταν 10 η ώρα.
1: Τελείωσε 10, ναι, ναι, τελείωσε 10 και μισή πλάκα μαζί με τα πέναλτι και αυτά.
0: Ναι, 10 παρά. Θα τελειώνει μία η ώρα, θα τελειώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα ήταν 10 το βράδυ. Είπαν του λόγου. Η UEFA είπε του λόγου.
1: Οι λόγοι ήταν και ήταν εντάξει. Οκ, okay, είναι αποδεκτή.
0: Και για τα μαγαζιά είπαν ότι θα δουλέψουν περισσότερο. Άμα είναι 9 η ώρα, τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά. Αν είναι 12.
1: Από τη στιγμή που είναι τα τηλεοπτικά και είναι πολλά τα έσοδα.
0: Οι συγκοινωνίες λέει ότι είναι, θα είναι πιο εύκολο, πιο βολικό για του φιλάδου να φύγουν κατευθείαν. Άκουσες θες ότι 80.000.

0: πέσει έξω το γήπεδο.
1: Ναι, άκυλοι, ναι, ναι, ναι.
0: Που δεν πήγανε γήπεδο, πήγανε 80.000, ρε φίλε.
1: Ναι, κάνα
0: χιλιόμετρα για να μην πούνε γήπεδο, για να μην πούνε.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Για να πέσει.
1: Πήγανε το, ναι, ναι, το πάλμο, ναι, του.
0: Και για άλλο λόγο ήταν για Ινδία και Κίνα. Για Ασία.
1: Ναι, για ναι, ναι, ναι.
0: Βολεύει η ώρα εκεί, γιατί είναι μεγάλες αγορές.
1: Σου λέω, τα είδαν περίπου όλος ο πλανήτης το είδε.
0: Μην δεις κανένα Champions League τελικό στην Ινδία σε δύο χρόνια.
1: Καθόλου απιθανό. Όποιος δίνει τα παραπάνω θα παίρνει και τα.
0: Όπως βλέπεις τώρα, Ντουμπάι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μπορεί να ξαναγίνει το Ντουμπάι φέτος, αν δεν έχουν θέματα με τον πόλεμο και αυτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, εκεί θα ξαναγίνει κανονικά.
1: Καθόλου απιθανό, καθόλου απιθανό. Ναι.
0: Αλλιώς πάει η Σερβία, λέει, η Λιθουανία. Στο γήπεδο της Αλβίνης, Σερβία.
1: Κοίταξε, η αλήθεια
0: είναι. Και άλλη μια χώρα είναι, νομίζω.
1: Η αλήθεια είναι ότι μετά από χρόνια το ότι πήρε ελληνική. Υπήρχε ελληνική συμμετοχή και το ΑΚΑ, ας πούμε, το Telecom Center που λέμε.
0: Λογικά του χρόνου θα είναι το Ολυμπιακό.
1: Δεν γίνεται να παίρνει κάθε φορά, ρε παιδί μου, Σερβία, ξέρω εγώ, Λιθουανία. Ναι. Το δέχομαι γιατί είναι μπασκετομάνα και αυτή και η Σερβία, αλλά δεν μπορεί να παίρνει η Ελλάδα κάθε
0: χρόνο. Λογικά,
1: κάθε 10-12 χρόνια.
0: 28-29 λογικά θα το πάρει το ΣΕΦ. Θα είναι και ολοκαίρινο και το γήπεδο.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Λογικά,
1: μακάρι.
0: Ανακοινίζεται πλήρως. Αγγελόπουλο ότι μετά τους τελικούς ξεκινάνε τα έργα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το 2029 μπορεί πιθανόν να γίνει και.
1: Λένε κάτι για πιο γρήγορα θα δείξει.
0: Το Final Four να γίνει στην Ελλάδα.
1: Α, ναι, όχι, λένε κάτι για πιο γρήγορα θα είναι.
0: Ολυμπιακός τα παίζει τώρα.
1: Αυτό ζήτησε νομίζω το δικό σας.
0: Μικρό, οποίο, μικρό δεν είναι.
1: Μικρό ξεμικρό, ρε φίλε,
0: πληρεί τις προϋποθέσεις.
1: Το θέμα να πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Το έχει φτιάξει πολύ ωραία το γήπεδο.
1: Γήπεδάρα είναι, έβαλε και το cube πάνω.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Αλλά νομίζω δεν το δίνει.
0: Δεν το δίνει η ΑΕΚ.
1: Δεν το δίνει η ΑΕΚ, έτσι νομίζω.
0: Και πού θα πάει να παίξει.
1: Δεν ξέρω. Τρελώσε, ρε.
0: Έχει άλλο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί το.
0: Και πού θα παίξει, ρε φίλε. Πρέπει να πάει να ξεκινήσει.
1: Δεν ξέρω πού θα πάει και πώς θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Υπάρχει άλλο γήπεδο στην Ελλάδα. Όχι, δεν υπάρχει.
1: Όχι, πού να υπάρχει. Στα ωράκια κάτω θα πηγαίνει να παίζει εσύ. Με 2-3 χιλιάδες κόσμο.
0: Δεν γίνεται. Πηλαία. Του πάω,
1: δεν ξέρω, γήπεδο, αν πληρώσει υπεραξία το γήπεδο τη ΣΑΕΚ και τα βρούνε στη, το Σανέλ Σέντερ,
0: ναι,
1: το, ναι, θα πιθανόν να τα βρούνε εκεί.
0: Αλλιώς
1: αλλά θα πληρώσει υπεραξία ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Αλλιώς πρέπει να πάει Ευρώπη.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Βελιγράδι.
1: Δεν πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Μόνο έτσι.
0: Όπως πήγανε και οι Ισραηλινές ομάδες που παίζανε λόγω πολέμου.
1: Θα δούμε. Έχει ακουστεί ότι από Δεκέμβρη θα είναι ψιλοέτοιμο, όχι πλήρως,
0: ναι,
1: ότι οι εξέδρες θα χτίζονται.
0: Α, δεν μπορεί να παίξει,
1: και σαν αγωνιστικός χώρος θα μπορεί να παιχτεί αγώνα.
0: Χωρίς κόσμο.
1: Με μέρος του κόσμου. Με
0: ναι,
1: μέρος.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι έχει ακουστεί. Θα δούμε τώρα, Μπίλι, θα δούμε.
0: Γίναμε ζήτημα αυτά που γίνανε στο ΑΚΑ. Ποιο σεφ να πάρει διοργάνωση. Αν με και σερβί για τα λεφτά θα κάνουν όλα.
1: Με τι γίναμε, σερβί.
0: Λογικά με τα εισιτήρια που μείνανε πολλοί κόσμος έξω. Μπήκαν οι τσαμπατζίδες.
1: Παιδιά, παντού θα γινόταν αυτό.
0: Εντάξει, εγώ δεν πιστεύω πάντως ότι μπήκανε 5.000 εισιτήρια.
1: Καλά, τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα,
0: να μπήκανε 500 άτομα, να το καταλάβω.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αυτά είναι υπερβολές, ρε, και γιατί δεν βγήκανε πριν να το.
0: Όχι, λέω 5.000 είναι μισό
1: γήπεδο. Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
0: Ότι μπήκανε σε μαζί, μπήκανε παντού μπαίνουν.
1: Σαφώς, παντού.
0: Στην Λαέφια, στη Φιέστα μπήκανε πολύ χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, και τα έφαγε τιμωρία για αυτό.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μια κερκίδα τιμωρήθηκε, οι οθύρες τρεις. Γιατί μπήκανε πολύ με τσάμπα.
1: Είναι δαιμόνιό μας,
0: ναι,
1: αυτό. Έτσι.
0: Αλλά τώρα 5.000 φίλε είναι με το μισογήπεδο. Ναι. Δεν μπορεί να μπει το μισογήπεδο τσάμπα. 5.000 τώρα.
1: Δεν γίνεται. Το 1/4 του γήπεδου να μπει τσάμπα. Δεν γίνεται. Μα είναι, χάνει άλλος, θα χάσει ο άλλος,
0: ναι,
1: χρήματα και έσοδα τώρα. Μην λέμε παιδιά.
0: Αν μπήκαν 200-300 άτομα, ναι, το καταλάβω.
1: Μην διαβάζουμε πολύ το ότι γράφονται. Δεν σημαίνει ότι πλέον. Δηλαδή ότι είναι μόνο αφαιρέγγια τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Είναι και τα ξένα, παιδιά. Μην είμαστε υπερβολικοί.
0: Αποκλείστηκαν Thunder από τους Πέρσε.
1: Είναι, ναι, αλλά είναι, κοίταξε, αυτός ο Γάλλος είναι μια κατηγορία
0: αλλά
1: μόνος.
0: Ήταν μια ομάδα πολύ πλήρες η Thunder. Πήγανε τρένο τα play-off,
1: okay.
0: Και αποκλείστηκε τώρα, πες Νέα Υόρκη. Νέα Υόρκη Spurs, ματσάρες φίλε.
1: Τελική, ε.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Γεια σου φίλε Σταμάτη.

0: Μιλάρα, καλημέρα. Ο Νίκος από το Βοτανικό. Ποια η γνώμη σου για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού? Δεν ήταν και καλό να μπορούσαμε να πηγαίναμε προς Λέτο μεριά? Κοίταξε να δεις, ο Λέτο δεν είναι προπονητής μπαλοκαπλισμένος. Έχει πάει σε μια ομάδα την Κηφισιά, την ανέβασε, οκ, okay, μεγάλη επιτυχία. Την κάτσε κατηγορία φέτος, μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν έχει κάνει ποτέ πρωταλισμό.
1: Κοιτάξτε,
0: ενώ αυτός που παίρνει ο Δανός έχει κάνει πρωταλισμό με την Κοπενχάγη, έχει πάει Champions League, έχει φτιάξει καλή ομάδα. Έτσι. Απλά πέρυσι τους πουλήσαν όλους. 7-8 παίκτες τους πουλήσανε και η ομάδα δεν πήγε καλά. Αλλά σαν προπονητής έχει πάρει πρωτάθλημα.
1: Μια άποψη έτσι θα εκφέρω, σαν τρίτος που δεν με
0: έκανε. Να είναι η καλύτερη επιλογή από το Λέτο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Κοίταξε, οι Σκανδιναβοί γενικώς, είτε ποδοσφαιριστές είτε προπονητές, είναι τίμοι. Είτε σαν ποδοσφαιριστές έρχονται και προσφέρουν πράγματα και δίνουν πράγματα. Μπορούμε να θυμηθούμε άπειρες περιπτώσεις.
0: Ναι, η Δανία και η Σουηδία αυτή είναι.
1: Και ναι, είναι δουλευταράδες. Τώρα από εκεί πέρα, ρε παιδιά, και εσείς μπίλη μου για την Άγγλια, κάτι πολύ για τον Νίκο, ναι, εσείς λέγανε που ό,τι πήγε και πήρε. Και τελικά διέψευσε πολύ.
0: Το έχω να πω σχέση με το Λέτο, ρε παιδί μου, ρωτάει ο φίλος ο Νικόλας, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτός ο Δανός, ξέρει το πρωτάθλημα. Έχει πάρει με την Κοπεχάγη στην Δανία, έχει πάρει Champions League.
1: Έχει κάνει καλή πορεία σε υψηλό επίπεδο.
0: Champions League, δηλαδή έχει παραστάσει.
1: Έχει κάνει και μεγάλες νίκες στο Champions League, με ομαδάρες.
0: Εγώ δεν λέω ότι ο Λέτο είναι κακός, αλλά ακόμα θέλει ψήσιμο. Για να πάει,
1: καλό
0: γιατί
1: είναι
0: πάει
1: να μην
0: ομάδα...
1: λέγαν και για μας, φέρτε το Σπανούλι αντί του Μπαρτζόκα, αν το χάσει και γελάει ο κόσμος.
0: Πάει στον Άρη Σπανούλης.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα γίνει πολύ μεγάλος προπονητής.
0: Θα είναι μεγάλη κίνηση με τον
1: Θα γίνει πολύ μεγάλος προπονητής. Αλλά αν τον έπαιρνε τώρα ο Ολυμπιακός με τις υπάρχουσες συνθήκες, υποθέτοντας ότι ο Μπαρτζόκας δεν θα έπαιρνε πέρσι το πρωτάθλημα για να ξανακάνει.
0: Κοίτα, ο Σπανούλης για να χόταν στον Ολυμπιακό.
1: Θα τον έκαιγε.
0: Ναι, ο Σπανούλης αν πάει στον Άρη θα πάει να φτιάξει μια ομάδα.
1: Θα τη φτιάξει.
0: Στον Ολυμπιακό αν πήγαινε θα του έλεγε θέλω Ευρωλίγκα.
1: Θέλω Ευρωλίγκα, ναι. Θα τον έκαιγε. Είναι άλλες οι συνθήκες που παίρνει ένα προπονητή.
0: Αν και εγώ θεωρώ στη Μονακό, αν η Μονακό φέτος δεν είχε προβλήματα, πάλι θα πήγαινε ψηλά. Είχε το ρόστερ ο Σπανούλης και την ομάδα να πάει ψηλά. Όταν ξεκίνησε τα
1: αλλά
0: οικονομικά...
1: αποφάσισε να φύγει,
0: Ναι,
1: και είναι φάουλα.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά όμως.
1: Είναι φάουλα.
0: Ναι, όταν όμως έλεγε τις παίχτες του δεν πηγαίνανε στην προπόνηση. Ο άλλος δεν έπαιζε.
1: Μείνε με τα όπλα που έχεις. Και θα έχεις αποκτήσει ήδη μεγαλύτερο όνομα, φίλε. Γιατί τώρα του πήγε ένα Γεωργιανό. Και κατάφερε και του έφερε σε ένα χιαστή παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που εντάξει με 8 παίχτες που ήταν ας πούμε ικανοί να μπορέσουν, δεν μπορούσαν να αλλάξουν την ιστορία, αλλά τους πέρασε στα play-off.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά όμως σου λέω πια να πληρωθώ κιόλας.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί να κάτσω, θέλω να πληρωθώ.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό πήγε.
1: Καθένας όπως ό,τι βλέπει.
0: Δεν πρέπει να πληρωθεί ο προπονητής. Δεν πάει να έχει 10 εκατομμύρια ευρώ στην άκρη. Δεν δουλεύει, δεν πρέπει να πληρωθεί. Γιατί ακούω πολλούς που λένε έχει λεφτά. Και πάμε να έχει λεφτά να δουλεύει τσάμπα.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Δεν του λείπουν τα χρήματα. Θα φτιάχνε το όνομά του περισσότερο.
0: Μα δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Ο άλλος είναι επαγγελματίας.
1: Εγώ συμφωνώ. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό που λες. Η μισή αλήθεια είναι από εδώ, η άλλη μισή από εκεί. Θα έφτιαχνε το όνομά του.
0: Όχι, δεν το φτιάχνε.
1: Για μισό χρόνο να μην έπαιρνε τα χρήματα που δικαιούται και
0: δεν
1: το
0: φτιάχνε.
1: Να την πήγαινε δεκάδα.
0: Είχαν διαλύσει την ομάδα. Γιατί ποιο ξέρει μετά. Ο Γεωργιανός ήρθε και έμειναν παίχτες. Αν φεύγανε κι άλλοι.
1: Δεν μπορώ
0: το
1: να
0: ξέρω.
1: Αυτό και αυτό η κασία.
0: Ο Τζέιμς τώρα στο τελικό δεν πάει να παίξει. Δεν πήγε καν στο λεωφορείο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Με την Μπουργκ. Okay, μου ξέρετε 100 ευρώ λέει. Δεν πάω.
1: Εντάξει, ναι,
0: και είναι τελική,
1: ναι.
0: Τελική με την Μπουργκ. Η Μπουργκ η οποία δεν θα δηλώσει Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Από ό,τι άκουσα και ανοίγει ο δρόμος για πάω και Άρη αν θέλουν. Αν δεν ξέρω τώρα αν γίνεται.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται.
0: Όχι.
1: Δεν νομίζω ότι γίνεται. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να.
0: Βιλερμπάν θυμάζει ομάδα πολύ καλή, πολύ δυνατή. Βρήκε ο Πάρκερ λέει κάτι χρηματοδότες Αμερικάνους και ρίχνουν χρήμα. Και πάει να πάρει καλούς παίκτες, πολύ καλούς παίκτες.
1: Πλέον ο χάρτης στην Ευρωλίγκα, όπως σου είπα και χτες.
0: Μια Βιλερμπάν, ο οποίος ήταν πέρυσι σάκος στην box, εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, έκανε. Οκτώ λέω φέτος, δεκανίτες,
0: λέω φέτος
1: ναι,
0: αν είναι πολύ δυνατή από ό,τι λένε.
1: Ναι, ναι. Να διαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη και να.
0: Ναι.
1: Ο Δημήτρης λέει λοιπόν 2.000 μπήκανε. Δηλαδή 2.000
0: και στα δύο
1: ακούγεται μάτς. Και στα δύο μάτς. Ακούγεται, έτσι.
0: Ναι, φυσιολογικό νούμερο είναι.
1: Έμειναν Τούρκοι και Ισπανοί έξω.
0: Ναι.
1: Έπειτα πλακώθηκε ο πρόεδρος σου. Ναι.
0: Και α, γι' αυτό λες.
1: Είσαι γυμνός με σκισμένη μπλούζα. Θες κι άλλα.
0: Ναι, αυτό όμως δεν είναι θέμα γήπεδο.
1: Αυτό έχει να κάνει με το γήπεδο, Δημήτρη μου.
0: Να, εγώ να συμφωνήσω στα ειστήρια.
1: Ότι έγινε ό,τι έγινε και πλακωθήκανε τώρα ο Μαρινάκης με έναν. Τι σχέση έχει να κάνει με το
0: μπάσκετ. Ναι, δεν είναι αυτό η Ευρωλίγα.
1: Δηλαδή θα εστιάσω εγώ στο συγκεκριμένο γεγονός και όχι στον αγώνα.
0: Όχι, όχι. Λέει για το γήπεδο να δώσουμε στο σεφ που λέει.
1: Ό,τι τι.
0: Ναι, δεν με έχει κανένα
1: σχέση. Προσοφλούμε δηλαδή ότι θα γίνει ξεφτύλα από την Ελλάδα πάλι.
0: Μα λίγα βέβαια εξετάσει ότι ψαχωθήκαν ότι με την τον Μαρινάκη θα εξετάσει, ήταν καλή διοργάνωση.
1: Ακριβώς.
0: Πήγαν καλά πράγματα.
1: Τώρα,
0: είχαμε θεματάκι με τα εισιτήρια.
1: Και δώσανε την Ευρωλίγκα σε μια ομάδα, σε μια πόλη, στο Ντουμπάι, η οποία δεν είχε καν ομάδα μπασκετική, λόγω χρημάτων.
0: Ναι, όχι.
1: Ας καταλάβουμε κάποια στιγμή. Καταρχήν ξέρουμε ότι πόσο ακριβά είναι τα εισιτήρια, πόσο πληρωθήκαν τα εισιτήρια.
0: Πανάκριβα.
1: Λοιπόν, γιατί λοιπόν.
0: Όχι, γιατί άλλο, λοιπόν. Άλλο λέει ο φίλος. Έχεις μπερδέψει. Ο φίλος λέει πώς θα δώσει η Ευρωλίγκα στο ΣΕΦ όταν βλέπει αυτά τα πράγματα. Το πράγμα με το Δημητριάδη και το Μαρινάκη η Ευρωλίγκα δεν το βλέπει.
1: Τι να τον ενδιαφέρει.
0: Γιατί είναι ένα θέμα προσωπικό.
1: Τι να ενδιαφέρει.
0: Η Ευρωλίγκα θα κοιτάξει το γήπεδο να είναι σωστό και να κοιτάξει τα ειστήρια αυτό να μπει κανένα τσάπα πώς μπορεί να το περιορίσει.
1: Μια διοργάνωση ορίτε, είτε επιτυχημένη είτε αποτυχημένη βάσει εισιτηρίων. Εγώ να σου πω κάτι και εγώ
0: και,
1: μπορώ
0: και επεισόδιο, να μαγειρεύω.
1: Εγώ
0: επεισόδια.
1: Μπορώ να αντιστρέψω το ερώτημα. Ο Αντετοκούμπο, ο Γιάννης, βγήκε και είπε ότι μακάρι κάθε χρονιά να γινόταν η διοργάνωση στην Αθήνα. Τέτοιο παλμό, τέτοια. Ασχέτως το ότι πήγε ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός αν ήταν.
0: Ναι, αυτός δεν έχει μάθει, ρε, από εκεί που είναι.
1: Τι να μάθει.
0: Έχει
1: ρε,
0: μάθει τα παρατάγια και το defense.
1: Παρατάγια και defense, ωραία. Λοιπόν, τέτοιο πράγμα λοιπόν δεν έχω ξανά. Ναι. Οπότε το διαφήμισε.
0: Η Ευρωλίγκα θα κοιτάξει λίγο και πάλι να μην γίνουν επεισόδια. Εφόσον δεν γίνανε επεισόδια, είναι μια χαρά το η Αθήνα να φιλοξενήσει πάλι Final Four. Τώρα τα ειστήρια θα είναι ένα θεματάκι, θα το εξετάσει να μπουν όσοι πιο λίγοι μπορούν. Γιατί
1: όταν είπα να παίρνει η Ειλάδα.
0: Όταν μένει κάποιο έξω και έχει αγοράσει ειστήριο.
1: Δεν μπορεί
0: είναι
1: να
0: θέμα.
1: Παίρνει Βασίλη το Ντουμπάι που δεν είναι μπασκετό, να το πω έτσι. Έβαλε ομάδα λόγω χρημάτων την έβαλε την ομάδα. Δεν γίνεται ελληνική ομάδα που πλέον είναι στα πράγματα οι Έλληνες τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο Final Four κτλ. Οργάνωση τεχνογνωσία. Να παίρνει διοργάνωση κάθε 10 χρόνια 15.
0: Όχι, ναι, εγώ σου λέω και πάλι ότι θεωρώ ότι όταν το ΣΕΦ γίνει με το καλό, θα είναι η επόμενη διοργάνωση η Ευρωλίγκα, θα είναι στον Πειραιά. Αλλά σου λέω και πάλι, εξετάζει αν έγιναν επεισόδια.
1: Έτσι.
0: Εξετάζει. Βέβαια, αυτό με τα ειστήρια θα το εξετάσει. Γιατί σου λέω όταν και ένα παίκτη πάρει ειστήριο να μην απέξω από κάποιον άλλο που δεν έχει πάρει, είναι θεματάκι. Αυτό είναι θέμα τη Ευρωλίγκα όμω να ελέγξει του security και αυτού του
1: ανθρώπου. Ακριβώ, security είναι το θέμα, ρε φίλε, δεν είναι θέμα.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι θέμα
1: μέσα.
0: Διοργάνωση ήταν επιτυχημένη στην ουσία.
1: Μα 20.000 τώρα κόσμο και δεν θα είναι επιτυχημένο.
0: Βασίλη, βγάλανε ψεύτικα ειστήρια Ολυμπιακοί. Δεν μιλάμε για 20 άτομα που κάνανε ντου και καβαλήσανε τα κάγκελα όπως την ΟΠΑ Παρίνα. Ναι, εγώ δεν είπα ότι δεν μπήκανε, παιδιά. Μπήκανε. Αυτό το θέμα όμως πρέπει να το εξετάσει η Ευρωλίγκα. Δεν είναι θέμα ότι η Ελλάδα απέτυχε σε άλλη οργάνωση. Η Ελλάδα έδωσε ένα γήπεδο. Το γήπεδο το παίρνει η Ευρωλίγκα. Δεν το παίρνει ο Πρωθυπουργός.
1: Άμα θέλουμε να βρούμε τώρα κάτι μεμπτό, θα βρούμε.
0: Το γήπεδο το παραλαμβάνει η Ευρωλίγκα. Δεν έχει κανένα σχέση κανένα. Η Ευρωλίγκα κάνει τα κουμάντα. Πώς θα γίνει το παιχνίδι, αυτού ποιοι θα είναι μέσα, τις διαπιστεύσεις, τα ειστήρια, τα κανονίζει η Ευρωλίγκα. Τώρα, αν η Ευρωλίγκα δεν μπόρεσε να απομονώσει από τους 100-200 χιλίους, 2.000 μπήκαν τσάπα.
1: Μα τώρα θα ρίχνουμε ευθύνη εκεί που δεν πρέπει.
0: Ναι, δεν είναι θέμα του κράτους.
1: Δηλαδή, οποιοδήποτε και να ήταν, θα ρίξουμε ευθύνη δηλαδή στον Ολυμπιακό, στους Ολυμπιακούς οπαδούς. Να είσαι όπως πρέπει σαν διοργάνωση αυτό.
0: Ναι,
1: λέμε,
0: να μπορεί να βάλει. Ναι.
1: Κάτσε, συγγνώμη τώρα, μην τα βλέπουμε τα πράγματα.
0: Αυτό, αυτό σου λέω κοιτάει η Ευρωλίγκα. Αυτό θα κοιτάξει η Ευρωλίγκα. Θα κοιτάξει το θέμα των ειστήριων. Να πει όχι, γιατί μπήκαν αυτοί με 1.000 άτομα μέσα. Και μπήκανε, μείνανε 1.000. Γιατί δεν είναι ότι μπήκανε 1.000 σε 1.000 θέσεις άδειες. Μπήκανε 1.000, λέμε, σε θέσεις που πληρωθήκανε καλά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί θα το κοιτάξει. Καλημέρα σε όλους. Περάσαμε όλοι ένα τρελό 20ήμερο από τη στιγμή που κάνανε το 3-0 επί της Μονακό στα play-off και μέχρι το Final Four στο κατακόκκινο ΆΚΑ. Μηχανοκίνητες πορείες, κατακόκκινη όλη η Αθήνα, Ζάπιο εκδηλώσεις, τα πάντα και παντού κόκκινα όλοι στην τρέλα και συνεχίζουμε να είμαστε τρελαμένοι και ας έχει περάσει μια εβδομάδα. Μπράβο σε όλους για την υπέροχη γιορτή. Θα μείνει αξέχαστο σε όλους. Τα τρόπαια κερδίζονται στα γήπεδα ούτε με διαγγέλματα ούτε με επικοινωνιακά τρίκ. Διαγγέλματα έβγαζε και ο Χίτλερ και οι Ρώσοι είχαν φτάσει έξω από το Βερολίνο, κόστος από Ακρόπολη, Αθήνα. Ο Λονιάς έστειλε μήνυμα ο Λεωνίδας για τις πέτσες. Ο Διαμαντής τι μου έστειλε εδώ.
1: Κάτι λέει με το site συμβαίνει.
0: Όχι με το site. Πάει να πάρει στήριο.
1: Α.
0: Ο Ιωάννου πήρε στήριο.
1: Πήρε, βέβαια.
0: Να σου πω,
1: γίνεται χαμούλης. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό σε πετάει έξω.
0: Ναι, μα εντάξει, τι περιμένεις.
1: Από 2 και 1, δηλαδή που μπήκε ο άλλος για να κλείσει το στήριο.
0: Ναι,
1: δεν γίνεται.
0: Το ίδιο θα γίνει και στο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Πότε θα ανακοινώσει στήρια. Μετά τον αγώνα, το ίδιο θα γίνει. Δεν θα βρει να κάτσει.
1: Δεν θα βρει ούτε σκαλάκι.
0: Το παλεύω για μαντήσω εδώ και 40 λεπτά.
1: Ναι,
0: και ο Ιωάννου παλεύει μια ώρα.
1: Έτσι ακριβώς. I walk through years that slip away.
0: Ο κύριος Τσαπαλιάνης ρωτάει αν υπάρχει offside στο μπάσκετ. Το έχει πει ο κύριος Χάτζημαν αυτό.
1: Δεν υπάρχει, όχι.
0: Το έχει πει ο κύριος Χάτζημαν όμως, στον αέρα.
1: Το έχει πει.
0: Εντάξει,
1: δεν
0: γι' αυτό
1: ισχύει.
0: Αναρωτιέται.
1: Δεν ισχύει, όχι.
0: Δεν ισχύει, το ξέρει ο Δήμος, ότι δεν ισχύει το offside στο μπάσκετ, όπως δεν ισχύει και το goal-goal στο μπάσκετ που το ρώτησε μια μέρα. Του λέω ότι βλέπεις πέρσι Νέα Υόρκη και μου λέει goal-goal.
1: Και corner δεν υπάρχει.
0: Ναι, goal-goal μου είπε.
1: Και offside δεν εντάξει. Υπάρχει. Και πέναλτι δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι. Ελεύθερη βολή είναι το πέναλτι. Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Είναι ελεύθερη βολή. Μπιλάρα πέρσι Νέα Υόρκη. Ξέρω εγώ, Νέα Υόρκη πιστεύω.
1: Ξέρω εγώ.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Με αυτό το τρελό τον Βαμπανιάμα.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Που
0: και η Νέα Υόρκη έχει ομαδάρα όμως.
1: Μια κατηγορία μόνο του είναι ο τύπος.
0: Και άλλη έχει ομαδάρα, Νέα Υόρκη όμως.
1: Ξέρεις φίλε, είναι υπερπλήρης απαίκτης.
0: Ναι,
1: γιατί ένα παιδί τώρα δύο τόσο
0: και είναι
1: πόσο
0: είναι,
1: που έχει τέτοια τεχνική κατάρτιση, κατεβάζει την μπάλα σαν playmaker.
0: Τρίποντο, καλό.
1: Τρίποντο. Και παρότι είναι αδύνατος πέραν του ύψους του που πέφτει
0: και όμως
1: ξύλο,
0: υπάρχει offside, κύριε.
1: Πέφτει ξύλο.
0: Μας ταπώνει ο κύριος Τσαπαλιάρης.
1: Για πες.
0: Υπάρχει offside, απλά δεν το ξέρουμε εμείς σαν offside. Και έχει απόλυτο δίκιο.
1: Πώς το ξέρουμε.
0: 3 δευτερόλεπτα.
1: Δεν είναι offside τα 3 δευτερόλεπτα.
0: Όχι, είσαι με στη ρακέτα 3 δευτερόλεπτα.
1: Ναι,
0: είσαι...
1: αλλά αυτό δεν είναι offside, είναι άλλο κανονισμό.
0: Σαν offside είναι όμως, φίλε. Σαν να είσαι μόνο στην μπροστά του τέρμα είναι. Δεν μόνο είσαι. Στην μπασκέτα. Μα... Μπράβο, Δήμο.
1: Offside σημαίνει μόνο του ρε φίλε.
0: Μόνο του κι άλλο για σφυρά 3 δευτερόλεπτα.
1: Όχι, όχι. Δεν είναι μόνο του. Πατάει 3 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, εντάξει, okay, ναι,
1: χωρί να απειλεί και χωρί να δέχεται μπάλα.
0: Αυτό πάνω κάτω, σε αυτό σαν offside είναι.
1: Και πλέον έχει γίνει και ένα κανονισμό ο οποίο σφυριέται πολύ σπάνια, έτσι.
0: Να το λέγει ο Διαμαντή. Στον μπάσκετ υπάρχει κανονισμό των 3 δευτερόλεπτων. Όχι 5. Α, ναι. Τα παλιά ήταν 5 δευτερόλεπτα.
1: Δεν είναι από του κανονισμού πλέον που δεν σφυριώνται πολύ συχνά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι όπως το μπάσκετ που ήταν παλιά που το πεντάρι πήγαινε και άραζε με στη ρακέτα. Βλέπω πλέον τα σεντάρια, τα πεντάρια σουτάρουν από τα 6,75.
0: Για να του δω 5 αγώνε, α πούμε, τη εβδομάδα, στο ένα θα δω 3 δευτερόλεπτα.
1: Και σπάνιο πλέον σφύριγμα. Πολύ σπάνιο πλέον σφύριγμα. Πολύ σπάνιο.
0: Και θα το δει 3 δευτερόλεπτα αν πετύχει καλά το παίχτη.
1: Μα ακριβώς.
0: Αν δεν πετύχει καλά, δεν τα σφυράνε καν. Δεν τα
1: σφυράνε, όχι, δεν σφυράνε. Αν πάει να απειλήσει, πάρει την μπάλα μέσα και του ξαναεπιστρέψει η μπάλα το σέντερ
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: συνεχίζει
0: ναι, ναι.
1: να μένει με στη ρακέτα, τότε θα τα σφυρίξει.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι σπάνιο σε σφυρίξει.
0: Πάντως γκολ-γκολ δεν υπάρχει σίγουρα που έχει πει ο.
1: Όχι, γκολ-γκολ δεν υπάρχει.
0: Δήμο Τσαμπαλιάρη, γκολ-γκολ δεν υπάρχει σίγουρα, στο λέω. Τα έχει πει αυτά ο φίλος ο Χάτζημαν. Ο Χατζημανόλης. Τι νέα μάκρυνε τώρα, κάνει τα μπάνια του, κύριε Δήμο. Ο Δήμος Τσαπαλιάρης, παιδιά, τι είπε για τον μπάσκετ, είπε 3-1.
1: Ναι.
0: Ολυμπιακός είπε 3-1, θα κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα είναι πότε θα την κάνει την νίκη. Αν την κάνει στο ΆΚΑ, οκ, okay, ξαναπάει η σειρά στο Φάλιρο. Αν την κάνει πρώτο μάτς, δεν λέω ότι αλλάζει το πράγμα.
1: Αλλάζει το πράγμα πολύ.
0: Δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα, γιατί έκανε και 2-0 με τη Βαλένθια και το χάσε. Αλλά αλλάζει, βάζει στον Ολυμπιακό πίεση μετά.
1: Το
0: έτσι,
1: πρώτο παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Βάζει πίεση στον Ολυμπιακό.
1: Να το πάρει, βέβαια.
0: Don't take me for granted. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Ναι.
0: Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Intervet & Sports. Διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2 εδώ πάντα 9.43 Intervet & Sports.
2: 9.43 Intervet & Sports.
3: Ακούστε!
2: Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν!
2: Τι!
4: Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 20...
6: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
7: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
8: Η ώρα είναι μία.
6: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Της όνομα I love σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
13: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
14: Η ώρα είναι μία.
15: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
16: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
17: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαριστικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου προεναμιδικού. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών τεσσάρων ενδυνάμειων βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι, ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομάδων για τον Μόρεν Ντιάγε της Πόγκον, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα.

0: Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward του Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολόσσος Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Διακαείς πόθος του Ανδρέα Τρινκέριο, Σακίλ Μακκίση, Κοπάουκ έχει καταθέσει πρόταση στον Ολυμπιακό, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Κονγκαλίδης. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάου και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βόρειο Αμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωτάθλητες Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
1: 943 Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία για την τελευταία ωρίτσα. Συντονισμένοι πάντα εδώ στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports 210-220-5943 215-215-5943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Θυμίζουμε το δωράκι μας, δώρο του σταθμού για όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Ένα ταξίδι στις Σπέτσες, τριήμερο με δύο διαϊντερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Ντάπια και ένα γεύμα ειδύπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Γιώργος Γεωργιάδης και Πάνος Πουρναράς. Η Ελλάδα σήμερα το πρωί της Παρασκευής, συμμετοχές στο Viper του σταθμού δωρεάν 6939-943-943. Όνομα, επώνυμο, τη λέξη Σπέτσες. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο, τον φίλο μου.
1: Ο φίλος μου εκεί που είναι.
0: Ο φίλος μου, ο Τέρκη εδώ είναι.
2: Εδώ είμαι, Γιώργα ρε.
1: Γιάννο.
2: Έλα ρε.
1: Πάντου το γαμπρό σου.
2: Ναι.
1: Το γαμπρό σου. Γαμπρό σου δεν είναι.
2: Γαμπρό μου.
1: Πάντου γαμπρό σου τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Το Κατσίκι έχει να μας πει κάτι για τον Αρτέτα, για τον Αρλεκίνο.
0: Τα πάρε φίλε, ότι ήταν ένας προπονητής.
1: Δεν σε άκουσα, μπήκα, ξύμισα 5.30, δεν σε άκουσα.
0: Λοιπόν, ότι η Άρσεναλ χθες ξεκίνησε το παιχνίδι ιδανικά και μετά πήγε να το
1: κλείσει. Ιδανικά, ναι,
0: και μετά πήγε.
1: Μετά το 5 ναι, τι και... ιδανικά, το πρώτο
0: δεν αφήνεις και ο Αρλεκίνο. Δεν άνθρωπε.
2: Να σου πήρε, Τζορτ.
0: Τώρα ξύπνησε, ναι. Περίμενε, πήρε φορά. Λοιπόν, και μετά το 5 που έβαλε τον γκολ. Θεώρησε ότι καλό να κρατήσει πίσω. Αλλά με την Παρή πίσω να κρατήσει δεν γίνεται συνέχεια. Αντιποδόσφαιρο, γι' αυτό και έχασε το κύπελλο. Αν ήταν πιο επιθετικός, ίσως να βάζει και άλλο γκολ η Άρσεναλ.
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να γίνονται παρατηρήσεις, ξεκίνησε η Άρσεναλ να κατήθανε καθώς το 5 λεπτό γύρισε πίσω 50 μέτρα.
0: Αυτό είπα. Μετά τον γκολ γύρισε πίσω. Που ανεπίτρεπτο. Να προηγήσει ένα μηδέν.
1: Ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό, ποιος?
0: Και ο προπονητής, φίλε, εγώ είμαι υπεύθυνος.
2: Να ξέρουμε, Γιώργο μου.
1: Έβαλε να χτυπήσουν πέναλτι σέντερ μπακ.
0: Κοίταξε.
2: Αυτό Γιώργο, περίμενε. Αυτό έχει να κάνει με το πόσο έτοιμος νιώθει ψυχολογικά ένας ποδοσφαιριστής.
1: Όχι, φίλε, δεν έχει να κάνει.
2: Όχι, έχει να κάνει, φίλε. Άμα του λέει, ρε Γιώργο, περίμενε. Αν του πει ο άλλος, δεν είμαι έτοιμος να το αρέσω.
0: Τι θα κάνει,
2: δεν θα πάνε.
1: Φίλε, άκουσε με τώρα. Βλέπω την Άρσεναλ τόσα χρόνια.
2: Ωραία.
1: Η Άρσεναλ έχει παιχταράδες που χτυπήσουν πέναλτι. Και ο άλλος μας έβαλε center back να χτυπήσει γιατί έκαψε τις αλλαγές.
2: Σου είπα, παίζει σε αυτό το
0: ρόλο. Ναι, ρε φίλε, τις αλλαγές έκαψε γιατί οι δύο που είπαν ζήτησαν αλλαγή μόνοι τους οι άνθρωποι.
2: Ναι, ναι.
0: Ζήτησαν αλλαγή οι δύο παίκτες που έβγαλε. Τι να κάνει, να του έχει μέσα τραυματίες.
1: Βλέπει σαν... ότι πάει το παιχνίδι στο 55.
0: Κοίτα, αυτός τι έκανε τώρα. Αυτό σκέφτηκε λάθος του για μένα. Σκέφτηκε ότι αν παίξω ανοιχτά την Παρή θα την κάνω όπως πέρυσι με την Ίντερ, θα φάω πεντά.
1: Πήγε την ομάδα να την παίξει στην κόντρα 10 μέτρα πίσω, 15.
0: Ναι, πήγε πολύ πίσω. Βέβαια τακτικά ήταν καλή.
2: Τακτικά καλά η Άρσεναλ, να σου πω την άποψή μου Γιώργο και θα σε αφήσω μετά όσοι να θες να πεις τη δική σου. Τακτικά η Άρσεναλ χτες ήταν εξαιρετική.
0: Αλλά
2: πραγματικά
0: ήταν...
2: εξαιρετική. Όταν σβήνεις τον Γεωργιανό από τη μία, με τα ντουμπλαρίσματα που έχεις και σβήνεις και τον Ντεμπελέ απ' την άλλη και τον Ντουέ, έτσι, και του σβήνεις την κυριολεξία.
0: Δεν κάνανε πολλές ευκαιρίες.
2: Δεν έχει κάνει ευκαιρίες στην ουσία. Δηλαδή, ωραία, είχε μια κατοχή η Παρή, αλλά πνιγότανε, έτσι. Βρήκε αυτή τη φάση το 1-2 που βρέθηκε και κάναν το 1-2 κυβαραξέλια και κέρδισε το πέναλτι. Ωραία. Αλλά επί της ουσίας έχει βρει άλλες δύο-τρεις φάσεις.
0: Ναι, αλλά όμως ήταν λάθος που κάθε τόσο πολύ πίσω.
2: Ρε φίλε, δεν μπορούσε να αλλάξει, πίεσε πολύ.
1: Τελειώσατε για να πω τη γνώμη.
2: Τελείωσα, βέβαιος. Εγώ τελείωσα.
0: Για πες.
1: Σβήνης, είπε στον Γεωργιάνο, ποιος πήρε τον πέναλτι, ρε.
2: Τον εσβήνης, ρε φίλε, δεν βρήκε μια φάση.
1: Ποιος πήρε τον πέναλτι, σε ρώτησα.
2: Αυτός το βρήκε. Αυτός.
1: Πώς τον έσβησε.
2: Με 1-2.
1: Οι μεγάλοι παίχτες, ακούσε με ρε φίλε. Οι μεγάλοι παίχτες, αν μπορεί να είναι τεφορμέ, και να μην τον έχει σβήσει, αλλά κάνουν τη διαφορά σε μια φάση. Σου παίρνει τον πέναλτι. Έχει κερδίσει 5 γκολ, έχει κάνει μισό. Έχει κάνει 12 ευκαιρίες, έχει κάνει μία. Κάνει το 1-1 και παραμένει να πα στο παιχνίδι στα πέναλτι, γιατί αυτό έπαιξε να κάνει. Δεν έπαιξε να το κερδίσει ούτε στην παράταση. Έτσι ούτε στο υπόλοιπο χρόνο μετά το 1-1. Παίζεις κλειστά λοιπόν, γιατί το βλέπεις στο σκοπό στο μάτσου, σαν προπονητής μιλάω, να πας στα πέναλτι και αντί να ετοιμάσεις και θα πάνε να χτυπήσουν τα πέναλτι, πας που είναι center back της Εθνικής Βραζιλίας, εγώ δεν λέω, και πας και μου βάζεις έναν ναι, ο οποίος πέναλτι μπορεί να ξαναχτυπήσει μετά από 4 χρόνια. Και μου λες τώρα εσύ εμένα ότι αυτός ο Αρλεκίνος,
0: ο πρωταθλητής Αγγλίας, να τα λέμε όλα.
1: Ναι, αυτός ο Αρλεκίνος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα θα αρέσει αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει αυτό.
0: Όχι, δεν μ' άρεσε καθόλου χθες.
2: Ο τελικός. Αλλά μέχρι.
0: Ναι, τελικός. Αλλά κοίταξε να δεις.
1: Μισό λεπτό.
0: Η Άρσεναλ έχασε ένα παράδοξο. Έχασε τελικό Champions League χωρίς αίτητη.
2: Έχασε, όχι τελικό. Έχασε στη διοργάνωση όντας πρώτη όλη τη σεζόν.
0: Αίτητη, βρε.
2: Και τον έχασε αίτητη.
1: Ποιο
0: δεν
1: το θυμάται αυτό του χρόνου.
0: Όχι, να, γιατί είναι παράδοξο.
2: Αν το έπαιρνε, θα ήταν δηλαδή επιτυχημένος. Να σου δω, δηλαδή. Αν
1: όχι,
2: το έπαιρνε.
1: Άκουσε με, Γιάννη, γιατί δεν είναι προπονητής. Ακούστε τη γνώμη μου.
2: Ναι.
1: Ξεκινάει το παιχνίδι. Και στο πρώτο πεντάλεπτο, από μια κοντραμπάσα που γίνεται, κόντρες μπήξε, δείξε, γίνεται ένα ωραίο γκολ και γίνεται 0-1.
2: Ωραία.
1: Φιλέ, μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλύτερη αμυντικά από ότι είναι η Paris Saint-Germain.
0: Ναι, πάρα αυτή πολύ σωστό, καλύτερη. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
2: Δεπτό.
1: Και έχει προηγήσει στο 5 λεπτό 0-1,
2: ναι.
1: Την παίζεις και έπρεπε να είναι 0-3 στο ημίχρονο.
2: Είχε και άλλη ευκαιρία, στη δεύτερη.
1: Ποια ευκαιρία έχει, ρε.
2: Θα σου πω,
1: ποια
2: ευκαιρία. Άσε με να σου απαντήσω, ρε.
1: Ναι.
2: Στη δεύτερη φορά που βγήκε και ξεμύτησε η Arsenal, τους γλίτωσε ο τερματοφύλακας, ο Σαφόνοφ, την γλίτωσε από 0-2.
1: Μια φορά βγήκε, ναι.
2: Ωραία. Άμα γίνει το 0-2, δηλαδή, θα μου πεις με αν δεν γράφει την ιστορία, αλλά το 0-2
0: ναι,
2: στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Ήταν, εδώ που τα λέμε ήταν αντιποδόσφαιρο τώρα. Εντάξει.
2: Αντιποδόσφαιρο ήταν, φίλε, αλλά δεν θα
0: πάλι
2: το θυμόταν κανείς, Βασίλη.
0: Και η Ίντερ πέρυσι πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, έφαγε 5.
1: Βασίλη, Γιάννη, τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είχα πει ότι αποκλείεται, παρόλο που είναι πολύ καλή άμυνα, αποκλείεται αυτή η Paris Saint-Germain να μην κάνει γκολ. Σωστά.
0: Έτσι, ναι, είναι μια καλή.
1: Οπότε,
2: το βρήκε με πέναλτι, δεν το βρήκε σε καθαρό αγώνα.
1: Γιατί κερδίζονται, δεν παίζονται. Για να πάρεις ένα τελικό, έπρεπε οπωσδήποτε να κάνεις δύο γκολ εσύ.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ πάντως, Γιώργο μου, φίλε Γιώργο, ότι στα πέναλτι δεν είναι
2: στα
0: το παίρνεις ένα τελικό.
2: Στα
0: πέναλτι θέμα και τύχης, θέμα και.
1: Πλήττωσες, ρε φίλε, στα πέναλτι. Γιατί να σου πω κάτι. Οι Paris Saint-Germain δικαιούτανε. Να μην λέμε τώρα ότι θέλουμε. Δικαιούταν να βάλει και ένα δεύτερο κόλπο.
0: Ναι, ναι. Όχι, λέω, εφόσον πας στα πέναλτι, μετά δεν μπορείς να πεις ότι έχασα γιατί ήμουν χειρότερος.
1: Αλλά τα πέναλτι δεν το ξέρεις το πέμπτο λεπτό.
0: Αυτό λέω. Όχι, άλλο λέω. Ότι όταν πάει το παιχνίδι στα πέναλτι, δεν μπορείς να πει ο άλλος ότι.
1: Ναι, όμως φτάσει στο 120.
0: Η ομάδα είναι, το έχασε. Ήταν κακή. Εντάξει, στα πέναλτι. Πήγε στα πέναλτι, μπορεί να μπει, να πάει το κάρι και έξω.
2: Ένα
0: ναι,
2: σούτ.
1: Γι' αυτό ρε φίλε Arsenal, γι' αυτό ρε Arsenal θα παραμένεις μικρή φανέλα. Γι' αυτό ρε Άρσεναλ, να μας πετάξουν στον πρώτο όροφο αντί να πας στο ισόγειο, θα ανέβεις στον τρίτο.
0: Θυμάσαι το. Θα θυμάσαι σίγουρα, θυμάσαι τον τελικό ΑΕΚ Ολυμπιακός απέναντι. Το θυμάσαι.
1: Το 4-4.
0: Ναι. Εγώ έφυγα από το γήπεδο. Εγώ έφυγα. Εγώ έφυγα από το γήπεδο. Ξαναχωρημένος. Έχασε το κύπελο. Άρα φίλε, γεμάτος όμως. Στα πέναλτι το έχασα. Εντάξει, οκ.
1: Φίλε, μπορεί να μου πει ένα φαν τη Arsenal, σαν εμένα ή οπουδήποτε, μπορεί να μα πει αν ήταν γεμάτος από το χθεσινό παιχνίδι.
0: Όχι.
2: Στεναχωρημένος ήταν, φίλε. Γιώργο, μόνο στεναχωρημένος.
1: Στεναχωρημένος, φίλε, αν το χάσει. Γεμάτος ήταν.
0: Όχι. Δεν ήταν γεμάτος.
2: Αν το έπαιρνε θα ήταν όλοι γεμάτοι.
0: Αν το έπαιρνε
2: θα τους ένοιαζε.
1: Θα λέγανε, το λέω εγώ γιατί άκου δεν βλέπουν μπάλα με τους αγκώνες. Ξέρεις, θα λέγανε, τυχεροί μας να το πήραμε.
0: Ναι, παιδί μου, θα το πήραμε. Τώρα σου λέει εντάξει, δεν φύγανε.
2: Δεν έχει σημασία, ρε Γιώργο, το αποτέλεσμα μετράει.
0: Δεν φύγανε ευχαριστημένοι.
2: Στο τέλος της ημέρας ο άλλος μετράει το αποτέλεσμα. Πήρα το ευρωπαϊκό.
1: Στο τέλος της ημέρας λοιπόν το αποτέλεσμα, φίλε, μην μου λες για πέναντι, το πήρε η Paris Saint-Germain.
0: Ναι, το πήρε
1: η
0: Paris
1: Saint-Germain.
2: Άμα το έπαινε η Ρεάλ, άμα το έπαινε η
1: Arsenal.
2: Στο σουτ πήγε, ρε φίλε.
0: Η Παρί το πήρε γιατί ήταν καλύτερη ομάδα. Μπορεί να πήγε στα πέναλτι, αλλά γιατί, στον αγώνα ήταν καλύτερη.
1: Καλύτερη ομάδα ή γιατί είχε πολύ καλύτερο προπονητή στον πάγκο.
0: Και τα δύο.
1: Εγώ λοιπόν μπορείς να μου πεις τον μπάτζετ της Παρίς και τον μπάτζετ της Άρσεναλ.
0: Δεν τα ξέρω, εγώ τα μπάτζετ δεν τα ξέρω.
1: Θα σας πω λοιπόν ότι η Άρσεναλ έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ σε όλη την Champions League. Ένα δις 200 και κάτι. Αυτό... ή ένα δις 120 και κάτι.
2: Αυτό δεν σημαίνει τίποτα.
1: Σημαίνει πάρα πολλά.
2: Τι σημαίνει.
1: Πάρα πολύ.
2: Δεν παίζουν τα μπάτζετ.
1: Η Παρή είναι κάτω από δις.
2: Δεν παίζουν τα μπάτζετ.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, μου λες τώρα, η Άρσεναλ έχει ένα 200 και η Παρή έχει ένα 100. Δηλαδή, τι διαφορά, σιγά τα διαφορά.
1: Κάτω
0: τώρα.
1: Από ένα.
0: Ωραία, έχει 950 και έχει ένα 100 η άλλη. Τι διαφορά, σιγά τα διαφορά. Εντάξει, ρε φίλε. Ναι, όμως είναι η αγορά της Αγγλίας.
2: Από πού κρίνεται το μπάτζετ, Γιώργο? Δηλαδή, η υπεραξιάνο ποδοσφαιριστή από πού κρίνεται? Από πού κρίνεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πήγαν και δώσανε 12 για τον Κωστίνια. Που τα θεωρούμε υπερβολή.
1: Στην Αγγλία, φίλε, πληρώνουν και τη Λίβερπουλ. Πληρώνουν και η Manchester City.
2: Γιώργο, η Λίβερπουλ πήγε και έδωσε 110 εκατομμύρια για τον Ισακ. Τόσο είναι η αξία του. Υπεραξίες πληρώνουν, ρε φίλε. Υπεραξίες.
1: Εγώ που πήρα τηλέφωνο σήμερα, πήρα τηλέφωνο για να σας πω και στους δύο, γιατί θα απαντήσω. Κάποιος σου στείλε ένα μήνυμα εκεί. Πρώτα απ' όλα, το πώς μπήκανε τσαμπατσίδες, νομίζω το απάντησε η ίδια η EuroLeague. 127 άτομα οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν στα είσοδο. Αν δεν ισχύει αυτό που είπανε επίσημα ο πρόεδρος EuroLeague, ας κάνει οποιοδήποτε θέλει μήνυση για ψευδή δήλωση δημόσια. Όταν βγαίνει ο επίσημος εκπρόσωπος της EuroLeague και λέει, ακούστε να δείτε, γίναν λάθη, αλλά ήταν 127 άτομα που ήταν από τη μεριά της Φενέμπαξε, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαμε λόγω μπλοκαρίσματος του ΓΚΟΠ, αλλά στο τέλος μπήκαν και αυτοί, το να βγαίνουν να λέμε ασύστολα ότι μπήκανε 3, 5,
0: 25. 5 δεν μπορεί να μπήκαν.
2: 5.000 δεν είπαν, είναι αστείο. Και 2.000 είναι αστείο.
0: Εγώ έλεγα ότι μπήκαν 100 μέχρι 500 άτομα. Εκεί υπολόγισα. Μπήκαν 130, 140, οκ. Okay. Αυτοί μπαίνουν πάντα σε όλα τα γήπεδα. Να κάνουμε τώρα. Πρέπει.
1: Λοιπόν, εσύ στείλε κάποιο ένα μήνυμα λοιπόν και σου λέει αστεία, πώς το είπε, πώς το διάβασες. Πρώτο με τα εισιτήρια, μετά με το Μαρινάκι. Για διάβασε μου λίγο το μήνυμα που
0: είπα. Ότι έγινε και με το Μαρινάκι, γιατί είπα εγώ να γίνει.
2: Ο καθένας το βλέπει
0: από την
1: οπαδική του.
0: Περίμενε, περίμενε. Εγώ είπα για το σεφ ότι σε ένα χρόνο το σεφ είναι έτοιμο, θα γίνει ο αγώνας στον Πειραιά Final Four. Και είπε ο φίλος ότι τι Final Four να γίνει, αφού μπήκανε 1.000-2.000 εισιτήρια και πλακωθήκαν και ο Μαρινάκι με τον Δημητριάδη. Και του είπα εγώ ότι δεν έχει καμιά σχέση αυτό με το διοργάνωση. Η διοργάνωση ήταν άψογη. Τώρα βρεθήκαν δύο, πλακωθήκανε.
1: Εγώ άλλο θέλω να πω. Είναι γεγονός, όπως λέει αυτός, κατά αυτόν 2.000 που δεν είναι 2.000.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι.
1: Αλλά εγώ θα σου πω 2.000 που λέει ο συγκεκριμένος. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι πλακώθηκε ο Μαρινάκης. Όπως είναι αλήθεια όμως, φίλε, που το άφησε στη μέση, ότι και ο Ολυμπιακός το σήκωσε εκεί μέσα. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ξέρατε να το πεις.
2: Τι να πούμε, ρε.
1: Κατάλαβες, φίλε.
2: Δεν ξέχασα.
1: Δηλαδή, το να πάει να χρεώσει τον Ολυμπιακό που δεν έχει καμιά σχέση. Γιατί αυτό πάει να κάνετε. Αυτό κάνετε. Εμέσως πλην σαφώς.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, ρε.
1: Αυτό κάνετε.
0: Όχι, ρε, δεν είπε αυτό,
1: άνθρωπος. Οι Ολυμπιακοί είχαν πλαστά εισιτήρια. Δεν είχαν τη Βαλένθια. Δεν είχαν τη Ρεάλ. Δεν είχαν τη Φενέρμπαξε. Οι Ολυμπιακοί είχαν πλαστά εισιτήρια, σου είπε. Αυτό δεν σου είπε.
0: Μα το αστεία τη Φενέρ δεν μπήκανε μέσα στο γήπεδο.
2: Με την παστάρι του Ολυμπιακού εισιτήρια έχει γράψει.
1: Δεν είπε οι Ολυμπιακοί είχαν πλάτα εισιτήρια.
2: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι, αυτό.
2: Γιώργο, εντάξει, ρε, εσύ, ο καθένα το βλέπει. Είναι δικαίωμα του καθενό να πιστεύει αυτό που θέλει. Δεν πειράζει.
1: Και ο καθένα. Λοιπόν,
2: Γιώργο μου, και ο καθένα κρίνεται για αυτά που λέει.
1: Όσο ξεφτιλίκη ήταν που λένε και μπορεί να ήταν ή να μην ήταν, αυτό θα το κρίνουν άλλοι. Ο τσακωμός του Μαρινάκη
2: ήταν.
1: Άλλο τόσο όμως ήταν και ξεφτιλίκη να μπαίνει ο Ολυμπιακός και να το σηκώνει μέσα στο ΆΚΑ.
2: Φίλε, δεν είναι, ρε, ξεφτιλιά. Εσύ...
1: Και μην προκαλεί τον κόσμο του Ολυμπιακού,
2: Γιώργο,
1: εμέσως και εντελώς.
2: Γιώργο.
1: Διότι εδώ υπάρχει ένα γεγονός. Η καλύτερη ομάδα, σας αρέσει δεν σας αρέσει. Η καλύτερη ομάδα στο μπάσκετ φέτος, η μοναδική που έσπασε και την κατάρα, που δεν το έχει κάνει καμιά άλλη, και αυτό πάντοτε το ξεχνάτε κάποιοι, είναι ο Ολυμπιακός. Ο πρώτος λοιπόν που βγήκε στην κανονική διάρκεια, ο πρώτος αυτός πήρε και το EuroLeague.
2: Εντάξει, ρε, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, ο καθένας έχει δικαίωμα να πει αυτό που θέλει, ρε φίλε. Όπως λες και εσύ, όπως λέω και εγώ. Εντάξει, okay, ναι, εντάξει, κρινόμαστε, ο καθένας δεν είναι γράφο.
1: Και εγώ έχω δικαίωμα να απαντήσω, το ακούω. Εμένα δεν μου αρέσουν οι επιλετικές. 127 λέει, οι οποίοι πρόσεξε, δεν μείναν έξω, μπήκαν μέσα, δηλαδή κανένα δεν είναι μέσα.
0: Άρα πάλι λάθος η Ευρωλίγκα. Είναι γιατί το γήπεδο ήταν παραπάνω από τη χώρα, επικίνδυνο.
2: Είναι λάθος.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Όχι εσύ, ρε.
0: Λέω, αν Ευρωλίγκα λέει ότι μπήκανε μέσα οι φίλοι τελικά, άρα είναι υπεραριθμοί, άρα ήταν παράνομοι.
1: Όχι, όχι, Βασίλη. Είπε, δεν έμεινε κανένας έξω με εισιτήριο. Υπήρχε, για να ακούσετε τις δηλώσεις, υπήρξε ένα πρόβλημα με 127 οπαδούς, ακριβώς σας λέω το νούμερο, της Φενέμπαξε, οι οποίοι δεν μπορούσαν να τακτοποιηθούν με τον ΚΟΒ. Παρόλα αυτά και αυτούς τους τακτοποιήσανε και μπήκαν στο γήπεδο με το εισιτήριό τους.
0: Όχι, τζαμπατζίδες μπήκανε και μπήκανε και φίλοι.
2: Τζαμπατζίδες μπήκανε. Τζαμπατζίδες είναι δεδομένο, αλλά μπαίνουν παντού παιδιά τζαμπατζίδες.
0: Ναι, παντού. Αυτό
2: δεν είναι ελληνικό προνόμιο να το πω.
0: Τζαμπατζίδες μπήκανε και στην Αγία Σοφιά στη Φιέστα.
2: Πολύ. Μην λάθουμε τώρα.
0: Τζαμπατζίδες μπήκανε φίλοι μου Ολυμπιακοί προχτές στο ΆΚΑ. Μπήκανε. Αλλά όχι 2000.
1: Άκουσε με, όταν παίζει ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ στην ΟΠΑΠΑ ΡΕΝΑ ή στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας ή ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και βρεθούν 200, την ευθύνη την έχει ο σύλλογος που
0: ναι,
1: έχει το γήπεδο.
0: Τώρα την ευθύνη την είχε η Ευρωλίγκα.
1: Σε περίπτωση μπορεί να μου πεις Ολυμπιακός ποια ευθύνη.
2: Όχι, καμία ευθύνη δεν έχει. Ρε.
0: Όταν αναλαμβάνει μια πόλη, μια διοργάνωση, παραδίδει το γήπεδο στην Ευρωλίγκα.
2: Έτσι.
0: Δεν έχει καμία σχέση
2: ομάδα. Η Ευρωλίγκα και η ασφάλεια του γηπέδου. Μπράβο. Έχει την
0: η Ευρωλίγκα κανονίζει τα πάντα. Ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ. Κανονίζει το γήπεδο η Ευρωλίγκα. Αν λοιπόν μπήκανε μέσα τσαμπατζίδες, πρέπει η Ευρωλίγκα την επόμενη φορά στη Ζαλγκύρη, στο Φάγελο και αυτά, να κοιτάξει τα
2: λεπτά. Δεν είναι ευθύνη του Ολυμπιακού, είναι ευθύνη
1: και
2: τη διοργάνωση.
1: Λοιπόν, κλείνουμε τη συζήτηση. Αφού δεν έχει την ευθύνη ο Ολυμπιακός και την έχει η Ευρωλίγκα. Εάν γίνει του χρόνου, αντί να γίνει στο ΣΕΦ, όχι του χρόνου μετά από τρία, γίνει στην Ουγγαρία ή στη Ρουμανία. Δεν θα την έχει την ευθύνη πάλι η Ευρωλίγκα.
0: Ναι, βρε, εννοείται.
1: Δεν θα πονέσει στο εκεί γήπεδο, εάν γίνεται αυτό, πάλι τσαμπατζίδες.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Άρα λοιπόν, γιατί πάνε να χρεώσετε, άκου ρε φίλε τι θέλω να πω, πάνε να χρεώσετε ότι ένας τελικός που είναι για μας προβολή της χώρας. Προσέξτε τι σας λέω, είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. Γιατί δεν έχει καμιά ευθύνη ούτε ο Παναθηναϊκός. Εγώ μου αρέσει να λέω ούτε ο Παναθηναϊκός έχει ευθύνη που είναι το γήπεδο του, ούτε η Φενέρ, ούτε κανένας. Αλλά η Ευρωλίγκα. Ποιος μου λέει εμένα ότι αν δεν το κάνουν στο ΣΕΦ, γιατί εκεί ήταν η ουσία, και το κάνουν στην Μπαρτσελώνα, δεν θα έχει ευθύνη η Ευρωλίγκα, ρε φίλε.
2: Πάντα.
1: Ουσιαστικά ξέρεις τι σου λέει. Αυτό σου λέει, φίλε Βασίλη. Σου λέει ότι έλα, μωρέ, όπως πήραμε την οργάνωση, θα ξεπτυλιστούμε και στην Ελλάδα.
0: Μα δεν έχει φίλε στην.
1: Είναι πιο οργανωμένοι. Ποιοι είναι πιο οργανωμένοι, ρε παιδιά, φίλε, που κάνουν την ίδια διοργάνωση σε δύο διαφορετικά γήπεδα.
0: Σου λέω ότι η Ευρωλίγκα στην ουσία το Final Four ήταν επιτυχημένο. Ναι. Αν βγάλει το μεμονωμένο γεγονό των εισιτηρίων, τα 10, 150, 200 όπως μπήκανε, ήταν ναι, επιτυχημένη η διοργάνωση. Επεισόδια δεν γίνανε, δεν άνοιξε ναι, μύτη. Έτσι δεν είναι.
2: Μπορώ να αποκαλεί τώρα και εγώ.
0: Αυτό. Η Ευρωλίγκα, γιατί όταν παίρνει μια χώρα, μια πόλη την Ευρωλίγκα, η ομάδα που έχει το γήπεδο παραδίδει τα κλειδιά. Δεν έχει καμία σχέση.
2: Λοιπόν, τόση ώρα δεν ήθελα να ασχοληθώ.
0: Θα ασχοληθώ. Πάμε γρήγορα, γιατί πάμε
2: διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Θα ασχοληθώ όμως τώρα, αφού το πάμε έτσι. Λοιπόν, λέμε τώρα για ξεφτύλα, έτσι. Ναι. Να το πάμε κι εγώ μετά, να φορέσω τα γυαλιά μου τα κόκκινα και να το δω οπαδικά. Πέρυσι, πώς το λένε, η Ευρωλίγκα, το Final Four έγινε, πού έγινε, Μπιλί? Ντουμπάι. Ωραία. Ποιο ρεζίλι, ποιο ήταν το ότι σηκώθηκε ο πρόεδρος μιας ομάδας και έκανε χειρονομίες απέναντι σε έναν κόσμο που τον έβριζε. Που τον έβριζε, εγώ δεν διαφωνώ. Έκανε χειρονομίες σε ένα συγκεκριμένο πρόεδρο.
0: Ναι, παιδιά, δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρε παιδιά.
2: Τον είδε παγκοσμίως.
0: Ο πρόεδρος, ο Γιανακόπουλος, έκανε χειρονομίες. Ο Μαρινάκης ψακώθηκε.
2: Ποιο είναι πιο ξεφτύλα.
0: Ο Μαρινάκης ψακώθηκε με τον Δημητριάδη. Δεν την ενδιαφέρει αυτό την Ευρωλίγκα.
2: Ακριβώς, να κάνουμε τώρα τι συμψηφισμού στο ποιο
0: δεν ενδιαφέρει.
2: Ποιο ξεφτύλα.
0: Μην το πάτε εκεί. Μην το πάτε εκεί.
2: Μην το βλέπουμε οπαδικά.
0: Άλλο Ευρωλίγκα.
2: Βλέπουμε με τα γυαλιά μας.
0: Άλλο Ευρωλίγκα.
2: Αν το δω με τα γυαλιά μου λοιπόν πέρυσι.
0: Τι αρρώστια
2: έχετε. Λοιπόν, να καταλήξω. Τότε σου λέω, εγώ δεν μπήκα στη διαδικασία αυτή. Γιατί δεν ήθελα να πω, γιατί ο καθένας θα βλέπει με τα δικά του γυαλιά. Αν πω λοιπόν και εγώ στη διαδικασία με τα γυαλιά μου, θα μπορούσα να πω ότι να κάνω συμψηφισμό ποιος είναι πιο ξεφτύλα και ποιος έκανε πιο ξεφτύλα στο τέτοιο.
0: Ρε φίλε, δεν καταλαβαίνετε κάτι κι εσύ ο Γιώργος. Η ξεφτύλα είναι του Μαρινάκη, του Δημητριάκη και του Γιανακόπουλου. Δεν είναι της Ευρωλίγκας.
2: Ούτε του Ολυμπιακού είναι, ρε φίλε. Δεν μπορώ εγώ να.
0: Το προσώπον είπα. Ρε, δεν είπα το Ολυμπιακού. Το προσώπον είπα. Γιαννακόπουλος, Μαρινάκης, Δημητριάδης. Δεν γίνεται ούτε του Ολυμπιακού, ούτε τη Ευρωλίγκα.
2: Εκεί καταλήγουμε λοιπόν. Μην πάμε τώρα με το Σόνι και καλά ότι φταίει ο Ολυμπιακός για αυτό που έγινε.
0: Δεν είπα
2: ότι ξεφτυλίσει ο Ολυμπιακός το πράγμα.
0: Ο Μαρινάκης ήταν σαν Μαρινάκης, ο Δημητριάδης, ο
2: Γιαννακόπουλος.
0: Έχουν όνομα και επώνυμο. Αυτό ήταν. Δεν ήταν τη Ευρωλίγκα ούτε τη Ολυμπιακού.
1: Και για να το κλείσουμε σε δευτερόλεπτα. Άρε καημένε Αρλεκίνο, σε πιάσε το κατσίκι στο στόμα του, περίμενε εσύ
0: τον
1: να
0: είδες,
1: πάει.
0: Τον είδες θες όμως, μπλουζάκι κυριλέ, ούτε σακάκι τίποτα.
1: Εγώ του το έστειλα.
0: Γεια σου Γιώργο, γεια.
2: Να σχολιάσουμε πριν πάμε στις διακοπές και τελείω.
0: Ναι, απολαύουμε, έχουμε ένα λεπτό. Πάμε
2: ο κύριος Δημήτρης, ένα μήνυμα. Καλησπέρα
0: κύριε. Ο Σταντάκης είναι αυτός.
2: Ναι, ναι. Αυτή η σαχλαμάρα στα πέναλτι που σταματάνε οι παίκτες και χάνουν την ισορροπία τους και το σούτ είναι άθλιο.
0: Έχει
2: τι
0: παίξει,
2: να του απαντήσω.
0: Είχε παίξει Arsenal. Αυτό.
2: Περίμενε.
0: Αυτό απάντησε.
2: Επειδή κάποια στιγμή και εγώ στη ζωή μου έχω σουτάρει πέναλτι, η μεγαλύτερη βλακεία είναι να αλλάξει απόφαση και να προσπαθεί να στείλει τον τερματοφύλακα στην άλλη γωνία. Παίρνει μια απόφαση.
0: Εντάξει, μωρέ,
2: θα το σουτάρω δεξιά δυνατά και το σουτάρει δεξιά χωρίς να σταματά.
0: Ο Στρατάκης έχασε το στοίχημα, κύριε. Και άστα τα υπόλοιπα τα θεωρίες που κάνει.
2: Είναι θεωρία. Αυτό έχασε. Παίρνει ο τερματοφύλακας, ό,τι και να γίνει, έχει το λιγότερο άγχος. Είναι έτσι.
0: Ναι.
2: Αν το πιάσει γεννητήριο, αν το φάει, δεν θα του πει κανεί τίποτα. Συμφωνούμε
0: σου
2: σε αυτό.
0: Σου λέω και πάλι, ο Στρατάκης έχασε την άσα στα πέναλ και σου λέει γιατί κάνει αυτό το πράγμα. Αν το βάζει, δεν το λέει αυτό. Άκουμε εμένα που σου λέω.
2: Εγώ ξέρω ότι οι δύο παίκτες της Άρσεναλ έχασαν τα πέναλτι στέλνοντας την μπάλα out.
0: Διάλειμμα.
3: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα
7: και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
7: 943 Interveten Sports.

0: Πάμε για να για το τελευταίο μισάρο, διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια, μην μείνουν πίσω. Ο Βασίλης, ο φίλος μας, το γνωστό ναυάγιο που λέω εγώ, λέει: καλημέρα παιδιά, αν δεν έδινε το αφημιτούμενο πέναλτι, δεν υπάρχει. Όχι, υπάρχει πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι, βρίσκει από πίσω τα πόδια του.
1: Τον βρίσκει τα πόδια καθαρά, ρε.
0: Λοιπόν, ήταν πιο. Ο Τσάσανα δεν υπήρχε πέναλτι, γιατί τραβιούνται και οι δύο. Φίλε Γιώργο, του χρόνου η Άρσεναλ με τρεις μεγάλες προσθήκες θα πάρει τρέμπλ, ο Βασίλειος 71 στο λέει. Ο Μιχάλης, καλησπέρα κύριε, σύμφωνα με τον Γιώργο, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε.

0: ξεκάθαρα ότι δεν είναι θέμα του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, αν τσακωθεί ο Αλαφούζος με έναν στο γήπεδο, αν τσακωθεί ο Μαρινάκης, αν τσακωθεί ο Λιόπλος, αν τσακωθεί ο Σαβίδης. Εντάξει, είναι θέμα αυτά. Έχουν όνομα επώνυμο.
1: Παιδιά,
0: εντάξει.
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Δεν φταίει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, αν πλακωθεί ο πρόεδρος.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του και υποστηρίζει την ομάδα του όπως νομίζει. Το ότι λέει την άποψή του δεν σημαίνει ότι ο άλλος αποδέχεται την άποψή του. Εντάξει, μην γράφουμε ό,τι θέλουμε. Μην λέμε ό,τι θέλουμε, παιδιά. Μην λέμε ό,τι θέλουμε.
0: Με να λέμε ότι θέλουμε, να καταλαβαίνουμε τι λέει και ο άλλος.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Τώρα να βάζεις, λέει, να πεις, λέει, τώρα ότι υποστηρίζουμε το Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ, πού την υποστήριξα στην κουβέντα με τον Γιώργο? Πού την υποστήριξα?
1: Γιατί εγώ τι υποστήριξα, ρε φίλε?
0: Δηλαδή. Ίσα είπα ότι και στην ΑΕΚ μπήκαν τζαμπατζίδες.
1: Ή ας πούμε, να γυρίσω στον Γιώργο
0: που στην ΑΕΚ, που στην ΑΕΚ μπήκαν τζαμπατζίδες, φταίει η ΑΕΚ.
1: Φίλε, ο Γιώργος δεν έχει το δικαίωμα να έχει.
0: Βρε, ο καθένας έχει το δικαίωμα.
1: Το κάθε Γιώργος.
0: Εγώ είπα για τον Πέτρο, εγώ είπα ο ΙΑΕΚ μπήκαν τζαμπατζίδες μάλλον στο γήπεδο στη Φιέστα. Εδώ φταίει η ΑΕΚ. Δεν φταίει η Ευρωλίγκα. Αν έμπαιναν τζαμπατζίδες στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φιωρεντίνα στο κόφερενς, δεν έφταιγε η ΑΕΚ.
1: Εννοείται.
0: Θα έφταιγε ο Ολυμπιακός.
1: Εννοείται.
0: Έτσι έγινε.
1: Η ασφάλεια του γηπέδου. Ποιος έχει υπομειστεί την ασφάλεια? Ο Ολυμπιακός, θα φταίει ο Ολυμπιακός.
0: Είμαστε, ποιος θα είμαστε.
1: Η Ευρωλίγκα, θα φταίει η Ευρωλίγκα.
0: Πολλοί κόσμος διαμαρτυρήθηκε, δεν μπήκε γήπεδο, δεν μπορούσαν να μπει για τα εισιτήρια. Ήταν παραπάνω, δεν βγαίνανε. Πηγαίνανε στο μηχάνημα και το έβγαζε ότι το εισιτήριο αυτό έχει περάσει.
1: Λοιπόν, εγώ δεν προσωπικά.
0: Μένα απ' έξω, άνθρωποι που είχαν πληρώσει εισιτήριο, 50% ευρώ. Λοιπόν, σε αυτό έχει ευθύνη η ΑΕΚ. Πού είπα εγώ ότι υποστηρίζω την ΑΕΚ, Πέτρο? Άλλα ακούς, άλλα καταλαβαίνεις.
1: Μην λέμε τώρα.
0: Είπαμε, είναι μια διοργάνωση που αναλαμβάνει η Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός τι έκανε? Πήγε ο Γιαννακόπουλος και λέει στην Ευρωλίγκα: κύριε Ποντιρόγκα, πάρ τα κλειδιά.
1: Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς.
0: Πάρ τα κλειδιά. Δίνει τα κλειδιά στον Ποντιρόγκα ο Γιαννακόπουλος και τελείωσε. Από εκεί πέρα.
1: Είναι υπεύθυνος του Παναθηναϊκού.
0: Ό,τι άλλα που γίνονται στο γήπεδο, βάζουν πράγματα μέσα, να κάνουν φιέσεις, να κάνουν σοου, είναι όλα τη Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς.
0: Και όταν λοιπόν, το γήπεδο παραδοθεί. Η Ευρωλίγκα λέει, έλα εδώ κύριε Γιαννακόπουλε, όπως έγινε στην ΑΕΚ τότε. Τι ζημίες γίνανε στη Φιλαδέλφια, αυτά
1: έτσι,
0: τα πληρώνω εγώ.
1: Έτσι.
0: Δεν τα πληρώσει ο Γιαννακόπουλος.
1: Ακριβώς έτσι.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστάρα που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Όταν μια ομάδα δίνει το γήπεδο σε μια διοργάνωση, υπεύθυνη είναι η διοργάνωση.
1: Άρα φίλε, φιλοξενεί το γήπεδο, δεν είναι, μην τρελαθούμε.
0: Μα είναι λογικό, ρε φίλε. Δηλαδή είναι απλή λογική, ρε φίλε.
1: Τώρα όλα αυτά που λέμε, το πήρα μέσα στο γήπεδο σου, το πήρα κάποιο, θα δίνει
0: δηλαδή
1: ένα γήπεδο.
0: Έχω ένα σπίτι, ρε φίλε. Το νοικιάζω.
1: Ναι.
0: Σε σένα, ναι.
1: Ναι.
0: Εσύ κάνει ένα πάρτι και το σπα.
1: Ναι.
0: Φταίω εγώ.
1: Ακριβώς. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και τέτοιο. Για να το κάνουμε, να το απλοποιήσουμε στο
0: Παναθηναϊκό.
1: Αύριο μεθαύριο κάνει μια διοργάνωση στο ΣΕΦ Ολυμπιακός. Και είναι στα καλά το Παναθηναϊκός και έρχεται και παίρνει την Ευρωλίγκα. Π.χ. ο Παναθηναϊκός μέσα στο ΣΕΦ. Τι θα πει με το. Είναι η πόλη που διοργανώνει, παιδιά. Λίγο να μην μπερδευόμαστε. Αυτά είναι για να κάνουμε πλακίτσα μεταξύ μας. Εντάξει.

0: It's meant to be.
1: Μιλάνε αποστολές, απλή λογική. Αυτό που είναι το σπίτι τα λέει όλα. Ναι, ρε παιδιά, νοικιάζει ένα σπίτι. Στο σπάει ο άλλος. Έχει κανένα ιδιοκτήτη μετά να. Έχω φίλους που είναι ιδιοκτήτες και νοικιάζουν σπίτια τους. Δεν μου έχει πει κανένας ότι θα πληρώσω το σπίτι εγώ. Κυνηγάω αυτό να μου φτιάξει το σπίτι
2: εκτός πας. Έτσι.
1: Γι' αυτό παίρνουν και τα δύο νίκια μπροστά. Κάποιοι έτσι λέει με, να, τις ζημιές που θα έχεις. Αν έχεις τόσες λίγες, να τις κάνω από αυτά.
2: Γιατί χαίρος θα είσαι.
1: Μπράβο, ναι. Είχα ένα φίλο, βγαίνει εδώ στην εκπομπή από την ΑΦΑ, όχι από την ΑΦΑ, από την Έλα Μωρέ, που λέω εξωτική, Βραχάτη.
2: Ναι.
1: Ένας φίλος ακροατής από το Βραχάτη, ναι. Ο οποίος έχει θέμα με ένα σπίτι στην Αθήνα που νίκιασε, το κάνανε μαντάρα. Και ψάχνει να βρει άκρη.
2: Πολλοί έχουν πάψει πλέον να νοικιάζουν τους χώρους τους, φίλε, για αυτό το λόγο, επειδή τελικά τους βγαίνουν πιο ζημιογόνα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα, ας πούμε, στην Βουδαπέστη που έγινε ο τελικό της Champions League, δεν έκανε δουλειά. Πήρε το Champions League, σου λέει, κληρώθηκε το

0: Βουδαπέστη.
1: Η Βουδαπέστη.
0: Είχε δώσει το Βουδαπέστη συμμετοχή και την πήρε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Η FIFA κανονίζει, η UEFA κανονίζει τα πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Και τις απονομές και πού θα μπουν οι κερκίδες και πού θα μπουν τα παιδιά και πού θα μπουν τα σόου και πού θα μπουν τραγουδιστές. Δεν τα κανονίζει η Ομοσπονδία της Ουγγαρίας.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Απλά θέλει η Ουγγαρία μετά το γήπεδο να παραλάβει όπως το πήρε.
1: Έτσι όπως ήταν, ρε φίλε, εννοείται. Έτσι ακριβώς.
0: Βασίλη, διαβάσαμε το μήνυμα. Δεν υπήρχε πέναλτι για μένα στην Arsenal και ήταν πέναλτι. Άρα πεντακάθαρο, αυτό πρόχειρα να μου πίσω. Το κλωτσάει στα πόδια μα.
1: Το κλωτσάει στα πόδια, δεν
0: το βρίσκει στα πόδια. Είναι πεντακάθαρο πέναλτι.
1: Αν δεν λάθο. Να είμαστε ναι, μεν οπαδοί μια ομάδα, αλλά.
0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το φινάλε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ το φίλο μου από την Αμαλιάδα.
2: Δωμάζος Μαϊσπάι,
0: ναι, Δωμάζος. Ναι.
2: Από την όμορφη Κουρούτα.
0: Κουρούτα.
1: Κουρούτα.
0: Και ωραία, ναι, πράγματα.
2: Ναι. Που είναι γεμάτη. Όσο για το γήπεδο το δικό μας που το παρέδωσε ο Δημητράκης ο Γιαννακόπλος, δεν τον συγχωρώ ποτέ.
0: Δεν το παρέδωσε.
1: Ρε φίλε μου, έγινε κλήρωση και επιλέχθηκε τελικά το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο.
0: Νομίζω πληρώνει η ελληνική πολιτεία. Πληρώνει,
1: ναι,
0: το γήπεδο.
1: Ναι. Γύρω στα 9 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Στην ουσία το παίρνει η χώρα, η πόλη, ας πούμε. Δεν το παίρνει, δεν το δίνει επειδή το. Δεν το παρεχώρησε. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε και το έπαιρνε και ήταν καλός, θα λέγαμε μπράβο στο Δημητράκη. Και τώρα που δεν το πήρε, παιδιά. Τα προηγούμενα χρόνια το πήρε η Σερβία, το πήρε
0: η
1: Λιθουανία. Το πήρε, κάπου πρέπει να διοργανωθεί ένας τελικός.
2: Ναι, είναι κάπου, αλλά αυτή η διαδικασία την εκμεταλλεύει ο Ολυμπιακός.
0: Ας ήσουν καλός.
1: Σε τι το εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός?
2: Γιατί ο Γιαννακόπλος νόμιζε ότι θα περάσει το τελικό.
0: Νομίσματα.
1: Τι εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός? Εκμεταλλεύτηκε.
0: Ας ήταν ο Παναθηναϊκός καλός, να πάει να το πάρει.
1: Πήγε ο Ολυμπιακός σαν πιο έτοιμη ομάδα και το πήρε. Τι σημασία έχει?
2: Ρε παιδιά, εκμεταλλεύτηκε ότι πήγαν οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού, πήγαν εκεί, πήγαν από εδώ. Πήγε ο άλλος και τσακώθηκε με τον Δημητριάδη. Δεν είναι πράγματα αυτά. Αυτή η ξεφτύλα είναι, θα μείνει ρεφινιά. Εγώ το λέω Μανουσάκη, το Μαρινάκη και στο Δημητριάδη. Δεν είναι πράγματα αυτά που γίνονται.
0: Αυτά είναι όμως, έχουν όνομα και επώνυμο. Μαρινάκης, Δημητριάδης, δεν φταίει κανένας Ολυμπιακός. Ούτε κανένας Παναθηναϊκός φταίει. Φταίνε δύο άντρες μεταξύ τους, τσακωθήκανε.
2: Ναι, μπράβο. Αλλά η ρεξινιά θα μείνει σε αυτούς τους δύο.
0: Σε αυτούς δύο, ας μείνει.
2: Ναι, δεν είναι πράγματα αυτά. Τώρα να βλέπουμε στην τηλεόραση τέτοια χαζομάρες. Αυτές είναι χαζομάρες, καταλάβες. Ναι. Άκου τώρα, θέλω να πω την πανάθα μου ότι ό,τι και να λέγονται από όλους τους φιλάθλους, νυν και ξέρω εγώ, θα ανέβει η πανάθα, θα ανέβει. Και τώρα θέλω να δω τι θα κάνει ο Ολυμπιακός στα play-off, κατάλαβες?
0: Να δούμε, φαβορεί πάντως είναι.
2: Εκεί θα στηριχτεί η ομάδα αν είναι καλύτερη από τον Παναθηναϊκό, κατάλαβες?
1: Συνολικά μέχρι τώρα πάντως ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη εικόνα, συνολικά μέχρι τώρα. Τώρα αν αυτό αλλάξει.
2: Ναι. Γερασίμο, μ' ακούει?
0: Σ' ακούω, ναι.
2: Επειδή είσαι ο μάγκας της νύχτας και το καλύτερο παιδί.
0: Και της μέρας, ναι.
2: Για να με φτάσεις στα 45 χρόνια της νύχτας που έχω περάσει εγώ από το 70 μέχρι τώρα τελευταία. Θες 15 χρόνια να με φτάσεις και να με περάσεις 16 χρόνια ακόμα.
0: Ναι, έχω δρόμο.
2: Ναι, γιατί η νύχτα είναι όμορφη αλλά είναι και δύσκολη. Και να δώσω χαιρετίσματα στη Λένα μου, την Καραλή, στο Θύμιο μου, άμα με ακούει από την Κύπρο, το πήρα στο τηλέφωνο, και στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στην καταπράσινη Αυστραλία, ναι. Πανάσα και πάει στην Ελλάδα. Γεια σας και...
0: Γεια χαρά.
2: Καλή αυριανή.
0: Να είσαι καλά, επίσης να είσαι καλά. Γεια χαρά. 18 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: Ναι, ήταν ωραίες στιγμές χθες στο Φίδε στα Λιώσια. Δεν είχα πάει στα Λιώσια, στο Ολυμπιακό, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, που για το Φλιώνι και οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Εύανς και ο Μιλουτίνοφ και ο Γκόκαμπ. Εντάξει, ήταν δυνατές στιγμές χθες. Εντάξει, τώρα παλικαράκι έχασε τον πατέρα του.
1: Άνθρωποι, οι αθλητές. Εντάξει, φίλε, φίλοι ρε.
0: Δεν είναι εχθροί αθλητές.
1: Εννοείται.
0: Ναι, το καλοκαίρι τώρα, άμα να τελειώσουν τα πρωταθλήματα του μπάσκετ, αν δεις το καλοκαίρι στα νησιά, θα είναι μαζί δίπλα-δίπλα. Φίλοι είναι.
1: Έχουν να χωρίσουν τα παιδιά, ρε.
0: Φίλοι είναι.
1: Επειδή είμαστε εμείς κάπρια.
0: Εντάξει. Δηλαδή, είχαν να χωρίσει κάτι, ας πούμε, δεν είχαν πάει παίξει του Ολυμπιακού να δουν τον αγώνα της ΑΕΚ με μια ομάδα στο.
1: Ο Γουόρντ με τον Σκοτς μαζί, ρε.
0: Να δουν τους φίλους τους.
1: Πολλές φορές πηγαίνουν μαζί.
0: Δηλαδή, δεν χωρίζουν κάτι.
1: Είναι
0: αντίπαλοι μέσα στο. Μέσα στο παιχνίδι μέχρι εκεί. 40-90 λεπτά από τον αγώνα.
1: Εμείς το έχουμε.
0: Εμείς το έχουμε αγάγει ότι αυτοί πέφτουν στον δρόμο και θα πλακωθούν τις μπουνιές.
1: Είναι δυνατόν.
0: Φίλοι είναι μεταξύ τους, συνάδελφοι είναι.
1: Βασίλη, φτιάξτε το λίγο καλύτερα, ρε φίλε. Δεν κατα... γράφεις ότι. Κάτι γράφεις το οποίο δεν βγάζει λίγο νόημα.
0: Άστο φίλε, το ένα καλό παιδί, το άλλο κακόπαιδο δεν θα έβαζε παρή γκολ μέχρι σήμερα να παίζανε.
1: Κάτω λίγο καλύτερα να το
0: κάνει. Εντάξει, νομίζω θα βάζει γκολ η Παρή, ήταν πολύ καλύτερη, θα πίεζε περισσότερο.
1: Εντάξει.
0: Θα το
1: δεν ξέρουμε, θα εντάξει. Φάση. Ναι, αλλά okay. Μια φάση πέναλτι. Ναι,
0: σαν
1: ήταν...
0: ομάδα όμω ήταν η μύθα με τη μέρα. Εντάξει. Μια ομάδα πήγε να παίξει ποδόσφαιρο και η άλλη πήγε να χαλάσει το ποδόσφαιρο.
1: Διεκδίκησε με περισσότερες φάσεις το να πάρει το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η Παρή. Αλλά είπαμε, δεν ξέρουμε αν τυχόν είχε προηγηθεί η Παρή, πώ θα παρουσιαζόταν μετά στο παιχνίδι.
0: Εγώ λέω αυτό που είδα, ότι η Arsenal. Έπαιξε αντιποδόσφαιρο.
1: Πήγε να το κλέψει.
0: Δηλαδή για τελικό ομάδα που βγαίνει, είναι αίτητη και πάει μέχρι τον τελικό να παίζει τόσο χάλια. Μάλλον να παίζει τόσο αμυντικά, εγώ δεν το περίμενα.
1: Δεκτό είναι, η Chelsea έχει πάρει ευρωπαϊκό.
0: Με το Μουρίνιο. Ναι.
1: Με το Μουρίνιο.
0: Ναι, όμως δεν είχε δείξει τέτοια στοιχεία.
1: Τι έμεινε στο τέλος της ημέρας.
0: Ότι το πήρε η Chelsea. Ναι, αλλά η Chelsea όμως τότε όλη τη χρονιά είχε δείξει τέτοια ομάδα. Επί Μουρίνιο. Η Arsenal είχε δείξει μια ομάδα πολύ επιθετική. Ωραία. Να παίρνει μάτς, να κάνει διπλά, να μην χάνει. Στο τελικό, μάλλον φοβήθηκε ο Σιλό την πεντάρα της Ίντερ.
1: Και πας με μια ομάδα που είναι καλύτερα από σένα, σαν ποιότητα ομάδας και σε θέμα. Αν πας και δεν παίξει κλεφτοπόλεμο. Το πιθανότερο είναι να σε ξεβρακώσει, να το πούμε έτσι.
0: Εντάξει, παιδί μου, εγώ σου λέω και πάλι: ο Αρτέτα ίσως να σκέφτηκε ότι την πέσει η Ίντερ που πήγε και έφαγε 5 και να σκέφτηκε ότι κοίταξε να δεις η Παρή το ποτάμι το πήρε πολύ εύκολα στη Γαλλία και έβαζε συνέχεια πολλές αλλαγές. Ενώ οι άλλοι παίζανε
1: μέχρι
0: στα
1: τέλος,
0: κόκκινα, οι βασικοί μέχρι τέλος. Η Παρή, κάνα σημείο και μετά, ξεκούρασε πολλούς παίκτες. Δεν τους έβαζε.
1: Η Arsenal το πήγε με τον τρόπο που πίστευε ότι θα μπορούσε να το πάρει. Τακτικά ήταν εξαιρετικά, ήταν πολύ διαβασμένη. Έκλεισε τους διαδρόμους και ακόμα και τον γκολ που βρήκε, ας πούμε, η Παρή, το βρήκε από στημένη φάση. Δεν το βρήκε από οργάνωση.
0: Ναι, γιατί ο παίκτης ο Γεωργιανός τελικά βγήκε αλλαγή.
1: Ακριβώς. Του εκλάταρε. Καταρχήν, να σου θυμίσω μια φάση που φύγε κόντρα, πήρε την κεφαλιά ο Γκβαραξέλια, βγήκε τέτα τέτ και.
0: Ναι.
1: Και μετά από εκείνο το σημείο οι γκράμπες τον εκρεμάσανε και βγήκε αλλαγή. Δεν άντεξε να πάει παραπάνω από το 75-80. Λοιπόν, η Arsenal το πήγε το παιχνίδι εκεί που πήρε και το πήγε να πάρει ένα παιχνίδι που το χάσε οριακά στα πέναλτι. Εντάξει. Αν το έπαιρνε, θα λέγανε το πήρε η Arsenal. Δεν το πήρε η Arsenal. Γιατί ήταν καλύτερη η ομάδα, ωραία, το δεχόμαστε. Αλλά το πήγε στα ωριά τη. Θα το κλέβε το παιχνίδι, άσε να.
0: Ναι, το πήγε. Από την παράταση μετά το πήγε
1: εκεί. Δεν θα θυμόταν κανείς ότι το πήρε η Arsenal με τον τρόπο αυτόν, με αντιποδόσφαιρο.
0: Θα το θυμόταν, όπως θυμάστε τώρα την Τζέλση, εσύ. Θα το θυμόταν.
1: Ρε Βασίλη,
0: πώς θυμάστε την Τζέλση τώρα, εσύ.
1: Ιστορία τη γράφει.
0: Ναι, άλλο ιστορία τη γράφει. Αυτοί που παρακολουθούν ποδόσφαιρο θα το θυμόταν. Όπως είπε τώρα εσύ, Τζέλση.
1: Ναι, ωραία.
0: Μετά από τόσα χρόνια το θυμάσαι.
1: Γράφει όμως Τζέλση.
0: Τζέλση γράφει, ναι.
1: Άμπραβο. Αν το έπαινε η Arsenal.
0: Θα γράφει Arsenal. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Εμείς κρατάμε τώρα τι θα γινόταν στο τέλος της ημέρας.
0: Ναι, εντάξει.

0: Για το φίλο που με ρωτάει αν θα μείνει ο Μπάρτλε στην ΑΕΚ, φίλε, δεν ξέρω. Νομίζω δεν έχει ακουστεί κάτι, ας πούμε. Ξέρω αν φύγει κάποια ομάδα πιο έτσι ευρωλυκά.
1: Δυνατό, τεσάρι, δυνατό.
0: Ο Μπάρτλε, λέω, το σκόρ.
1: Α, το Γκάρντ. Το Γκάρντ.
0: Πολύ καλό παίκτη. Βγήκε ο πρώτο σκόρ στην Ελλάδα.
1: Το Γκρέι
0: είναι παίκτη. Ο Γκρέι λέει για τον Μπάουκ. Λένε για τον Μπάουκ, αλλά δεν έχουν ακόμα βγάλει. Έτσι ακούστηκε.
1: Είναι παίκτη που μπορεί να σταθεί σε ψηλό επίπεδο. Δυνατό παιδί. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Τώρα για 20-25 μέρες θα ασχολιόμαστε με τα γραφικά. Πώς θα πουλήσουν οι φίλες, Άγιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τον Άρη διαβάζω πολλά και διάφορα, για τον Σπανούλη.
1: Κοίταξε, είναι
0: τώρα διαβάζω ένα θεματάκι ότι κλείνει το Χαραλαμπόπλο για 2 χρόνια.
1: Είναι δεδομένο ότι αν πάει ο Σπανούλης θα πέσουν χρήματα. Είναι δεδομένο, έτσι, στο λέω 100%. Αν τυχόν πάει ο
0: Σπανούλης,
1: θα πέσουν χρήματα.
0: Έχει ο Κινέζος.
1: Και θα είναι καλό για το ελληνικό μπάσκετ αυτό, έτσι.

0: Ναι, έχει προέχει λεφτά. Ο Άρης είναι πρόεδρος.
1: Μα σου λέω, είναι πώς να το πω έτσι, θα είναι ο Σπανούλης πάει σε ομάδες που ξέρει ότι θα υπάρχει προοπτική.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Και το Περιστέρι όταν πήρε, πήγε και πέσανε λεφτά.
0: Όχι πολλά όσο τώρα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, αλλά κοίταξε.
0: Για Περιστέρι όμως ναι.
1: Το Περιστέρι τώρα με τον Ξανθόπουλο προπονητή είναι
0: ένα κακή ομάδα.
1: Με το διαφορετικό σκεπτικό.
0: Δεν ήταν κακή ομάδα.
1: Πολύ κακή ομάδα και
0: καλή ομάδα.
1: Πολύ λίγα λεφτά στην
0: Ελλάδα. Κακή ομάδα που είπε.
1: Εννοείται.
0: Ξανθόπουλο, καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Κακή είπε γι' αυτό.
1: Κακή είπα, λάθος. Λάθος.
0: Τώρα φίλε για την ΑΕΚ θα κάνει, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αγγελό Προσωμάκης.
1: Ένα διαφορετικό project.
0: Εντάξει, συλλογικά και η ΑΕΚ θα κινηθεί, δεν ξέρω αν φτάσει στα επίπεδα, δύσκολο να φτάσει στα επίπεδα. Δεν έχει δείξει ότι φτάνει τόσο ψηλά ο Αγγελόπουλος.
1: Είναι εύκολο, μωρέ,
0: σε σχέση με Μιστακίδη και
1: λεφτά.
0: Με...
1: Είναι οι άνθρωποι βάζουν από την τσέπη τους τώρα στο μπάσκετ, ό,τι και να λέμε.
0: Εντάξει, έβγαξε το γήπεδο ο άνθρωπος. Έχει πάρει με την ΑΕΚ ένα κύπελλο με τον Ολυμπιακό. Είναι σαν να παρίζει στο Champions League, ναι, όταν παίζει τον Ολυμπιακό. Πήρε μια Ευρωλίγκα, πήρε ένα κύπελλο.
1: Δύο έχει πάρει, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ένα τώρα.
1: Για κύπελλο λες στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα με τον Ολυμπιακό που ήταν σαν να έχει πάρει το Ευρωλίγκα τότε. Τον Ολυμπιακό κέρδισε.
1: Εννοείται.
0: Με σπανούλη και αυτά μέσα τώρα.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, πήρε το κύπελλο, έκανε τη χρονιά που πήρε το.
1: Πήρε δύο Champions League.
0: Ένα Champions League. Τώρα το χάσε εδώ.
1: Περίμενε, δύο νομίζω έχει πάρει η ΑΕΚ. Δύο Champions League νομίζω έχει πάρει. Ιδέα μου είναι. Προλαβαίνει κάποιος να μας στείλει.
0: Ένα Champions League έχει πάρει. Τώρα το χάσε. Πέσαμε εδώ, το χάσε. Το προπέρσινο πέσανε πάλι εδώ. Φέτος πήγε τελικό, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, δηλαδή για ΑΕΚ ας πούμε που δεν έχει το budget του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Δύσκολο.
1: Δύσκολο.
0: Σου λέγε πάλι το κύπελο πήρε ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό τότε ήταν σαν να υπάρχει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι, γεγονός.
0: Δηλαδή έχει ταβάνι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεν έχουν ταβάνι μεταγραφικό και μπορεί να φτάσουν 50 εκατομμύρια. Όπως έδωσε 40 εκατομμύρια ο Γιανακόπουλος φέτος. Ανεβάζει μπάτζε του Ολυμπιακού φέτος, ανεβάζει τον μπάτζε του Ολυμπιακού. Εκεί δεν πάει να φτάσει η 40
1: εκατομμύρια. Η διαφορά είναι αυτό που λέμε στη second unit που μπαίνει η αλλαγή τώρα ο Φουρνιέ στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό
1: λέω.
0: Και φίλε.
1: Μπαίνει στην ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αυτό. Δεν μπορεί παραπάνω άνθρωπο, αυτό μπορεί να κάνει. Έχει κάνει πολλά πράγματα, δεν έχει κάνει λίγα.
1: Και δεν το συζητάμε κιόλα.
0: Μακάρι να μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Οικονομικό υγιή σαν οργανισμό σου έχει φτιάξει το γήπεδο, ένα πολύ ωραίο γήπεδο.
0: Φοβερό γήπεδο.

0: Απέρα, διαβάζω αυτό που λέγαμε, ότι διαβάζω πάνω να να παίξει εκτός Ελλάδος.
1: Ναι, ναι, κοίταξε.
0: Διάβαζα για το, για το γήπεδο της ΑΕΚ, υπάρχουν και θέματα εκεί, λέει, με τις ημερομηνίες των αγώνων.
1: Ναι, ναι, ναι, θα πρέπει να
0: παίζει και η ΑΕΚ, ναι, παίζει και η ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ΑΕΚ παίζει πέμπτες, υπάρχει και Ευρωλίγκα πέμπτη.
1: Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα...
0: Γιατί ξέρεις, διαβάζω εδώ πέρα ότι έχει πέμπτη ΑΕΚ παιχνίδια στο κόφερνς. Υπάρχει και Ευρωλίγκα που είναι πέμπτη.
1: Ναι.
0: Οι δύο διοργανώσεις είναι στα μαχαίρια.
1: Ναι.
0: Για να κάνουν κλειδάριθμους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: θα δείτε
1: ναι, ναι,
0: πολλά τα μπερδέματα. Γιατί μπορεί να σου πει, ναι, στιγμή... κάτι, μπορεί να σου πει να παίξουμε στο Λιώσια. Θα σου πει όμως η αρχή της, του Champions League, θα σου πει εμείς είμαστε στα μαχαίρια. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε ώρα.
1: Ναι.
0: Δεν βάζουμε κλειδάριθμο. Πώς θα γίνει, καταλάβες, είναι μπέρδεμα.
1: Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τρία γήπεδα που μπορούν να φιλοξενήσουν αγώνες Ευρωλίγκας, θεωρώ.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ο ΑΚΑ, ΣΕΦ.
0: ΣΕΦ δεν υπάρχει,
1: το Παλατάκι. Οπότε το ΣΕΦ είναι off.
0: Και θα λιώσει.
1: Το Παλατάκι δεν πρόκειται να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός στη Θεσσαλονίκη.
0: Και θα λιώσει.
1: Θα λιώσει για κάποιο λόγο.
0: Αν πει λίγο, 5.000 είναι πολλά.
1: Τέσσερις μήνες ο Ολυμπιακός θα ξεσπιτωθεί και αυτή τη στιγμή δεν ξέρει ο κόσμος του Ολυμπιακού ποιο θα είναι το γήπεδο που θα παίξει και θα φιλοξενήσει.
0: Και ξέρει τι είναι το θέμα, Μόρτο.
1: Για 4-5 μήνες του Ολυμπιακού.
0: Είναι θέμα και ήταν. Γιατί εδώ πέρα λέει υπάρχει σενάριο για εξορία. Ένα εννοεί ότι Σερβίε ή πράγματα. Αλλά να πα εκεί να πα. Τα διαρκέας θα πουλήσεις.
1: Δεν πρόκειται. Ο Ολυμπιακός θα τα πουλήσει διαρκέας, θα τα πουλήσει μισή τιμή.
0: Είδες. Και ποιος θα πάει.
1: Κοίταξε, Βουλγαρία θα πει.
0: Ναι, αλλά κάθε Πέμπτη θα βγαίνει, κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη για να είναι διπλή εβδομάδα.
1: Άστα. Έγινε, θα είναι δύσκολο.
0: Εντάξει, να μου πει, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, να φτιάξει το γήπεδο.
1: Εφόσον πρέπει να φτιάξει το γήπεδο, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα είναι πως έτσι. Που έχει οργανωθεί το μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο με κλειστά συμβόλαια, δεν δίνει δυνατότητα σε κάποιον να κάνει την έκπληξη. Αυτό θα μειώσει το ενδιαφέρον μακροπρόθεσμα. Αυτό πιστεύω και εγώ. Όσο η Ευρωλίγκα είναι κλειστό κλαμπ.
1: Δεν ξέρω, ρε Μπίλη, αυτή τη στιγμή ως τώρα πάντως, σαν project, όσο πάει γίνεται και καλύτερο.
0: Ναι,
1: τώρα από εκεί και πέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ήταν καλό όμως να βάζουν. Σου λέω εδώ, βγήκε πρώτο κανονική διάρκεια. Θα βγει στην Ευρωλίγκα.
1: Εγώ δεν διαφωνώ.
0: Γιατί θα δώσει και δικαίωμα στην ομάδα που την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη να κάνουν. Όσο μπορούν παραπάνω
1: δυστυχώς,
0: χρήματα για να μπουν στην Ευρωλίγκα.
1: Δυστυχώς από ό,τι βλέπεις ακόμα
0: λέω.
1: Και.
0: Όχι ότι είναι άσχημη Ευρωλίγκα, είναι πολύ ωραία Ευρωλίγκα, είναι φοβερή.
1: Σαν project, ως τώρα τουλάχιστον, παρουσιάζει βελτίωση συνεχή.
0: Ναι, αλλά απομακρύνει όμως
1: ομάδες. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε, επειδή είπα να μπει σφήνα το NBA Europe που λένε, θα δούμε από εκεί και πέρα το κατά πόσο μπορεί να αλλάξει
0: ναι.
1: η όλη η διοργάνωση και πόσο μπορεί να αλλάξει το πρόσωπο του. Του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έτσι. Δεν ξέρουμε. Ναι,
0: εντάξει, βέβαια. Να και ας πούμε τώρα η Μπουργκ δεν θέλει να πάει. Δεν έχω δυνατότητα να πάω να παίξω Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν όμως και χώρες που δίνουν ένα εισιτήριο.
1: Έτσι, ρε, παιδί μου, εγώ δεν διαφωνώ ότι θα ήθελα ας πούμε, να πηγαίνουν οι πρωταθλητές κάθε χώρας που θα ήταν δικαιωματικά να παίρνουν κάποιο εισιτήριο ή αυτές που πάνε να παρουσιάσουν. Σε θέμα εισιτηρίων, κάτι καλό.
0: Και τώρα έχουν, μιλάμε τώρα, άμα δεις, πώς έχουν φτάσει οργανώσεις. Κάτι FIBA, EuroCup, FIBA, διάλογο.
1: Τώρα,
0: ας πούμε,
1: η Μονακό, για παράδειγμα, θα είναι του χρόνου στην
0: Δεν θα είναι.
1: Οπότε γι' αυτό πήγε και για την Πόρτο. Οπότε φαντάζομαι.
0: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, αυτά λοιπόν, παιδιά, και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορ. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά σκητάλη παίρνει ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς το βράδυ μπορεί να τα πούμε, μπορεί και να μην τα πούμε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάμε χωριό με τη μαμά, τα παιδιά, γυναίκα να δούμε την πεθερά.
1: Έτσι.
0: Να πάνε τα συμπεθέρια εκεί. Έχουμε και τα γενέθλια αύριο, με ετοιμάζουν τούρτα στη Φάδο. Αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Πάμε ακούσε το βράδυ αν. Δεν πάω, αλλιώς Δευτέρα βράδυ.
1: Εγώ εύχομαι να γιορτάσεις τα γενέθλιά σου
0: με
1: στη Φάδο. Που αγαπάς. Ναι.
0: Με στη Φάδο. Μπεθερά μου.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.
1: Καλά.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο. Διάσημος ηθοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία στη 1 και 4 Οκτωβρίου αντίστοιχος. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου. Με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε, στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλεπτους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση 3-4 ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο Ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μόρεν Ντιάγε της Πόγκον σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφ της Νάπολη, Μπίλι Γκίλμορ, τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός του Μουντιάλ της Βόρειο Αμερικής. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέφτηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά, πάμε για 8. Έχουμε να πούμε πραγματάκια, θα τα πούμε και με τους ρεπόρτερ μας. Κεντρικό θέμα φυσικά είναι ο τελικός της Champions League. Ωστόσο, πριν ξεκινήσουμε, να πούμε πως στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι αυτή η ψυχούλα που σηκώνει και γροθιά από ό,τι βλέπω. Όχι, σηκώνει το χεράκι του. Δεν έχει φως, ρε Νίκο. Άναψε λίγο το φως. Όντως άναψε το γιατί δεν σε βλέπω. Δηλαδή, να θες να μου πεις κάτι, δεν μπορεί. Τώρα σε βλέπω. Μπράβο, μου κάνεις και thumbs up. Είναι ο Νικολάης ο Κατσάτσος.

Όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε στον απόϊχο του τελικού του Champions League. Η Paris Saint-Germain είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεύτερη και στην ιστορία της, το βαρύτιμο τρόπαιο, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά που λέμε. Παράλληλα έγινε η ένατη ομάδα που καταφέρει να κάνει το back-to-back, καταφέρει να πάρει δεύτερη σερή φορά το τρόπαιο και είναι η πρώτη ομάδα μετά τη Real Madrid της που, μάλλον συγγνώμη, είναι η δεύτερη ομάδα που κατακτά τον τίτλο για δεύτερη συνεχόμενη φορά με την ονομασία του Champions League. Οι προηγούμενες 7 ήταν με την ονομασία του κυπέλου πρωταθλητριών. Από την αρχή όμως της διοργάνωσης είναι η ένατη ομάδα.

0: Λοιπόν, δεν χάνουμε χρόνο. Φυσικά θα πάμε κατευθείαν σε ρεπορτάζ. Θα πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Σάκης Μπουσδούνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον.
1: Καλό μεσημέρι, Δόρτζη. Τι κάνεις, φίλε?
0: Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Εδώ. Ούτε τριήμερο, ούτε τίποτα. Για κάποιους που λένε για τριήμερα και για έξω. Προλαβαίνω το Γερασίμου στην ουσία, γι' αυτό κατάλαβες. Εδώ για κάποιους άλλους. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βασίλη, σε όλους τους φίλους αγροτές του 943 Τερβέτεν Sports. Σιγά σιγά τώρα που καλοτερεύει ο καιρός, μπαίνουμε από Δευτέρα στο καλοκαίρι, έμαθα ότι οι παραλίες γεμίζουν. Αυτά. Πάμε τώρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
0: Καταρχάς να δούμε τι γίνεται στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, γιατί η αλήθεια είναι ότι η προσοχή νομίζω όλων των φιλάθλων του Τριφυλιού είναι προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών της Greek Basket League. Στο μεταξύ έχουμε και μήνυμα από τον Βασίλη τον Γερασίμου. Σε ποια πισίνα είναι τώρα ο τυχερός?
1: Είδες, περίμενε. Δες πόσο μπροστά ήμουνα, φίλε. Επειδή ξέρω, τον έχω γεννήσει τον Βασίλη, 35 χρόνια φίλη τώρα. Ξέρω που αν ήταν τώρα εκεί τι θα μου έλεγε για πισίνες, για Μύκονο και για τέτοια. Είδες που τον πρόλαβα. Ήξερα τι θα πει.
0: Και εμένα πιο πριν βέβαια τα ίδια μου έλεγες.
1: Άκου, ναι, του απαντώ με ένα τραγούδι του κουμπάρου του και φίλου μου, του Γιάννη του Βασιλείου, που λέει φήμες. Μονάχα με τα μάτια σου αν είδες, καλέ μου φίλε Βασίλη. Σωστός?
0: Πολύ σωστός, πολύ σωστός, Άγγι μου.
1: Λοιπόν, επανερχόμαστε στα δικά μας.
0: Νομίζω, όπως είπα και πιο πριν, η προσοχή νομίζω του Παναθηναϊκού, κυρίως των οπαδών θέλω να πω του Παναθηναϊκού, είναι νομίζω προς τον μπάσκετ λόγω των τελικών.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Γιατί φέτος η σεζόν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα δύο αθλήματα τα κάνανε ερώιδο, που λέει και στο χωριό μου.
0: Βέβαια η σεζόν στο μπάσκετ δεν έχει τελειώσει, γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Ναι, εγώ λέω τα κάνανε ρόιδο με την έννοια της Ευρωλίγκα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, ναι, με το καλύτερο ρόστερ, ο Παναθηναϊκός που γινόταν το Final Four στο σπίτι του, δεν κατάφερε να είναι εκεί. Και από τη στιγμή που κάνει και το 0-2 στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Δεν είναι αποτυχία όλο αυτό? Είναι. Λοιπόν, αν καταφέρει και πάρει το πρωτάθλημα, για μένα δεν μπορεί να πισώζει τη χρονιά. Είναι κάτι γιατί έχει κάνει ένα double, or gay. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός και να χάσει το πρωτάθλημα, ποιος θα του πει τίποτα? Έχει πάρει το ευρωπαϊκό. Όχι ότι δεν το θέλει, μην παρεξηγηθώ. Απλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Αλλά φαντάσου τώρα να έχανε το ευρωπαϊκό, να μην το έπαιρνε το ευρωπαϊκό, να έχανε και το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός στα κάγκελα. Βλέπεις λοιπόν πως αλλάζουν οι ισορροπίες πολλές φορές. Ο Παναθηναϊκός τι έχει μείνει πλέον? Να πάρει το πρωτάθλημα για να σώσει ό,τι σώζεται. Όχι ότι θα σώσει τη χρονιά. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Τώρα βέβαια πάντα αυτά τα μάτς των δύο αιωνίων. Δεν χωράνε προβλέψεις. Βέβαια, κατ' εμέ, αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, πιο ομάδα δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός, είδαμε και με τον ΠΑΟΚ τα δύο παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο ζωρίστηκε πάρα πολύ. Ίσως πιο πολύ ζωρίστηκε το πρώτο από ότι στη Θεσσαλονίκη.
0: Λογικό, γιατί πήγε και παράταση το παιχνίδι. Οπότε εκ των πραγμάτων νομίζω φάνηκε.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ζωρίστηκε. Ναι.
1: Είναι θέμα αυτό τώρα. Ο Παναθηναϊκός, αν εμφανιστεί έτσι όπως τον είδαμε τελευταία και σταμάτησε με τη Βαλένθια και σταμάτησε με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει καμία τύχη. Εκτός αν ο Ολυμπιακός αυτοκτονήσει με την έννοια ότι το μυαλό μας πλέον είναι, πήραμε το ευρωπαϊκό στις παραλίες και κατεβήκανε οι φανέλες χωρίς τα κορμιά να παίξουν. Που δεν νομίζω με Μπαρτζόκα για αυτά να γίνει κάτι τέτοιο, απλά λέω μια περίπτωση. Η σειρά για μένα είναι δύσκολη. Θα δούμε. Εδώ θα είμαστε.
0: Θα το δούμε. Δόξα τω Θεώ, έρχονται. Κοντός Ψαλμός αλλού, η Τετάρτη είναι το πρώτο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Αταμάν τώρα για μένα είναι μένα το ένα πόδι εκτός. Δεν τα πάει καθόλου καλά με πολλούς παίκτες. Οι παίκτες, βλέπεις, δεν είναι ομάδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι ομάδα. Δεν. Α δούμε. Θέλει αλλαγές εκεί πέρα. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε για αυτά.
0: Ακριβώς. Θα έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Υγεία να έχουμε να το αναλύσουμε.
1: Λοιπόν, πάμε για στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πολλά πράγματα. Στην ουσία, είμαστε εν αναμονή του νέου προπονητή του Νίστρου στον Παναθηναϊκό. Το είπα και χθες, είχαμε πληροφορία για τη Δευτέρα μεσημέρι. Αύριο δηλαδή να έρθει. Σημασία έχει ότι για αύριο μεθαύριο, πιστεύουμε στην εβδομάδα ή σε αρχές ώρες την εβδομάδα, να έχουμε παρουσίαση. Και δεν έχει έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι υπογραφές και λεφτά δεν έγιναν εδώ διαζώσεις. για να παρουσιαστεί στους εκπροσώπους του τύπου και να σηκώσει μανίκια για να βιάσει δουλειά. Και έχει, όπως λέγαμε και χθες, πάρα μα πάρα πολύ δουλειά. Και πρώτα απ' όλα στα καλοκαιρινά νοκάουτ. Γιατί σιγά σιγά μειώνεται ο χρόνος που έχει για την προετοιμασία, για τις μεταγραφές, για τις αποδεσμεύσεις. Εντάξει, και τώρα που λέω προετοιμασία, ένα θέμα που πρέπει να δούμε είναι από τους περσινούς τραυματίες. Ποιοι θα προλάβουν, να το δούμε αυτό, αυτές τις 12 μέρες που θα είναι στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, να είναι και εκείνοι εκεί. Δηλαδή, είδαμε τον Ίγκαστον προς το τέλος να έχει ένα μικρό θέμα τραυματισμού. Και μετά βγήκε σε ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ότι ίσως να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Εγώ πιστεύω ότι θα μείνει στον Παναθηναϊκό, γιατί είναι μια ηγετική, αυτή είναι άποψη, έτσι δεν είναι ρεπορτάζ, ηγετική φυσιογνωμία. Δεν μπορεί να μην αρέσει αυτός ο παίκτης στον Ίστρουπ. Έτσι νομίζω. Τώρα, από εκεί πέρα, γιατί Βάη ακούστηκε κάποια στιγμή ότι θα πάει στην πατρίδα του. Θα το δούμε. Γιατί σίγουρα πρέπει για να βιάσει το ρόστερ να φύγει κάποιο στόπερ. Θα δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Πάλμερ Μπράουν. Εάν θα δώσει το OK να μείνει ή να αποχωρήσει. Νομίζω ένα διάστημα είχε πάθει ο Ίγκασον. Οπότε λογικά θα είναι έτοιμο για την προετοιμασία. Τραυματίας φεύγει και ο Πάλμερ Μπράουν στο τελευταίο μάτς, αν θυμάσαι. Πολύ πιεσμένος, γιατί ο Μπενίτεθ δεν έκανε εκτεταμένο rotation, αν θυμάσαι. Έχει τα δικά του προβλήματα. Αν έρθει κάποια πρόταση, εγώ πιστεύω θα απολυθεί. Θα δούμε τώρα. Με τα τωρινά δεδομένα, επειδή έχει συμβόλαιο, λογικά θα είναι με την έναρξη του πρωταθλήματος και OK. Ελπίζω να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του, έτσι. Για τον Κάτερ να πούμε ότι και αυτός τραυματίας, έχασε προς το τέλος της σεζόν, δεν τον είδαμε. Από τις ακαδημίες σίγουρα θεωρώ ότι θα είναι δεν το συζητάμε, στο επόμενο ρόστερ. Και αυτός είχε πάθει θελάση στο δικέφαλο μια εβδομάδα σχεδόν πριν το τέλος της σεζόν, και αυτός θα το ξεπεράσει και θα είναι στην αποστολή. Ο Ντέσσερς, να πούμε ότι με όλο αυτό που έχει συμβεί, δεν ξέρω κατά πόσο θα προλάβει να είναι απόλυτα έτοιμος για να βγάλει την προετοιμασία. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος μετά την προετοιμασία, για να μην πιεστεί κιόλας ο παίκτης, γιατί έκανε και την επέμβαση, αν θυμάσαι. Θέλει κάποιο χρόνο για να επανέλθει, και ίσως γι' αυτό ακούμε και ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει για επιθετικό, και μιλάγαμε και χθες για το Ράσνοντερ. Γιατί θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς και με τον Σφιντεύσκι. Δεν νομίζω να μείνουν και οι δύο. Και αν φύγουν είτε δανεικός ο Πάντοβιτς και μεταγραφή ο Σφιντεύσκι, δεν μπορεί να πάει να παίξει ευρωπαϊκά παιχνίδια μόνο με τον Ντετέι. Το πιο πιθανό είναι να ανέβει και ο Ντεμπής, από την ΚΑΠΑ 19. Αλλά δεν μπορεί να ρίξει το βάρος σε ένα νέο παιδί, έτσι, και μόνο με τον Ντετέι. Γι' αυτό το λέω. Ότι κάτι θα κάνει και στην επίθεση εκεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα.
0: Καταρχάς, η προετοιμασία πότε είναι? Πότε φεύγει ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά για να ξεκινήσει?
1: 22 του Ιούνιου.
0: Άρα δεν αργεί ιδιαίτερα.
1: Όχι, γι' αυτό σου λέω, δεν έχει χρόνο. Ανεπίσημα, αν δεν κάνω λάθος, κάτι 15 θα μαζευτούν για τα εργοματικά και όλα αυτά. Θα φύγουν 22 μέχρι 7 του Ιούλη, θα επιστρέψουν. 15 θα μάθουν τον αντίπαλο.
0: Νομίζω δεύτερο προκριματικό δεν είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Τρίτο.
0: Α, τρίτο είναι. Okay.
1: Τρεις, έχει δουλειά. Πολύ δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να περάσει τρεις ομάδες, φίλε.
0: Άρα δεύτερο προκριματικό. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, δεύτερο και πλέον, ναι, έχει δίκιο. Γιατί τρεις, ναι, εγώ δεν το πω.
0: Γιατί εγώ χάσα λίγο το μέτρο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μαζευτεί.
1: Γέρος άνθρωπος είμαι τώρα, να παρεξηγήσει.
0: Έλα που σε γέρος εσύ. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός, ναι, θα πρέπει να κάνει τρεις προκρίσεις. Γι' αυτό και λέω, θα ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Γι' αυτό είπα να μπερδεύω.
0: Από τους υπόλοιπους. Ναι. Οπότε σίγουρα δεν αργούν. Και πρέπει και ο Νίστρουπ τώρα θα έχει. Μου είπες 15 θα αρχίσουν να μαζεύονται για τα εργομετρικά. Θα κάνουν και μερικές προπονήσεις, φαντάζομαι, στο
1: Κοροπή
0: ενόψει προετοιμασίες. Το θέμα είναι ότι έχει 15 μέρες για να ξεκινήσει να φτιάχνει ρόστερ.
1: Είναι εύκολα, και να σου πω κάτι οπωσδήποτε, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πονάει. Πού πονάει? Δεν έχει τερματοφύλακα. Αριστερό δεξί μπακ δεν έχει. Δεν έχει εννοώ backup, έτσι. Έχει τον Κυριακόπουλο, έχει τον Ιταλό, δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι ο Καλάμπρια μπορεί να φέρει πρόταση. Μπορεί, γιατί ακούγεται γενικά από την Ιταλία. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα ο Παναθηναϊκός, φίλε. Και πρέπει να τα λύσει και ο Νίστρουπ μαζί με Κοτσόλη, Κορόλαν, Μίνι Μπαλτίνι, έτσι. Λοιπόν, και από ότι μάλλον λογικά τις επόμενες ημέρες, αν έρθει Δευτέρα, το πιο πιθανό που σου είπα για αύριο το μεσημέρι, έχω μάθει, έτσι. Αυτά αλλάζουν από τη στιγμή με τα εισιτήρια και ανάλογα αλλάζουν. Εγώ προχθές μάλλον είχα μάθει, θα έρθει Δευτέρα. Τώρα το δούμε. Για να ξεκινήσει να πιάσει δουλειά. Θα έρθει και μετά τον Ίσου, θα βρεθεί και στην Ελλάδα ο Μπαλτίνι. Ίσως μέσα στην εβδομάδα ο Μπαλτίνι. Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι στη Ρώμη αυτή τη στιγμή. Για να έχουν, έχουν τις συζητήσεις και με τον καινούριο προπονητή, με τον Αλαφούζο, με τον Κοτσόλη. Σύμβουλος του Αλαφούζου, θυμίζω ο Μπαλτίνι. Δηλαδή από τις αρχές αυτής της εβδομάδας, από Τρίτη βασικά, ξεκινάει, είναι οι μέρες κάθε μία είναι φωτιά για τον Παναθηναϊκό, κατά με. Κατά πόσο όμως θα μπορέσει να πάρει τους παίκτες, έστω κάποιους από τους παίκτες που χρειάζεται, να μην πάει γυμνός στην Ευρώπη. Γιατί, πρόσεξε, πρέπει να έχει κάποιους έτοιμο πόλεμους παίκτες, να φτιάξει την ομάδα έτσι ώστε για τα προκριματικά, αλλά χωρίς να την πατήσει και στο πρωτάθλημα. Γιατί σίγουρα δεν πρόκειται να, για μένα, κατά μένα, ολοκληρωθεί το ρόστερ αμέσως τώρα, και μην ξεχνάμε, το είπα και χθες με το Μουντιάλ, έτσι. Αυτό είναι ένα αρνητικό στοιχείο όσον αφορά τις μεταγραφές. Σε πολλά επίπεδα, γιατί μια μεταγραφή, ξέρεις, δεν γίνεται σήμερα, σου μίλησα και αύριο έκλεισες. Μιλάνε, κάποιοι περιμένουν, θέλουν χρόνο, γιατί σου λέει θα πάω να παίξω και στο Μουντιάλ. Εσύ μου δίνεις 10, είσαι η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχω άλλη πρόταση. Αν παίξω στο Μουντιάλ και πάει καλά η χώρα μου, ή βάλω και 2-3 γκολ και φανώ και ξέρω εγώ κάνω καλές εμφανίσεις, θα μου έρθει ο Ιταλός και θα μου πει 20. Πού θα πάω, στην Ελλάδα? Όχι. Καταλαβαίνεις, είναι θέμα αυτό για τις μεταγραφές, ειδικά των ελληνικών ομάδων. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, φίλε. Έχει, πώς το λένε, έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός. Να πω εντάχει ότι ο Μπενίτης ήταν καλεσμένος από την UEFA, ήταν χθες στον τελικό, τα είπαμε και χθες. Είχε πάει και ο Τσέριν, από ό,τι ξέρω, στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει το τελικό. Γιατί ανέβασε ένα story στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και έτσι μάθαμε ότι ήταν εκεί. Επίσης, αυτά που είπαμε χθες, δεν έχει αλλάξει κάτι για Ζαγαρίτη, που φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό.
0: Την απόφαση νομίζω ότι αυτή θα την πάρει ο Νίστρουπ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εννοείται. Πάντα σε συνεννόηση με Κοτσόλη,
0: Κορώνα, Μπαλτίνι, τους πάντες εκεί πέρα.
1: Ναι, δεν γίνεται. Δεν παίρνει ένας μόνο την απόφαση. Καλά, την απόφαση την τελική την παίρνει ο Αλαφούζος που πληρώνει. Έτσι.
0: Καλά, ισχύει αυτό. Εντάξει. Πάνω απ' όλα νομίζω είναι πάντα ο πρόεδρος.
1: Πάντα ο πρόεδρος, θεωρητικά. Έτσι. Γι' αυτό περπατάς στον δρόμο και φωνάξεις πρόεδρε, θα γυρίσουν μισή.
0: Καλά, ναι. Άμα μπει σε ένα λεωφορείο και φωνάξεις πρόεδρε, εντάξει. Θα γυρίσει μέχρι και το τιμόνι του λεωφορείου πλέον.
1: Ακριβώς. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Είμαστε σε αναμονή, φίλε. Πάντως, να πω ότι η υποθεσμία για την προτεραιότητα στο Βοτανικό λίγη σήμερα από ό,τι είδα, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Αριστέχης Παναθηναϊκός, που καλεί όλους όσους δεν είναι μέλη να γίνουν μέλη, για να έχουν για τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό. Βλέπεις ότι και ο Αριστέχνης κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού, και όπως λέει η ανακοίνωση, η ΠΑΕ και ο Αριστέχνης κινούνται μαζί για την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, γνωστοποιήθηκε, λέει, ότι οι προϋποθέσεις όσοι αποκτήσουν διαρκεία στη σεζόν 26-27 θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάθε διαρκεία, το θυμίζω αυτό, της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι στην αγωνιστική περίοδο 27-28, για τις κατηγορίες τους προνομιούχους, όπως λέει, για το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας, που θυμίζω ότι είναι όσοι έχουν διαρκεία στην τρέχουσα περίοδο, δηλαδή 25-26 αυτοί που είχαν, και αυτοί που θα αποκτήσουν το 26-27, αυτοί που έρχεται δηλαδή. Για το δεύτερο γκρουπ αφορά όσους αγοράσουν διαρκεία στην επόμενη σεζόν 26-27, και έχοντας παράλληλα προβεί έως σήμερα, 31 δεν είναι σήμερα.
0: Ναι, 31.
1: Μια εγγραφή του ως μέλη του Εραστέχνη. Και λέει, εξηγείται τον τρόπο που πώς μπορεί να γίνει ο άλλος μέλος. Γι' αυτό έβγαλε την ανακοίνωση ο Εραστέχνης. Επισημαίνει ότι σήμερα είναι τελευταία ημέρα γι' αυτό. Οπότε όσοι πιστοί, παιδιά, προσέλθετε.
0: Έγινε. Έγινε, Σάκη. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως μας πιέζει και ο χρόνος. Σάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Άμα μας πιέζει ο χρόνος, να φεύγω διακριτικά. Καλό υπόλοιπο τριημέρου. Καλή συνέχεια σε εσένα και στους
0: φίλους
1: εκεί πέρα. Και στους φίλους ακροατές. Γεια χαρά, φίλε.
0: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά. Το Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενιχυροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσά και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Από τον 943 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 2:30.

that's haunting me. Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, το μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος.

Να πούμε λοιπόν πως έχουμε και μία είδηση, όχι τη τελευταία στιγμή, αλλά έχουμε μία είδηση, πως η Εθνική Ελλάδος αναμένεται να δώσει τα δύο πρώτα παιχνίδια του Nations League, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τα παιχνίδια είναι την 1η και την 4η Οκτωβρίου, 1 και 4 Οκτωβρίου λοιπόν, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα. Yeah.

0: Λοιπόν, τι λέτε, πάμε Ολυμπιακό, πάμε προς Πειραιά. Κώστας Αμοθράκης στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Εντάξει, καλά, ας πούμε. Όλα καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζω, έχουμε, εντάξει, το έχουμε αναφέρει κιόλας, είναι και λίγο κοινό μυστικό, η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και η ανακοίνωση της απόκτησης του Νάι Λόπεθ.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα, Γιώργο, που έρχεται θα έχουμε τις πρώτες απτύξεις. Αυτά τα δύο ονόματα, εντάξει, το Φορτούνη είναι γνωστό, είναι θέμα χρόνου πότε θα ανακοινωθεί, είναι υπογράψει και το συμβόλαιο για 2 χρόνια από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Και ο Νάι Λόπεθ, ο οποίος είναι επιθυμία του προπονητή και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και αυτή η μεταγραφή. Το τρίτο νέο πρόσωπο που πιθανότατα, Γιώργο, θα δούμε σύντομα να ανακοινώνεται είναι ο αναπληρωματικός θερματοφύλακας, ο δεύτερος θερματοφύλακας του Τζολάκη. Και όλα δείχνουν ότι θα είναι ο Πολωνός Μίστα της Ρίο Αβε. Επιβεβαιώνεται αυτό και από την Πορτογαλία, γιατί η Ρίο Αβε πήρε έναν θερματοφύλακα που θα είναι βασικός, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Οπότε φαίνεται ότι έχουν αποφασίσει τον Ολυμπιακό να προχωρήσουν στη μεταγραφή του Μίστα, ο οποίος ήταν βασικός στη Ρίο Αβε, να πούμε έτσι, και μάλιστα είχε βγει πέρσι νομίζω μέσα στους 3 καλύτερους του θερματοφύλακες του πρωταθλήματος, και φέτος επίξε, απλά είχε ένα τραυματισμό και έμεινε λίγο πίσω, αλλά γενικά είναι μια περίπτωση που φαίνεται ότι αξιολογούν στον Ολυμπιακό για να επενδύσουν πάνω του και να έρθει να είναι δεύτερος μακάπ του Τζολάκη.
0: Το ερώτημα είναι, ο Μίστα, αυτός που θα έρθει για να είναι δεύτερος ή για να παλέψει για την εντεκάδα με τον Τζολάκη?
1: Όχι, δεν μιλάμε για θεματοφύλακα που να έρθει στον Ολυμπιακό και να παλέψει την δεκάδα με τον Τζολάκη, κύριε Γιώργο. Είναι δεύτερο θεματοφύλακα στη θέση, θα καλύψει τη θέση του Πασχαλάκη. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει, είναι άλλη υποθέση. Αλλά ο Τζολάκης δεν βγαίνει από τον Ολυμπιακό. Όπως και ο Τζολάκης δεν φεύγει από τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Αυτή είναι η εκτίμηση για τον Έλληνα θεματοφύλακα. Και ας ακούγονται προτάσεις από εδώ και από εκεί, και ειδικά από την Premier League, γιατί και η Lynch έκανε μια πρόταση, αλλά νομίζω όχι με τα λεφτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Οπότε μιλάμε για τον δεύτερο τερματοφύλακα πίσω από τον Τζολάκη.
0: Βέβαια, να πούμε κιόλας ότι ο Τζολάκης, υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που δεν φεύγει και είναι το θέμα των Ελλήνων, έτσι?
1: Εννοείται, αλλά τώρα άμα έρθει μια πρόταση 30 εκατομμύρια δεν ξέρω κατά πόσο θα μετρήσει αυτός ο λόγος.
0: Κοίταξε, εκεί αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, το ίδιο ισχύει και για την κυρία του Μουζακίτη. Αλλά επειδή ανέφερες αυτό το θέμα, να σου πω ότι ασχολούνται πολύ με τον Ολυμπιακό, για τους Έλληνες, για τους 8.

0: όπου θα πρέπει να είναι στη λίστα, στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τρεις Έλληνες, Μουζακίτη, Τζολάκη και Ρέτσο, και ο Φορτούνης που θα έρθει. Ο Καλογερόπουλος φεύγει, αλλά νομίζω θα πάει στη Μόντζα μάλλον, αν και λέγεται ότι υπάρχει άλλη πρόταση. Αν και νομίζω ότι το κενό του Καλογερόπουλου στην ελληνική λίστα θα το καλύψει ο Κουτσίδης, ο οποίος είναι στον Ολυμπιακό Β, με αξιόλογα προσόντα και αυτός, στο στυλ του Καλογερόπουλου είναι. Οπότε αυτός θα πάρει τη θέση στο ρόστερ.
1: Τον είχα δει νομίζω και σε κάποιες αποστολές, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, ήταν. Ο Κουτσίδης ήταν και στο παιχνίδι με τη Φενέρ πρόπερση, το 2024.
1: Γι' αυτό λέω, κάτι μου θυμίζει αυτό το όνομα, γιατί είχε γίνει λίγο ντόρος από την άποψη ότι τον κάλεσε με τη Λίμπαρ στην αποστολή. Απλά αυτό ήταν... κάτι μου θυμίζει το όνομα, γι' αυτό.
0: Ναι, σίγουρα ήταν στο παιχνίδι, το θυμάμαι πολύ καλά, με τη Φενέρ, την πρόκριση του Ολυμπιακού στα πέναλτι, πριν φτάσει στην κατάκτηση του conference, ήταν στην αποστολή. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, είχε έρθει κατευθείαν από τον τελικό του Youth League. Με τη Μίλαν, όταν ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Youth Link, ήταν 4-5 μέρες νωρίτερα και έφυγε και ήρθε κατευθείαν στην Τουρκία. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε πρόβλημα, ήταν στη λίστα ένα πρόβλημα, αν θυμάμαι καλά. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι ένα project για τον Ολυμπιακό, το οποίο του παρακολουθούν εδώ και χρόνια, με εξαιρετικά προσόντα και όλοι μιλάνε με τα καλά λόγια, με τα καλύτερα λόγια. Οπότε αυτός θα πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στους Έλληνες στο ρόστερ. Από εκεί και πέρα βέβαια θα αποκτηθούν και δύο στόπερ, εννοείται, γιατί πιθανότατα και ο Μπιανκόν θα μας αποχαιρετήσει, έχει μια πρόταση εκεί από τη Λανς και φαίνεται και ο ίδιος, ας πούμε, να θέλει να πάει να παίξει, γιατί και η Λανς παίζει στο Champions League, οπότε είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκόν, αλλά γενικά ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα δύο στόπερ.
1: Το ερώτημα είναι, η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού θα έχει, μου έχεις πει, 8 Έλληνες πρέπει να έχει, το λιγότερο. Μην πάρει και περισσότερους. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Μήπως πάρει και περισσότερους Έλληνες Ολυμπιακός.
0: Κοίταξε, θα φανεί αυτό, ρε Γιώργο, τι θα γίνει με τον Τζάπρα.
1: Μπορεί να πάρει 10 Έλληνες, μπορεί να πάρει 11 Έλληνες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, εννοείται. Φίλε, απλά σου λέω πώς πρέπει ο Ολυμπιακός να διαχειριστεί την λίστα στην Ευρώπη με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Όπως και πώς πρέπει να διαχειριστούν στον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα τους 7 ξένους, τους μη κοινοτικούς. Ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει με τίποτα, δεν κάνει συζήτηση καν να έχει δύο παίκτες κάθε Κυριακή να τους αφήνει εκτός αποστολής, όπως έγινε στη χρονιά που έφυγε με τον Αντρέ Λουίς και τον Κλέιτον. Δεν το θέλει με τίποτα. Άρα ο Ορτέγκα πιθανότατα θα μας χαιρετήσει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Κλέιτον και λέω τι θα δούμε, γιατί το πιθανότερο είναι να δοθεί με τη μορφή δανεισμού, αλλά μην ξεχνάμε ότι ενώπιση των προγραμματικών του Champions League, δεν ξέρω κατά πόσο ο LKB και ο Ταρέμι, που και ο Ταρέμι μάλλον θα φύγει, θα φέρει πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει που θα είναι στο Μοντιάλ, πότε θα επιστρέψουν. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, στα προγραμματικά χωρίς σεντερφόρ. Βέβαια θα είναι, υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος μάλιστα σήμερα το πρωί ανέβασε στα social media ένα βίντεο που κάνει σκληρή προπόνηση. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα έχει φιλικό Ρουμανία-Πολωνία στις 6 το απόγευμα και έχει κληθεί ο Γιάρεμτσουκ στην εθνική ομάδα της χώρας του, παρά το γεγονός την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από το παγκόσμιο κύπελο. Αυτός ήταν ο στόχος του. Έχει ανεβάσει λοιπόν στα social media ένα βίντεο με σκληρή προπόνηση που κάνει στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε και τη διοίκηση της Δυναμού που το έδωσε την ευκαιρία να προπονείται στο γήπεδο. Τέλος πάντων, για το Γιάρεμτσουκ, ο προπονητής επιθυμεί την επιστροφή του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είναι πολύ πιθανό να είναι και ο βασικός σεντερφόρ του Ολυμπιακού στα προκριματικά του Champions League. Τόσο στις 3 με 4 Αυγούστου που είναι τα πρώτα μάτσα, αλλά και ύστερα τα play-off. Βέβαια, μέχρι τότε τα κηρύσσει και ο LKB, έτσι. Αλλά δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει ο LKB, πότε θα τελειώσει από το Μουντιάλ, πότε θα ξεκουραστεί, γιατί πρέπει να πάρει ανάσες. Δεν μπορεί δηλαδή κατευθείαν από το Μουντιάλ να έρθει να πάει στην προετοιμασία. Θα χρειαστεί ένα 15ήμερο σίγουρα να ξεκουραστεί, αν και πριν φύγει με την αποστολή, ενσωματωθεί με την αποστολή της εθνικής ομάδας του Μαρόκο. Είχε πάει μια βόλτα στην Κεφαλονιά. Πέρασε μια εβδομάδα. Σαντορίνη, συγγνώμη. Πέρασε μια εβδομάδα εκεί, ξεκουράστηκε και τώρα θα μπει με την ομάδα για να προετοιμαστεί εν όψη του Μουντιάλ.
1: Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός, Κώστα, ναι, έχει να παίξει προκριματικά. Καταρχάς, ήταν η πρώτη φορά που παίζει ο Μεντιλίμπαρ προκριματικά με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει να παίξει προκριματικά από τα παιχνίδια με την Γκένκ και την Τζουκάριτσκι.
0: Ναι, Τζουκάριτσκι, ναι.
1: Το 2023, το 23, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί από τότε είχε έρθει η κατάκτηση του conference που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Europa.
0: Και μετά το τον ανέβασε πολύ στο ranking της UEFA αυτή η επιτυχία. Όπως και η περσινή χρονιά στο Champions League. Ήταν παιχνίδια όλα αυτά που τον ανέβασα πολύ στο ranking της UEFA, γι' αυτό και έχει ευνοϊκές κληρώσεις. Έτσι.
1: Και όχι μόνο, μετά το Europa ήρθε, μετά το Conference ήρθε και το πρωτάθλημα τη σεζόν 24-25 που τον έστειλε απευθείας στη League Face του Champions League.
0: Έτσι.
1: Το αναφέρω γιατί θα πρέπει να το αναφέρουμε
0: και
1: αυτό.
0: Και θα μπορούσε να γίνει και κάτι ανάλογο φέτος, αν δεν έκαναν τη βλακεία στον Ολυμπιακό να υποτιμήσουν το πρωτάθλημα. Γιατί αν ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα φέτος, θα έπαιζε πάλι απευθείας στους ομίλους του Champions League. Ενώ τώρα υποχρεούνται να μπει σε αυτή την ταλαιπωρία του Αυγούστου, που ξέρουμε ότι δεν είναι απλά τα πράγματα, πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία πιο νωρίς, πρέπει να ολοκληρωθούν κάποιες μεταγραφές πιο νωρίς, πρέπει ο Μεντιλίμπαρ θέλει πολύ να έχει το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ να το έχει στη διάθεσή του στην προετοιμασία, η οποία θα ξεκινήσει σχεδόν σε ένα μήνα, σε 29 μέρες, στις 29 Ιουνίου, στη συγκέντρωση στο Ρέντι. Αυτό λέει το πρόγραμμα.
1: Α, 29 Ιουνίου συγκεντρώνονται.
0: Ναι.
1: Άρα έχει 29 μέρες περίπου, κάτι νομίζω, ναι, 29 μέρες περίπου, 30, εκεί για να ξεκινήσει να φτιάχνει το puzzle.
0: Ακριβώς, ναι. Σχεδόν ένα μήνα. Νομίζω ότι 5-6 μεταγραφές θα τις έχει ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία. Όπως θέλει πολύ, ας πούμε, εκτός από αυτά τα ονόματα που λέμε, θέλει πολύ τον αμυντικό χαφ. Να έχει μαζί του, άσχετα αν μείνει ο Ντάνι Γκαρθία ή όχι. Θέλει πολύ, ποντάρει πολύ σε αυτή τη θέση, το ξέρουμε με τη Λίμπαρ, και νομίζω ότι είναι μεγάλο στόχος είναι ο Ετιέν Καμαράφιλε της Αρλερουά. Είναι ένα ψηλό παιδί, 1,90, για να ψηλώσει και η ομάδα λίγο, 23 χρονών, αριστεροπόδαρος, έχει κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα και είναι 40 του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό και θα το παλέψει ο Ολυμπιακός πολύ για αυτό το παίκτη. Παίζει στη θέση 6. Βέβαια, πιθανότατα θα μείνει και ο Ντάνι Γκαρθία από τη στιγμή που είναι επιθυμία του προπονητή να τον ανανεώσει για άλλο ένα χρόνο. Αλλά ο Ντάνι στα 35, στα 36 προφανώς και δεν μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά. Δεν είναι για πάνω από ένα ημίχρονο, το είδαμε και φέτος, τη χρονιά που έφυγε. Οπότε θέλει ενίσχυση ο Ολυμπιακός και είναι μια θέση την οποία ποντάρει πολύ ο Μεντιλίμπαρ για έναν παίκτη που θα ήθελε να τον έχει στην προετοιμασία όταν θα μοντάρει την ομάδα.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω βέβαια και αν έχουμε κάτι ακόμα να προσθέσουμε.
0: Όχι, φίλε, δεν υπάρχει. Τα είπα όλα. Για τον Κωστίνια να σου πω ότι έχει ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Brighton και το λέω αυτό γιατί δεν γράφεται, δεν ακούγεται τίποτα. Απλά στην Αγγλία οι μεταγραφές ξεκινούν 15 Ιουνίου, γι' αυτό και δεν ανακοινώνεται τίποτα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 11 με 12 εκατομμύρια, θα βάλει στο ταμείο του. Εξαιρετική επένδυση, γιατί μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι ο Ολυμπιακός τον πήρε τον Κωστίνια με 2,5 εκατομμύρια από την Μιλάνο. Οπότε όταν παίρνεις ένα παίκτη με 2,5 εκατομμύρια και τον πουλάς 11-12, σημαίνει επιτυχία.
1: Στρογγυλά 10 εκατομμύρια περίπου κέρδος.
0: Και να δούμε και τι θα γίνει με τους δανεικούς, εκτός από την περίπτωση του Γιάρινγκ που τη συζητήσαμε. Υπάρχει ο Καμπελά, υπάρχει ο Στρεφέτσα, για τον οποίο η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Ο Ποντένισε βλέπω δύσκολα να μένει. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, τέλος πάντων. Θα τα δούμε σιγά σιγά αυτά ένα-ένα, νομίζω θα ξεκαθαρίζουν, γιατί και ο προπονητής θέλει να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Κώστα, για να κλείσουμε. Δεν είναι διαφορετικό και το Δέλεαρ που μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός για να φέρει τον εκάστοτε παίκτη αυτή τη στιγμή. Τι θέλω να πω. Αλλιώς νομίζω θα ήταν αν έπαιρνε το πρωτάθλημα, γιατί θα βρισκόταν στη League Phase. Και αλλιώς τώρα που είναι στον τρίτο προκριματικό.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ο Ολυμπιακός, Γιώργη, έχει καλό όνομα στην Ευρώπη. Μετά και την τετάκτη του Conference έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα. Και αυτό το βλέπουμε με κάθε ευκαιρία. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, τώρα ο Μαρινάκης, την περασμένη Πέμπτη, ήταν εκλεκτός καλεσμένος τη UEFA στον καλά που έγινε, που ήταν μαζεμένοι όλοι οι πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, της Arsenal κτλ. Και μάλιστα μπορεί να έγιναν και κάποιες επαφές. Ξέρουμε ότι ο Μαρινάκης δεν κάθεται ήσυχος, ψάχνεται γενικώς, πάντα σε συνεργασία με το προπονητικό team. Είχε μια ευκαιρία να μιλήσει με πολύ κόσμο. Γενικά ο Ολυμπιακός έχει ανέβει επίπεδο στην Ευρώπη. Τώρα δεν νομίζω ότι ένας παίκτης θα σκεφτεί να έρθει στον Ολυμπιακό επειδή παίζει τα προκριματικά. Και εν πάση περιπτώσει, και είναι έτσι. Υπάρχει ο Αύγουστος, υπάρχει ο Σεπτέμβριος, έχουμε χρόνο μπροστά μας, ένα καλοκαίρι γεμάτο από ειδήσεις, από αποχωρήσεις και αφήξεις. Αυτός είναι ο τίτλος.
1: Ακριβώς. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Το αναλύσαμε αρκετά το θέμα. Γενικά.
0: Να είσαι καλά ρε Γιώργη, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Κώστα μου. Γεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης. Αναλύσαμε τα του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Όπως είπα και πιο πριν, είναι αρκετά τα μέτωπα στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει 29 Ιουνίου, όπως ανέφερε ο Κώστας, να βρεθούν οι παίχτες στο Ρέντι και να ξεκινήσουν τα εργομετρικά τους, τις πρώτες προπονήσεις πριν να αναχωρήσουν, πριν να φύγουν για το εξωτερικό, για την Ολλανδία, αν θυμάμαι καλά. Για να πραγματοποιήσουν εκεί την προετοιμασία τους, στην οποία θα επιστρέψουν για λίγες μέρες να πάρουν κάποιες ανάσεις στην Ελλάδα και μετά ξανά πίσω εκεί για να συνεχίσουν να προπονούνται εν ώψη και των αγώνων του Champions League, των προκριματικών, συγγνώμη, του Champions League, που θα έχει, αν δεν κάνω λάθος, τον Αύγουστο ο Ολυμπιακός. Να πάμε λοιπόν και σε μια δυσάρεστη είδηση που έχει βγει πριν λίγο, με την όπως το αναφέρει τουλάχιστον η Le Parisien, η γαλλική, το γαλλικό μέσο, τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά στο Παρίσι μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Paris Saint-Germain. Υπήρξαν πολύ γερά επεισόδια στο Παρίσι και ένας νεαρός άνδρας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Παράλληλα υπάρχει και άλλος ένας, από ό,τι βλέπω, σοβαρά τραυματίας. Να πούμε λίγο τι συνέβη ακριβώς για να έχετε και εσείς μια εικόνα του, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα μέσα. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα λοιπόν, κατά τις μία και κάτι υπήρξε ένα ατύχημα. Σύμφωνα τουλάχιστον με τους μάρτυρες, ένας μοτοσυκλετιστής προσέκρουσε πάνω σε οδοφράγματα που είχαν τοποθετηθεί, τσιμεντένια οδοφράγματα, σε τα οποία ήταν και σε μια ράμπα, λέει, εξόδου προς περιφερειακό, προς περιφερειακό δρόμο, ο οποίος ωστόσο, λέει, ήταν κλειστός από τις υπηρεσίες του Δημαρχείου. Τρεις ώρες αργότερα η αστυνομία αντίκρισε έναν 17χρονο με σοβαρές ζημιές στα δυο του μάτια και το κεφάλι. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να τον διασώσουν και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση σε τοπικό νοσοκομείο. Ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο τραυματίας επιχείρησε να ληστέψει προφανώς κάποιο κατάστημα. Δεν εξελίχθηκε καλά η υπόθεση βέβαια για αυτόν. Οι ύποπτοι τουλάχιστον, λέει, τράπηκαν άμεσα σε φυγή και αναζητούνται από την αστυνομία. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το δημοσίευμα της Le Parisien. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Μπιλ που στείλε μήνυμα, ο Μπιλ Μπαϊτάξη, με ειδικό πυρούνι ο Μπιλ για να παλέψει με το αγριογούρουνο. Φίλε Μπιλ, το βλέπω, καλή όρεξη να έχεις, πραγματικά.
2: Ωραίες γεύσεις βλέπω στα τραπέζι. Πάντα τέτοια.

Καταλαβαίνετε βέβαια έτσι ότι τα πράγματα δεν ήταν και πολύ καλά στο Παρίσι. Βέβαια υπήρξαν πανηγυρισμοί λόγω της κατάκτησης, ωστόσο έγιναν και αυτά τα άσχημα περιστατικά. Να πούμε λοιπόν πως από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν δύο παίκτες οι οποίοι παίζουν μαζί στην Παρί, δεν πανηγυρίζουν καν μαζί παρότι πήραν το Champions League, δηλαδή ούτε το Champions League δεν τους ένωσε. Οι δύο παίκτες είναι ο Ματβέη Σαφόνοφ και ο Ηλία Ζαμπάρνη. Να πούμε για ποιο λόγο, έτσι. Λοιπόν, πώς να το πούμε αυτό. Ο λόγος βέβαια είναι ο πόλεμος που υπάρχει ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Ο τερματοφύλακας της Παρί είναι Ρώσος. Ο Ζαμπάρνη είναι, έχει καταγωγή για την ακρίβεια, ο Σαφόνοφ, από τη Ρωσία. Ο Ηλία Ζαμπάρνη είναι Ουκρανός. Να πούμε επίσης πως ο Σαφόνοφ τον έχουμε δει στην Ελλάδα, όχι σε ελληνική ομάδα, αλλά έχει παίξει σε ελληνικό γήπεδο για ευρωπαϊκό παιχνίδι. Αρχικά να πούμε ότι οι δύο παίχτες δεν βρίσκονται καν κοντά ο ένας τον άλλον. Σε πρόσφατο αγώνα της Παρί δεν δώσαν ούτε τα χέρια. Και ο Γαλλικός Σύλλογος ξέρει την κατάσταση και λαμβάνει πάντα τα μέτρα ώστε ώστε να μην υπάρξει ένταση ανάμεσά τους. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλά ανάμεσα στους δύο παίχτες.

0: Και τουλάχιστον σε δηλώσεις που έχει κάνει ο Ζαμπάνι, τα πράγματα δεν είναι καλά. Δηλαδή δεν κρατάει καμία σκέψη, καμία σχέση με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί πάμε σε break. Έτσι, και ο Μιχάλης Σοηλές αναφέρει για που έχουμε δει τον Σαφόνοφ. Θα το αναφέρω όμως μετά το break. Πάμε.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Go!
1: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpark είναι για όλους.
1: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
5: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
6: Η ώρα είναι 3.
1: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
7: Το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα. Το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Οκ. Okay. Το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτήμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και Γερμανία στις 1 και 4 Οκτωβρίου αντιστοίχως. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η Ανώλευκη ΠΑΕ.
2: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των τελικών της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερόλκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών τεσσάρων έως τεσσάρων ενδυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο η επεκτάση των συμβολέων των Νίκολιτς και Πινέδα για τον δικέφαλο. Η απόκτηση τερματοφύλακα αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν. Την επιστροφή του Βασίλη Ζαγαρίτη εξετάζουν οι πράσινοι. Ανοιχτή παραμένει η παραμονή του Λούκας Τσάβες. Ο ατρόμητος μεταξύ των ενδιαφερομένων ομάδων για τον Μορεντιάγε της Πόγκον σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward της ΑΕΚ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο ο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφτής Νάπολη Μπίλι Γκίλμορ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Μετά με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ σειράς 4-3 στέθηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια απουσίας. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
11: 943 Intervet and Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γνιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, να συνεχίσουμε αυτό που λέγαμε για τον Σαφόνοφ. Για τον Ματβέι Σαφόνοφ, έτσι ονομάζεται ο παίχτης. Λοιπόν, ο Μιχάλης Σοζολής το έχει αναφέρει για τον τερματοφύλακα. Το έχει στείλει στο Viber. Μιχαλάρα, σωστός είσαι. Τα σε δω, νομίζω, και σε λίγη ωρίτσα. Λοιπόν, πρέπει να εξηγήσουμε λίγο τι έχει συμβεί με τον Σαφόνοφ. Τον Σαφόνοφ τον είδαμε τον Αύγουστο του 2019 στην Ελλάδα, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, στον αγώνα Ολυμπιακός Κράσνονταρ 4-0. Σε εκείνο το παιχνίδι που έχει βάλει τα δύο γκολ ο Ρατζέλοβιτς, έχει κάνει το 1-0 ο Γκερέρο, έχει βάλει και ο Ποντένι σε ένα πολύ ωραίο. Τότε λοιπόν είχαμε δει τον Ματβέι Σαφόνοφ. Στο δεύτερο παιχνίδι, επειδή έχω κάτσει και το έχω ψάξει, δεν αγωνίστηκε ο Σαφόνοφ. Έχει αγωνιστεί ο Κρίτσουκ. Κίρτσουκ, κάπως έτσι ονομάζεται.

Να πούμε λίγο ότι έχει δηλώσει ο Ζαμπάρνη για τη σχέση του με τον Σαφόνοφ. Και έχει πει την εξής απάντηση όταν έχει ρωτηθεί για την σχέση του με τον Σαφόνοφ. Λοιπόν, έχει αναφέρει το εξής, ότι στη χώρα μου ένας πόλεμος πλήρους κλίμακας μένεται εδώ και 4 χρόνια. Οι Ρώσοι είναι επιτιθέμενοι που προσπαθούν μάταια να καταστρέψουν την ελευθερία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Δεν διατηρώ καμία προσωπική σχέση με κανέναν Ρώσο. Πρέπει να αλληλεπιδρώ με τον Σαφόνοφ σε επαγγελματικό επίπεδο κατά διάρκεια της προπόνησης και να εκπληρώνω τις υποχρεώσεις μου προς τον Σύλλογο. Αλλά όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, υποστηρίζω πλήρως την απομόνωση του ρωσικού ποδοσφαίρου από τον κόσμο. Αυτές είναι οι απόψεις του.

Λοιπόν, να πούμε πως ο Σαφόνοφ κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ζαμπάρνη, ωστόσο λέει το απέφυγε, είπε λέγοντας απλά 4 λέξεις: δεν θα το κάνω, δεν θα σχολιάσω αυτό.

0: Λοιπόν, μιας και πιάσαμε Champions League εκεί πέρα, Σαφόνοφ και λοιπά, πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο που ήταν στο γήπεδο, είναι στη Βουδαπέστη αν δεν κάνω λάθος. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι Γιώργο, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Internet Sports από την Γιόλουστο και σήμερα Βουδαπέστη, εδώ που χθες φιλοξένησε τον μεγάλο τελικό, τον τελικό ουσιαστικά. Ο Μάιος είναι ο μήνας των τελικών και είδαμε την Πάρη συσδεδεμένη να υπερισχύει στη διαδικασία των πέναλτι 4-3 της Arsenal. Μια Arsenal η οποία με το που έβαλε εκείνο το τυχερό γκολ από την απόκρουση του Μαρκίνιος που κόντραρε πάνω στο Βέλγο τον Τροσάρ, εποφελήθηκε ο αμαρκάριστος ο Γερμανός ο Χάβερτς και με ένα εκπληκτικό σουτ νίκησε τον Ρώσο τον Σαβόνο. Είναι γεγονός ότι η κατοχή της μπάλας από τους Γάλλους πρέπει να είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ αντιθέτως...
0: Διάβασα για 80, δεν ξέρω αν είναι... Δεν τα έχω μετρήσει τώρα, δεν έχω τσεκάρει...
1: 75 για την ακρία.
0: 75.
1: 75, ναι, γιατί 24,7 ήταν το αρνητικό ρεκόρ που πέτυχε η Arsenal, η οποία κατέριψε ένα δικό της προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ την προηγούμενη φορά το 2006 που είχε φτάσει στον τελικό του Champions League που ήταν στο Σεντενί απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Έχασε τότε, είχε χάσει 2-1, όπως ξέρουμε όλοι, είχε βάλει τον Αγκόλ και ο Ζιουλί, τον οποίο το συναντήσαμε χθες. Ήταν ένας από τους προσκεκλημένους εδώ της διοίκησης της Paris Saint-Germain και τότε είχε κάνει 29,7% κατοχή μπάλα. Σήμερα, χθες το κατέριψε, 24,7, σημαίνει ότι τους έπαιζε μονότερμα η Paris Saint-Germain. Και δικαιώθηκε το ποδόσφαιρο, δηλαδή με το που πήρε το τρόπαιο η γαλλική ομάδα και δεν το πήρε η αγγλική, έτσι, τουλάχιστον κατά την προσωπική μας άποψη. Τώρα, ο διεθνής τύπος σήμερα, είναι λογικό και σωστά κάνει, αποθεώνει η γαλλική ομάδα, όπου για παράδειγμα η εκείπ έχει τίτλο η ανίκητη και τονίζει ότι ο προπονητής ο Λουίς Ενρίκε προσπαθεί και έχει ξεκινήσει να δημιουργεί μια νέα δυναστεία στο χώρο του ποδοσφαίρου και έχει δίκιο. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για την Paris Saint-Germain που υπερασπίζεται με απόλυτη επιτυχία το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης θα λέγαμε. Έχει τρία τρόπαια ο ίδιος ο Λουίς Ενρίκε, τρία Champions League, έτσι. Ισοφάρισε το ρεκόρ του Μπο Πέιστη της Λίβερπουλ που το είχε πάρει 77-78-81, του Πέμπι Γκουαρδιόλα 2009-2011 τις δύο πρώτες με την Μπαρσελόνα, το 23 με την Manchester City και βεβαίως του Ζινεντίν Ζιντάν 2016-17-18. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι μακράν ο κορυφαίος είναι αυτή τη στιγμή ο Ιταλός Κάρλο Ανσελότη με 5 κατακτήσεις, το 3 και το 7 με την Μίλαν, το 14, το 22 και το 24 με τη Real Madrid.
0: Να αναφέρω βέβαια, το έχουμε πει και στο Δελτίο, η αλήθεια είναι ότι η Παρή είναι και η ένατη ομάδα που κάνει το repeat, που κάνει το back to back.
1: Σωστό.
0: Ενώ πάντα από την αρχή της διοργάνωσης, από το 1956.
1: Ναι. Ακριβώς, 55-56. Και τότε συμπάρα την είχε πάρει και ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, όπου φέτος για πρώτη και μοναδική φορά η απονομή της χρυσής μπάλας θα πραγματοποιηθεί 26 Οκτωβρίου, αλλά στο Λονδίνο, όχι στο Στατελέτ, το θέατρο των Παρισίων, όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Και αυτό για να τιμηθεί η πρώτη χρυσή μπάλα που δόθηκε σε Άγγλο ποδοσφαιριστή, στον Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, τον εξτρέμ της Blackpool και της Στόου και βεβαίως της Εθνικής Αγγλίας, τον αποκαλούμενο μαγό της τρίπλας. Τώρα, η Σαν βεβαίως, οι Άγγλοι, εντάξει, έχουν πειραχθεί όπως είναι γεγονός. Πίστευαν ότι θα κάνουν το 3-3, δηλαδή έχουν πάρει το κόμφερες με την Κρίσταλ Πάλας, πήραν το Europa League μετά στο Βίλα. Θεώρησαν ή πίστευαν καλύτερα ότι θα πάρουν και το Champions League, καθότι η Arsenal πρόσφατα μετά από 22 χρόνια κατάφερε να πάρει να κατακτήσει την Premier League μετά την εποχή του Αρσέν Βενγκέρ, που και αυτός ήταν στο γήπεδο καθόταν δίπλα στο Λουίς Φίγκο. Ο τίτλος λοιπόν της Σαν, της πρώτης αυτή τη στιγμή κυκλοφορία εφημερίδας του Ηνωμένου Βασιλείου, είναι άδικο, απλά άδικο, και το πάει στον Γκάμπριελ, τον Βραζιλιάνο στο Όπερλι, να δέχεται τόση έντονη κριτική. Ενώ η Sunday Telegraph συνεχίζει, τονίζει την πλευρά της, καταστροφική και αστοχία του Γκάμπριελ, Εντάξει, πρέπει να αντιληφθούμε όλη τη διαδικασία των πέναλτι. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία που θέλει πάνω απ' όλα τύχη, έτσι.
0: Τύχη, ψυχραιμία, πραγματικά. Έτσι, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Λέμε ότι το πέναλτι είναι ένας εύκολος τρόπος να μπει γκολ, αλλά ας ρωτήσουμε καλύτερα αυτούς που πάνε να βαρέσουν τέτοια πέναλτι. Που πάνε να εκτελέσουν.
1: Θυμόμαστε τον Ρομπέρτο Μπάτσιο, για παράδειγμα, έτσι, με την ομάδα της Ιταλίας. Που ήταν από τα κορυφαία ονόματα. Αυτό είναι εδώ το πέναλτι. Δεν είναι το πόσο κλάσης παγκόσμιας ή ευρωπαϊκής ή διεθνούς ποδοσφαιριστής. Είναι εκείνη τη στιγμή το πόσο θα είναι ψύχρεμος, το πόσο θα είναι τυχερός. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Και βεβαίως παίζει ρόλο και ο τραφύλακας, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Ράγια χθες που απέξα πέναλτι είναι λίγο. Ο Ράγια πρώτος βγήκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Premier League.
0: Καταρχάς ο Ράγια είναι, νομίζω, το πέναλτι που αποκρούει ο Ράγια είναι και, το μοναδικό, είναι και το μοναδικό από τα τρία χαμένα που η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Που εννοώ ότι, αν ο Ράγια, ας πούμε, δεν έπεφτε από την άλλη μεριά, η μπάλα θα είχε μπει.
1: Έτσι.
0: Θα είχε πάει στα δίχτυα.
1: Και βεβαίως,
0: τα άλλα πήγαν out.
1: Έτσι. Και λένε για τον Γκάμπριελ, γιατί το Έζε δεν το βγάλε έξω, ο οποίος έζε 270 εκατομμύρια πέρσι. Όλοι δηλαδή έχουν πέσει πάνω στον Γκάμπριελ. Έλεος δηλαδή, εντάξει.
0: Το θέμα είναι ότι ο Γκάμπριελ μέσα στο παιχνίδι, η Άρσεναλ έχει κλειστεί πίσω. Έχει κλειστεί πίσω.
1: Ο Ορφέως που ωσφεσί της Άρσεναλ.
0: Έχει χάσει καμία μονομαχία. Δεν θυμάμαι κάποια μονομαχία που να χάσε.
1: Ο κορυφαίος της Άρσεναλ ήταν ο Γκάμπριελ.
0: Κάτι το οποίο βέβαια για αγγλική ομάδα δεν είναι και το πιο τιμητικό, έτσι. Να έχει κορυφαίο τον αμυντικό της, αλλά και πάλι.
1: Προφανώς ο Αρτέτα ήξερε ότι απέναντι στην Παρίσι Σεντζερμέν, αν παίζει ανοιχτά, δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα από τους ποδοσφαιριστές του. Γι' αυτό και είδαμε ότι δεν έβαλε ο κλασικούς οπισθοφύλακες. Δηλαδή δεν έβαλε τον Τίμπερ τον Ολλάνδο δεξιά. Έβαλε τον στόπερ τον Κολοβιανό, τον Μοσκέρα. Αριστερά έβαλε τον άλλο στόπερ, τον Ινκάπιε από τον Εκουαδόρ. Γι' αυτό μπόρεσαν και είχαν και διπλομαρκαρίσματα, έτσι. Δηλαδή, ο Ινκάπιε που φύλαγε, ας πούμε, τον Ντουέ, ερχόταν και ο Ράις και τον βοηθούσε. Απ' την άλλη πλευρά, ο Μοσκέρα είχε βοήθειες από τον Λουίς Σκέλι. Γι' αυτό δεν μπορούσαν να απτυχθούν ο Κβαρατσχέλια και ο Ντουέ. Και απλώς προσπάθησε κάποιες φορές να φανεί ο Ντεμπελέ. Και εντάξει, σίγουρα φάνηκε και ο Βιτίνια που ήταν και ο κορυφαίος της αναμέτρησης, έτσι, του τελικού. Και νομίζω θα είναι, μπορεί φέτος τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, το πρώτο φαβορί για τη ξυμπάλα. Αλλά έχουμε και τον παγκόσμιο κύπελο μπροστά μας. Που εκεί θα ξεκαθαρίσουν ουσιαστικά τα πράγματα. Η Gazette dello Sport τώρα από την πλευρά της λέει και αυτή σκληρό λάθος του Γκάμπριελ. Εντάξει, και τονίζει όμως από την πλευρά ότι ο Ενρίκε, ο Ισπανός αυτός προπονητής, έχει δημιουργήσει την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Δίκαια πήρε το τρόπαιο. Και από την πλευρά του ESPN, το αμερικανικό, προσθέτει ότι ο Λουίς Ενρίκε κατάφερε και μπήκε στο κλειστό κλαμπ των προπονητών που έχουν πάρει τρία Champions League, τα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά τρόπαια σε συλλογικό, διασυλλογικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η Μάρκα λέει η αποχώρηση του Εμπαπέ έχει ξεπεραστεί για τους Παριζιάνους. Γιατί υπήρχε, όπως ξέρουμε όλοι, μεγάλη μάχη και από τη διοίκηση να παραμείνει ο Γάλλος Φορ στους Παριζιάνους. Αυτός είχε πάρει την απόφασή του, βέβαια και τα 100 εκατομμύρια σε διάστημα 5 ετών, ένα μπόνους που δεν θα το παίρνει παρή γιατί θα έφερε και ως ελεύθερος. Οπότε λογικό είναι, διάλεξε να πάει στη Βασίλισσα της Ευρώπης. Βέβαια μέχρι τώρα δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, γιατί ο Εμπαπέ πήγε στην Παρή, στη Ρεάλ, συγγνώμη, για να κατακτήσει τη Λα Λίγκα, εννοείται, και μετά το Champions League, για να πάρει και ο ίδιος τη χρυσή μπάλα, που είναι και αυτό του δίνει κάποια καλά χρήματα.
0: Το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο σωστή είναι αυτή η απόφαση. Γιατί έχουμε δει τι συμβαίνει. Έφυγε ο Εμπαπέ από την Παρή. Η Παρή που είχε χάσει το τρόπο με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, με το που έφυγε ο Εμπαπέ έχει πάρει δύο σερί Champions League.
1: Η Παρή τι έγινε με το που φύγαν τα μεγάλα αστέρια, ο Μέση, ο Νεϊμάρ και ο Εμπαπέ τελευταία. Κατάφερε ο Λουίς Ενρίκε, που διάρρησε συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, ο Λουίς Κάμπος, να βάλουν τα πράγματα κάτω, να ζυγίσουν τα πράγματα, να πούνε. Κοιτάξτε, παίρναμε πρωτοκλασσά τους αστέρες, δίναμε πολλά εκατομμύρια, αποτέλεσμα δεν είδαμε. Πρέπει να πάμε σε μια πιο λογική ομάδα. Και έτσι λοιπόν είδαμε τον Βιτίνια, για παράδειγμα, ο οποίος στη Γουλφς πήγαινε, ερχόταν. Δηλαδή, αν δεν είχε φύγει το 23 να πάει στην Παρίσι Σεντζερμέν, θα είχε χαθεί ο παίκτης αυτός. Και αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Παρίσι Σεντζερμέν για μένα. Είναι ένα παλικάρι που μάχεται. Ο Ντεμπελέ, καλός χρυσός, αλλά είναι πολύ ευπαθής τραυματισμούς. Δηλαδή για μένα χθες ένα τελικό, θα έπρεπε, όπως ο σπουδαίος ο Τάσο Μητρόπουλος, πραγματικό παλικάρι, και άλλοι ποδοσφαιριστές που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό, έστω και τραυματίας, να συνεχίσει να παίξει αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι απλό παιχνίδι. Δεν είναι ένα παιχνίδι πρωταθλήματος Γαλλίας. Είναι ο τελικός του Champions League. Έπρεπε λοιπόν να μείνει στο παιχνίδι που λέει ο λόγος έστω και με μισό πόδι. Θα μου πείτε, υπάρχει μπροστά και το παγκόσμιο κύπελο. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα εκατομμύρια τα δίνει η Paris Saint-Germain, ο κόσμος Παρί και η διοίκηση και γόντουσαν για να πάρουν αυτό το τρόπο. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τον πόνους του 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει υποσχεθεί ο Νάσερ και Λαϊφή, γιατί δεν γίνεται. Η Παρί έχει μια πολύ σωστή τακτική, κατ' εμέ πάντα, στον τομέα των πριμ. Δεν δίνει κάθε φορά που νικάει η ομάδα, είτε στην Ευρώπη είτε στη Γαλλία. Δεν του δίνει πόνους. Λέει, κύριε, όταν πάρετε τρόπαιο, τότε θα πάρετε καλό πόνους. Και έχει δίκιο. Γιατί παίρνετε το μισθό σας, έτσι. Όταν βλέπουμε τώρα τον Ντεμπελέ, παίρνει 15-20 εκατομμύρια και τώρα του προσφέρει για νέο συμβολέο 30 και αυτό ζητάει 60. Κάτσε, πώς θα τα πάρεις τα 60, έτσι. Δεν σου λέω να τα πάρεις, αλλά πρέπει να μάχεσαι, να δίνεις και την ψυχή σου μέσα στον αγώνα. Έτσι δεν είναι όπως το κάνει ο Μέση, όπως το κάνει ο Μαραντόνα, ο Πελέ, ο Τζορτζ Μπεστ,
0: ο Ιμπραχίμοβιτς. Οι πάντες. Πραγματικά.
1: Έτσι πρέπει. Οι μεγάλοι παίκτες πρέπει να δίνουν τον καλύτερο αυτού στα δύσκολα παιχνίδια. Εκεί είναι η επιτυχία του. Το να βάζει 5 γκολ σε έναν ανύπαρτο αντίπαλο εισαγωγικά δεν μου λέει τίποτα εμένα.
0: Πάντως να το αναφέρω. Ναι, πες Μανώ.
1: Ότι το βραβείο του καλύτερου παίκτου χθες του αγώνα που το πήρε ο Βιτίνια το έδωσε ο Αντετοκούμπο. Ο οποίος Αντετοκούμπο έτσι καθόταν μαζί με τον Γιόκιτς, τον έτερο σπουδαίο μπασκετμπολίστα στα επίσημα, και είχε πει πριν τον αγώνα στη Fan Zone Αντετοκούμπο, που είναι φαν της Arsenal, έτσι, γιατί μίλησε με τα καλύτερα λόγια. Λέει, για μένα ο καλύτερος ποδοσφαιριστής είναι ο Thierry Henry, και είχε προβλέψει ότι θα νικήσει 2-1 και το παριάστησαν. Στεναχωρέθηκε βέβαια στο τέλος, δεν πειράζει, συμβαίνουν για αυτά. Λοιπόν, κάτι πήγε να πεις, Γιώργο.
0: Αυτό που ήθελα να αναφέρω πάντως, ότι η Παρί έχει δράσει με ένα σκεπτικό, αφού δεν μπορώ να τον νικήσω, ας τον φέρω σε μένα. Και αναφέρομαι τώρα στον τεχνικό διευθυντή της Paris Saint-Germain.
1: Τον
0: ναι, ο οποίος της έχει πάρει και πρωτάθλημα. Της έχει στερήσει μάλλον πρωτάθλημα. Ετά, όταν ήταν στη Λίλ.
1: Ο Λουίς Κάμπος έχει αποδειχθεί λίρα 100.
0: Πραγματικά. Καταφέρνει,
1: γιατί αυτός κάνει τις επαφές με τους ποδοσφαιριστές, έτσι, και μετά πάνε και μιλάνε στον Ενρίκε και στη διοίκηση για τις υπογραφές των συμβολέων. Τις πρώτες επαφές τις κάνει ο Λουίς Ενρίκε. Συζητάει με τον Λουίς Κάμπος. Συζητάει με τον Ενρίκε τι ποδοσφαιριστή θέλουμε, αυτόν, εκείνον. Τους πλησιάζει αυτός με τους ανθρώπους του, κάνουν τις επαφές, βλέπουν αν θέλει και εκείνος να συνεχίσει, και μετά πάμε στο επόμενο βήμα και μετά στις υπογραφές, συμβολέων και όλα αυτά. Και σε αυτό το τομέα ο Λουίς Κάμπος είναι απόλυτα πετυχημένος. Γι' αυτό και είδαμε ο Ενρίκε στο τέλος που έδωσε και αυτόν ουσιαστικά στον τρόπο, έτσι, πέρα από τον πρόεδρο τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί.
0: Νομίζω ο Λουίς Κάμπος πήγε με ένα πλάνο ότι, παιδιά, εντάξει, θα έχουμε σούπερ στάρ στην ομάδα, αλλά όχι δεκάδες, θα έχουμε κάποιους συγκεκριμένους για να έχουν ανεβασμένο το επίπεδο. Αλλά θα έχουμε παίχτες με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αγωνιστικά.
1: Ναι, το συζήτησε παρέα με τον Λουίς Ενρίκε, που και εκείνος κατάλαβε ότι τα μεγάλα ονόματα πλέον δεν κάνουν και τις ομάδες, για την ακρίβεια. Τα μεγάλα ονόματα είναι καλά για τον κόσμο, για τις φανέλες, για το marketing σίγουρα. Αλλά από εκεί και πέρα, ομάδα που θέλεις να κατακτήσεις τον τρόπο, γιατί είχε ξαναπάει τελικό Champions League και πρέπει να ξαναπάει η Παρί και χάσει από την Bayern.
0: Ναι, το 2020, στο άδειο, στο Νταλούζ. Στο Νταλούζ στη Λισαβόνα.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν έκανε τίποτα, έτσι. Τυπική παρουσία είχε η Παρί μες στο γήπεδο.
0: Και όχι μόνο, έτσι, έπαιξε βέβαια και με την καλύτερη Bayern των τελευταίων ετών. Από θέμα αποτελεσματικότητας, έτσι. Η ίδια ομάδα έβαλε στο ίδιο γήπεδο, γιατί τότε, να θυμίσω, λόγω της πανδημίας, γινόταν τα παιχνίδια σε ένα γήπεδο, σε δύο γήπεδα μάλλον.
1: Στο τελικό τότε, με το Μαλόνι.
0: Ναι, και είχε βάλει 8, είχε, Final 8 νομίζω, κάτι τέτοιο υπήρχε.
1: Μπορεί να έχεις δείτε.
0: Και είχε βάλει 8 γκολ στην Μπαρτσελώνα. Έτσι.
1: Τα 8 η Μπάγκεν στην Μπαρτσελώνα, ναι, στον προηγούμενο γήπεδο.
0: Είχε βάλει στον προημιτελικό και στον... Ναι, και άλλα δύο, ναι. Ακριβώς. Ο Φλικ που είναι τώρα στην Μπαρτσελόνα και συνεχίζει να είναι.
1: Ναι, βέβαια. Και δικαίως συνεχίζει. Τους πήρε το πρωτάθλημα. Τώρα κλείσανε και τον Άντωνι Γκόρντον με 80 εκατομμύρια. Τώρα, βέβαια, ο μεγάλος στόχος είναι ο Αργεντινός παγκόσμιος πρωταθλητής 22. Μπορεί και ξανά, κανένας δεν το αποκλείει. Το Χούλιαν Άλβαρες. Αλλά βεβαίως, όπως είπε η διοίκηση Ατλέτικο, και το Γιαμάλ να μας δώσετε, εμείς δεν τον παραχωρούμε τον τον Άλβαρες. Θα δούμε βέβαια.
0: Η αλήθεια είναι ότι έκανε και λίγο ηρωνικό post η Ατλέτικο.
1: Γιατί τα 100 εκατομμύρια όταν έχει πάρει 90 πέρυσι το καλοκαίρι τον Άλβαρες, λογικό είναι με 100 δεν θα τον δώσεις. Θα βγάλεις μόνο 10 εκατομμύρια. Από 130 και πάνω θα πάει.
0: Όταν
1: αποφασιστεί ότι θέλει να τον πουλήσουν. Θα το τραβήξει. Γιατί αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει Ατλέτικο. Σου λέει καίγεται η Μπαρσελόνα, ο πρώτος μεταγραφικός στόχος είναι ο Άλβαρες. Άρα εμείς θα το τραβήξουμε το σχοινί όσο πάει. Mm-hmm. Αυτοί καίγονται, εμείς δεν καίγομαστε. Το να παραμείνει στο Ατλέτικο είναι επιτυχία για το Σιμώνα και την ομάδα του. Αλλά η Μπαρσελόνα καίγεται για φόρο. Έφυγε ο Λεβαντόφσκι, 38 χρονολογικό είναι. Θα δούμε. Καλός χρυσός ο Γκόρντον, αλλά δεν είναι ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως.
0: Νομίζω είναι και λίγο διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του Άλβαρες με τον Λεβαντόφσκι, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε δεν ξέρω βέβαια πόσο ταιριαστή θα είναι σαν επιλογή. Βέβαια είναι παιχταράς ο Άλβαρες, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Είναι σπουδαίος. Για μένα ήταν λάθος σύντη που τον άφησε να φύγει. Ας φύγει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Μπεις και τα οικονομικά των ομάδων παίζουν τον ρόλο τους. Δεν τα ξέρουμε εμείς πώς είναι. 90 εκατομμύρια τους έδωσε, εντάξει. Τώρα, να πούμε και για τον σλότ, έτσι, μετά από δύο σεζόν.
0: Βεβαίως, Μάνο, το μόνο αν είναι να το πούμε μετά το break, γιατί έχουμε ένα διάλειμμα. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο και για τη συνέχεια της κουβέντας μας.
2: 943 Intervet & Sports. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 3:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στον Μάνο Σταραμόπουλο να συνεχίσουμε την κουβέντα. Μάνο, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Μάνος. Θα την διορθώσουμε.

0: Λοιπόν, τώρα τον έχουμε τον Μάνο στη γραμμή μας. Μάνο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα. Βλέπουμε την Arsenal, την Liverpool μάλλον, μετά από δύο χρόνια παραμονής του 47χρονου του Ολλανδού, του Arne Slot, που στην πρώτη του επίσημη παρουσία έτσι κατάφερε να οδηγήσει τους κόκκινους στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, χωρίς να έχει τα όπλα που είχε φέτος. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι αυτά που του πήρε η διοίκηση δεν ήταν όλα υπό την εισήγησή του, αλλά εντάξει, αυτά συμβαίνουν στην εποχή μας. Και φέτος λοιπόν, δηλαδή το καλοκαίρι του 25, που οι κόκκινοι εξόδευσαν 350 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση ομάδας, με πολλούς παίκτες, εκητικέοι, ΣΑΚ, ποιον δεν πήρανε. Και όμως δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο τρόπαιο, ίσα ίσα που κατάφεραν να καταλάβουν την πέμπτη θέση, και επειδή η Αγγλία μαζί με την Ισπανία είναι οι ομάδες που είχαν τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι ομάδες τους, κατάφεραν να βγάλουν και πέμπτη θέση στο Champions League. Οπότε η Λίβερπουλ θα πάνε εμφανιστεί ξανά και την προσεχή αγωνιστική περίοδο στο League Face του Champions League. Τώρα τον ευχαρίστησε η διοίκηση, όπως καταλαβαίνουμε, αλλά είπε ότι αυτή τη στιγμή έπρεπε να προχωρήσει και έκριναν ότι έπρεπε να πάρθει αυτή η δύσκολη απόφαση, όπως και πάρθηκε. Τώρα τον πρώτο φαβορή επικρατέστερος παρουσιάζεται ο Ισπανός Άντωνι Ιραόλα, μέχρι πρότινος προπονητής της Μπόρνεμουθ. Τις επαφές της κάνει ο αθλητικός διευθυντής των κόκκινων, ο Ρίτσαρντ Χιούς. Θεωρώ ότι επειδή οι λύσεις δεν είναι πολλές αυτή τη στιγμή, δηλαδή να πούμε ο Ζιντάν δεν μπορεί να πάει γιατί μετά το παγκόσμιο κύπελο αναλαμβάνει την Εθνική Γαλλίας. Ο Τσάμπι Αλόνσο έχει συμφωνήσει, ανέλαβε την Τσέλσι. Ο Έντσο Μαρέσκα ανέλαβε τη Μάντσεστερ Σίτι. Μεγάλα ονόματα και νέα ονόματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έτσι. Ούτε ο Φλικ, να πούμε για παράδειγμα, μπορεί να φύγει την Μπαρσελόνα τώρα, ότι την έβγαλε πρωταθλήτρια.

0: γιατί το λέω ο ίδιος, αποχωρεί όπως είπε από την Μίλαν, αλλά δεν νομίζω ότι ο Λεάο είναι κατάλληλος για να πάει αυτή τη στιγμή στη Λίβερπουλ. Έτσι ο Πορτογάλος διεθνής μέσο επιθετικός, που πιστεύω ότι είναι σπουδαίο μεγάλο ταλέντο, αλλά πιστεύω ότι αυτός δεν δουλεύει πολύ για τον εαυτό του και ίσως σε μια άλλη ομάδα και καλύτερα από τη Μίλαν δεν ξέρω αν θα φανεί ή αν θα μπορεί να κάνει αυτά που έκανε στη Μίλαν, που ουσιαστικά ήταν το πρώτο της όνομα. Σε άλλη ομάδα θα πρέπει να έχει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο.
1: Νομίζω τον έχει στα ραντάρ της United, δεν τον έχει?
0: Είναι σε πολλές ομάδες, αλλά τι να σου πω, δεν θεωρώ ότι ο Λεάο, με αυτά που έχουμε δείξει τουλάχιστον στην Μίλαν, αν θα μπορεί να τα κάνει σε άλλη ομάδα, έτσι, γιατί στη Μίλαν ήταν το πρώτο βιολί. Κανένας δεν μπορούσε να του πει τίποτα, ούτε ο Αλέγκρι, τον είχαν μη βρέξει και μιστάξει. Αλλά σε άλλη ομάδα, με άλλους εξίσου σημαντικούς ποδοσφαιριστές, θα πρέπει να πάρει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο, να καλύπτει ένα συγκεκριμένο χώρο, να αμήνεται όταν χρειάζεται η ομάδα. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Θα δούμε βέβαια, θα δούμε. Τώρα, έχουμε τον Γκασπερίνι, ο οποίος μίλησε με τον ιδιοκτήτη, τον Φρέντι, των Αμερικανών, και του λέει πρέπει να κάνουμε κάτι, να επιστρέψει ως αθλητικός διευθυντής ο Τότι, γιατί ο Τότι με την προσωπικότητά του, με την φυσιογνωμία του τη μεγάλη, καταφέρνει να παίζει σημαντικό ρόλο στα αποδυτήρια, κάτι που βοηθάει και τον προπονητή. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή όπως κάνει ο Λουίς Κάμπος με τον Λουίς Ερίκε. Να δούμε τώρα, για την πρώτη επίσημη επαφή που είχαν ο Φρέντγκιν με τον Τότι, δεν συμφώνησαν. Πιστεύω και το οικονομικό παίζει το ρόλο του, έτσι. Τώρα, να πούμε για το τελικό ότι στο Παρίσι, που φωταγωγήθηκε για μια ακόμη φορά έτσι και χθες, είχαμε πολλά επεισόδια. Είχαμε ένα νεκρό, 780 συλλήψεις και πολλούς τραυματίες.
1: Και έναν πολύ σοβαρά τραυματία, έτσι. Ναι. Ένας που είναι πάρα πολύ σοβαρά όμως.
0: Εδώ στη Βουδαπέστη, που όλοι πίστευαν ότι θα γίνουν επεισόδια, δεν άνοιξε μύτη στην κυριολεξία και είχαμε επεισόδια στο Παρίσι. Άρα προφανώς η Ουγγρική αστυνομία είναι πιο συνειδητοποιημένη από τη Γαλλική. Δεν πάει σύγκριση.
1: Και όχι μόνο, εγώ είδα και προετοιμασίες στα μαγαζιά πριν τον τελικό να βάζουν ξύλινες ασπίδες, δεν ξέρω τι, προστατευτικά τέλος πάντων, πάνω στις τζαμαρίες για να μην τις σπάσουν οι ανεγκέφαλοι.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς η γαλλική αστυνομία που είχε κάνει το λάθος, δεν πρέπει να ξεχνάμε, και στον τελικό του Champions League, έτσι, στο Real Madrid της Liverpool 1-0. Τους είχε αφήσει τον κόσμο να προχωράνε προς το γήπεδο χωρίς να τους σταματάει κάθε 200 μέτρα να ελέγχει για το ληστήρια. Τους άφησε, πήγαν όλοι ξαφνικά 5-10 χιλιάδες και πού να τους ελέγξει μετά. Και θυμόμαστε τα επεισόδια που γίνανε και τις καταγγελίες από τους Άγγλους. Δηλαδή δεν μάθανε.
1: Γενικά νομίζω στη Γαλλία είναι το μόνο μέρος που κερδίζει μια γαλλική ομάδα, κάνει μια τέτοια επιτυχία. Γιατί εντάξει, δεν συζητάμε αν είναι επιτυχία. Και σπάνε το γήπεδο. Και σπάνε την πόλη.
0: Ναι, ναι. Τι να πω. Κάτι δεν λειτουργεί καλά στη γαλλική αστυνομία. Ας πάρουν μαθήματα από τους φίλους μας Ούγγρους. Λοιπόν.
1: Εκ των πραγμάτων, μάλλον αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί από όσο μου λες, στη Βουδαπέστη δεν έχει γίνει το παραμικρό.
0: Ναι, ναι. Εδώ τα μέτρα ήταν δρακόντια. Και το ξενοδοχείο που έμενε η Παρίσι ζεμένα από πριν, το Νιου Γιόρκερ και η Άρσεναλ και οι δρόμοι όλοι φαινόταν διακριτικά. Η παρουσία της Ουγγρικής αστυνομίας. Τώρα πάμε και στην εθνική ομάδα της Βραζιλίας, επειδή ανησυχούν αρκετοί φίλοι της Ελεσάου. Να πούμε ότι, όπως είπε ο Αντσελότη, το 10 θα το έχει για μια ακόμη φορά, γιατί σήμερα έβγαλε και τα νούμερα. Έτσι, το 10 θα το πάρει ο Νεϊμάρ. Θα παίξει κανονικά στην εθνική ομάδα, δεν ξέρω αν θα είναι στην πρεμιέρα. Ο Αντσελότη είπε ότι θα προλάβει να είναι και στην πρεμιέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά και να μην προλάβει, θα παίξει το δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει,
1: τι έχει τραυματιστεί ο Νεϊμάρ?
0: Είχε τραυματιστεί στο τελευταίο παιχνίδι για ένα είδημα στο πίστιο Μυριαίου. Και λέγανε θα πουσιάσει για 5-7-8 μέρες. Εντάξει. Ο Νεϊμάρ καίγεται για να παίξει σε τέταρτο παγκόσμιο κύπελο. Ήταν το 12, το 14, 18, 22. Και πάει για το 5ο τώρα. Λοιπόν, βεβαίως. Δεν έχει πάρει τρόπαιο ο Νεϊμάρ, έτσι.
1: Ισχύει και αυτό.
0: Και αυτό δεν είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλη την Βραζιλία, που είναι μια μεγάλη χώρα, κορυφαία στο ποδόσφαιρο, με τον κόσμο της. Θυμόμαστε όλοι το 94 στην πρώτη επίσημη παρουσία της Εθνικής Ελλάδος σε τελική βάση του παγκόσμιου κυπέλου. Το έχει πάρει η Βραζιλία, έτσι. Με Κάρλος Ντούγκα, με όλα τα μεγάλα στέλια της εποχής.
1: Το θέμα είναι ότι.

0: Για να το πάρει κιόλας χρειάζεται και γάτε αντίστοιχο σε συμπαίχτες. Θέλω να πω αντίστοιχου συμπαίχτες, αντίστοιχη αξία.
1: Το θέμα είναι ότι η Εθνική Βραζιλία έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή. Ξεκινάμε από εκεί. Τον Κάρλο Αντσελότη που γνώριζε άριστα το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές στην Βραζιλία. Άρα τα υλικά υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς θα τα τακτοποιήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Αντσελότη. Ο Νεϊμάρ πρέπει να είναι λίγο πιο ουσιαστικός, πιο ομαδικός. Νομίζω ότι του έχει δώσει το μήνυμα ο Αντσελότη. Θα δούμε βέβαια. Εντάξει, πλησιάζει 14 του μηνός, ξεκινάει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, έτσι, το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Επίσης τώρα να πούμε και για το χθεσινό παιχνίδι που πολλοί κόσμος μπορεί να έχει παραξενευθεί καθότι άρχισε 7 ώρα Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Να υπενθυμίσουμε, όπως έχουμε τονίσει στον Intervention Ελλάδα Sports, ότι από την ώρα που οι δύο κορυφαίες πολυπληθέστερες χώρες, η Ινδία και η Κίνα, σε αναφέρω όπως είναι έτσι, αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα πιο πολυπληθής χώρα είναι η Ινδία, έτσι ξεπέρασε την Κίνα. Λοιπόν, αυτές οι δύο λοιπόν που εξαγόρασαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα και έχουν και χορηγίες στην UEFA και αυτά, καταλαβαίνει κανένας ότι πρέπει να δοθεί έμφαση και στα δικά τους τηλεοπτικά θέλω. Οπότε που αυτές πάνε μπροστά οι χώρες, έτσι. Και βεβαίως ευνοήθηκαν και οι Βρετανικές, που οι Βρετανικές βγάζουν και κυριακάτικες εφημερίδες με πολλές πωλήσεις. Οπότε θα μπορέσουν και αυτοί, μπόρεσαν μάλλον, να δώσουν και το, όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και τα παρεπόμενα του αγώνα και κάποιες συνεντεύξεις που άλλες φορές αυτά γινόντουσαν Κυριακή προς Δευτέρα. Ακόμα και στα ΣΑΙ, τα Βρετανικά.
0: Είχαν λίγο αλλά χρόνο τώρα, παραπάνω.
1: Είχαν χρόνο αρκετό παραπάνω.
0: Για να μπορέσουν να δουλέψουν, έτσι, για να το εξηγήσουν και στον κόσμο.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
1: Γιατί τώρα από εδώ και πέρα πιστεύω ότι η έμφαση θα δοθεί στο μεταγραφικό πεδίο. Ήδη διάβασα στο Transfer Feed και ελληνικό ενδιαφέρον ότι ο Παναθηναϊκός λέει ενδιαφέρεται για τον Αντρέας Κρίστενσον, το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος δεν υπολογίζεται από τον Φλικ φέτος, για του χρόνου εννοώ. Είναι 30 χρονών, είχε παίξει το τελευταίο παιχνίδι στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, είχε βάλει και γκολ νομίζω απέναντι στην Ιγγελάδο, Ελλάδος, ένας πολύ καλός έμπειρος στόπερ, συμπατριώτης του Νίστρουπ, του νέου προπονητή των Πρασίνων, οπότε δεν αποκλείεται να τον δούμε στην Ελλάδα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
0: Για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον, θα είναι και για τις ελληνικές ομάδες ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις που θα κάνει ο Γιακόμπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Έτσι, και τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό, ποιους παίχτες θα φέρει και τι προσθήκες θα κάνει η ΑΕΚ και τι ο ΠΑΟΚ και θα κάνει ο Όφη που θα παίξει στα play-off του Europa.
1: Και μακάρι όλες τις ελληνικές ομάδες να τις δούμε στο League Face του Champions League, του Europa League και του Conference League.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Να έχουμε 5 ομάδες σε League Face. Να έχουμε δουλειά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια.
1: Βεβαίως.
0: Τέλεια, Μάνο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος. Αναλύσαμε τα πάντα σχετικά με τα διεθνή. Καταλαβαίνετε, έχουμε ένα τελικό Champions League. Δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε και με αυτόν. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ειδησιογραφία. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε τον νέο του προπονητή και είναι ο Χουάν Φεράντο. Τον έχουμε δει να κοουτσάρει το Βόλο. Αυτός λοιπόν θα καθοδηγήσει τους Κιανέρυθρους στην μάχη της ανόδου στη Super League. Θυμίζω, ο Πανιόνιος την περασμένη σεζόν διεκδίκησε με πολύ μεγάλες αξιώσεις την άνοδο στη Super League από την Super League 2. Ωστόσο, τις σαμπάνιες της ανόδου της άνοιξε η Καλαμάτα. Παράλληλα είχαμε και κάποια δυσάρεστα νέα από την άποψη σχετικά με την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων της εγκεφαλικής του λειτουργίας δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, δεν είναι πολύ καλά. Δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ο 33χρονος και οι επόμενες ώρες, το επόμενο 48ωρο θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και κάτι ευχάριστο. Έχουμε την επέτειο 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Θα γιορτάσει σήμερα, γιορτάζει μάλλον σήμερα, η ομάδα του Ατρομήτου, η ομάδα του Περιστερίου, η ομάδα των Δυτικών Προαστίων.

Στο πλαίσιο της γιορτής των 100 ετών θα αναφέρουμε την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Ατρόμητος. Λοιπόν, η ανακοίνωση πάει είναι: σκύβουμε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στους οραματιστές μιας άλλης εποχής που συνέλαβαν την ιδέα της ίδρυσης της ομάδας μας και έβαλαν τα θεμέλια για να γράψουμε τη δική μας ξεχωριστή ιστορία. Τότε που το ποδόσφαιρο αποτελούσε έκφραση της ελπίδας, της συλλογικότητας και της λαϊκής ψυχής. Από το Περιστέρι, τη μεγάλη λαϊκή πόλη της εργατιάς, της προσφυγιάς και της δημιουργίας, ο Ατρόμητός μας έγινε σημείο αναφοράς για γενιές και γενιές φιλάθλων. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές και οι παράγοντες που στήριξαν με αυταπάρνηση τον Μπλε Αστέρι, άφησαν ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις αξίες που συνοδεύουν τον Ατρόμητο μέχρι σήμερα και έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Η δική τους κληρονομιά είναι η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε μια σύγχρονη και περήφανη ομάδα με αρχές, ήθος και αγωνιστική συνέπεια. Με πολυετή παρουσία στην Αλφα Εθνική, με σημαντικές διακρίσεις και με αξέχασες ευρωπαϊκές συμμετοχές. Το Περιστέρι μεγάλωσε μαζί με τον Ατρόμητο και ο Ατρόμητος μαζί με το Περιστέρι. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ομάδας του Περιστερίου για την γιορτή των 103 ετών, 103 χρόνια από την ίδρυσή του. Παράλληλα ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της ομάδας από τα δυτικά προάστια με τον επιθετικό τους, τον Έλληνα επιθετικό και αρχηγό κιόλας, τον Γιώργο Τζοβάρα. 2 χρόνια ακόμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Τζοβάρας στον Ατρόμητο.

Παράλληλα και αν έρθει να πούμε πως τσεκάρουν και άλλο να παίχτη. Και αν έρθει είπα, συγγνώμη. Η Κιανόλευκη. Το Αστέρι. Ο Ατρόμητος λοιπόν τσεκάρει τον Μόρεν Διαγέτς Πογκόν, όπως αναφέρουν τα πολωνικά δημοσιεύματα.

Έχουμε ένα ακόμα μήνυμα από τον φίλο μας τον Χρήστο. Καλησπέρα από Πάφο, Κύπρος. Θερμά συγχαρητήρια στην Κυπελούχο Κύπρου 2025-2026, Πάφος FC. Χρήστο Ζαύρος. Καλησπέρα, Χρήστο. Συγχαρητήρια φυσικά στην ομάδα της Πάφου για την κατάκτηση του Κυπέλου. Την είδαμε και πολύ καλή παρουσία στην League Phase του φετινού Champions League.

Παράλληλα να πούμε ότι από τις 12 η ώρα το μεσημέρι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια των τελικών της Greek Basket League, τουλάχιστον για τον δύο αγώνων που θα γίνουν στο ΣΕΦ. Πρώτος και τρίτος τελικός του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ήδη από ό,τι έχω μάθει η ζήτηση είναι τεράστια. Δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Είναι νομίζω θέμα ωρών να ανακοινωθεί το sold out.

0: Έσκασε μύτη εδώ για άλλη μια ψυχούλα ο Μιχάλης ο Σοηλές.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές στο 943 Τρεβάτιο Sports.
0: Τι γίνεται ρε Μάικ?
1: Όλα καλά εσύ?
0: Εδώ καλά, μια χαρά.
1: Προετοιμαζόμαστε για τις 8, θα είμαι στα μικρόφωνα.
0: Να το ακούσουν, να το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές.
1: Εννοείται.
0: Θα έχουν καλή παρέα.
1: Εννοείται.

Να πούμε πως εγώ και ο Μιχάλης ο Σοηλές υποστηρίζουμε την ίδια ομάδα από την Αγγλία. Για να φέρομαι τώρα στην παιδική μου αγάπη, η αλήθεια είναι τη Manchester United. Τι να κάνουμε, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό στους φίλους ακροατές. Εγώ έχω μεγαλώσει, η αλήθεια είναι, με την ομάδα του Γκουαρδιόλα στην Μπαρτσελόνα, αναφέρομαι τώρα, και την ομάδα του Σερ Άλεξ Φέργιουσον όσον αφορά στη United. Πώς να μην τη στηρίζω.

Να πούμε επίσης πως ο Μέλβιν αποτελεί παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Πηγαίνει στον Ηρακλή πιθανότατα. Όχι πιθανότατα, συγγνώμη. Θα είναι στον Ηρακλή. Και πέραν αυτό μπαίνει και στο κυνήγι για άλλον παίχτη. Και αναφέρομαι σε παίχτη του Άρη τώρα. Στον Αρνόλντας Κουλμπόκα, συγγνώμη. Προσπαθεί ο Ηρακλή να γίνει όσο πιο δυνατός γίνεται τώρα εν ώψη της νέας σεζόν, η οποία θα βρει το ελληνικό μπάσκετ και το ελληνικό πρωτάθλημα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο σε σχέση με την φετινή σεζόν, γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένες ομάδες τόσο από την πλευρά της Θεσσαλονίκης όσο και στην Αθήνα. Σίγουρα στην Αθήνα Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα ενισχυθούν πάρα πολύ εν ώψη της επόμενης σεζόν, αλλά θα έχουμε και ενίσχυση ΠΑΟΚ και Άρη.

Λοιπόν, λόγω ενός θέματος ο Φώτης θα αργήσει λιγουλάκι, ο Φώτης ο Κατσούφης. Θα τα πούμε και μαζί μετά τις 4. Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεν θα είναι όμως για πολύ, σας το υπόσχομαι. Σε λίγη ώρα ο Φώτης θα είναι εδώ να σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά.

Λοιπόν, ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει αποκαλύψει την εξής φράση. Ο ίδιος ανέφερε πως στην περίπτωση που εκλεγώ, λέει, ένας παίκτης σαν τον Ρόδρι θα παίζει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εν όψη και των εκλογών, καταλαβαίνετε ότι πολλά θα ακούσουν οι φίλοι της Ρεάλ. Αναμένουμε. Παράλληλα, να επιστρέψουμε στο μπάσκετ και στον ΠΑΟΚ. Ο Περσίδης θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά. Μένουν μόνο τα τυπικά για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, της νέας συμφωνίας, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα πάμε σε διάλειμμα. Θα δούμε για πώς θα είμαστε παρέα. Μένετε συντονισμένοι γιατί θα ακολουθήσει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Σε λίγο θα τα πούμε και πάλι, σε πολύ λίγο, προκειμένου να σας κράτησω λίγο παρέα ακόμα. Δεν θα αργήσει όμως ο Φώτης που θα σας αναλάβει και θα σας τα πει όλα. Οπότε πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και θα τα πούμε.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και
2: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
3: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
2: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
6: 2-10-28-24-5-31. Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 9.43 Ιντερβέτ & Sports.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδα στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τη Ολλανδία και η Γερμανία στις 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Έλληνας επιθετικός Γιώργος Τζοβάρας, όπως ανακοίνωσε και η ανώλευκη ΠΑΕ. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για τον πρώτο και τον τρίτο αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο του τελικού της Greek Basket League. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρολεύκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Στην απόκτηση τριών με τεσσάρων εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο οι επεκτάσεις των συμβολέων των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπε ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος δανεικός στον Άρη, όπως αναφέρουν βουλγάρικα μέσα. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Έλληνα forward Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο 24χρονος Σκοτσέζος χαφ της Νάπολη Μπίλι Γκίλμορ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του ομάδας εναντίον του Κουρασάο και θα μείνει εκτός Μοντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση τροπέου για τα δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Στα play-off του NBA, οι San Antonio Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder στην Οκλαχώμα και με σκορ 4-3 στέφθηκαν πρωταθλητές Δύσης και προκρίθηκαν στους τελικούς έπειτα από 12 χρόνια. Αντίπαλός τους θα είναι οι New York Knicks και το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, όχι όμως για πολύ. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος και ο Μιχάλης Οηλές. Μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται ο Φωτάρας, Φώτης Κατσούφης.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον 943 Intervention Sport. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. 4 και 9 για του λόγου το αληθές και το ακριβές. Παραγωγή Δημοσιογραφική Επιμέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη Δελτία Δύσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο είναι. Στέλνετε τα μηνύματά σας για να σχολιάσετε τα αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο για τις καλησπέρες σας, αλλά και για τη συμμετοχή στο δώρο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες. Στο γνωστό Viber, παιδιά, 6939-943-943. Σε ό,τι έχει να κάνει με το δρόμο του σταθμού, το ταξίδι στις Πέτσες είναι 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ρουμάνι στην Τάπια και ένα γεύμα ή δείπνο στο γνωστό εστιατόριο Πάτραλης. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 5 Ιουνίου στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Και όπως είπαμε, για συμμετοχή στο γνωστό Viber του σταθμού χωρίς καμία χρέωση, εκεί που στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σπέτσες, ένα επίσης πανέμορφο μέρος. Αρκετοί από εσάς βρίσκεστε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και αρκετοί, λέω, γιατί στο ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει αυτό το τριήμερο, έτσι, τριήμερο, τετραήμερο. Ο ιδιωτικός τομέας δούλεψε κανονικά το Σάββατο, δουλεύει και σήμερα, οι καφετέρες, εκεί οι υπάλληλοι, παιδιά, οι σερβιτόροι, έτσι, και αυτοί που έχουν, και τη Δευτέρα θα δουλέψει κανονικά.

Και μια και λέμε για ιδιωτικό τομέα, διάβαζα σήμερα για την αγωνία των 300 υπαλλήλων στο πολυκατάστημα Νότος που έβαλε λουκέτο, παιδιά, εκεί στο κέντρο της Αθήνας. Το ξέρετε, έτσι. Αβέβαιο το μέλλον τους, η αγωνία τους στο έπακρον και η ανεργία μεγαλώνει. Το ένα λουκέτο διαδέχεται το άλλο. Ατελείωτα λουκέτα στην αγορά. Μια αγορά που διάβαζα ότι έχει στεγνώσει από ρευστό, έτσι. Built from grit, carved into bone. No signs above. Η καταστροφική πορεία, θα το πω για πολλωστή φορά, της κυβέρνησης Μητσοτάκη συνεχίζεται. Που θέλει να ωρεοποιεί κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι έτσι, δεν βγαίνουν. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, και διερωτώ με. Βλέπω εκεί τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους συνταξιούχους εκεί στις τράπεζες που κάθονται για να πάρουν τα λεφτά τους. Όλοι είναι οργισμένοι, κανείς δεν λέει ότι ψήφισε Μητσοτάκη. Πώς είναι να τον έχει βγει? Διερωτώ με, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Κατά τα άλλα, αυτό που τους ενδιαφέρει στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι διασπασμένη σε πολλά κομμάτια τελικά, παιδιά. Είναι να πάρουν την πλειοψηφία. Αν δεν θα τους βγει όμως. Αυτό τους ενδιαφέρει, όχι ο πολίτης που τραβάει πολλά δεινά επί των ημερών αυτής της κυβέρνησης. Όλοι δώσαμε και μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτή την κυβέρνηση, παιδιά, έτσι. Σύμφωνα με τα ποσοστά που καταγράφηκαν. Σήμερα έχουμε πολλά διεθνή φιλικά παιχνίδια με εθνικές ομάδες. Δεύτερη κατηγορία στην Ισπανία, το ντέρμπι στην Ισπανία στο μπάσκετ. Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, πάντα κάτι υπάρχει. Είδατε όμως πολλοί που πίστευαν ότι η Paris Saint-Germain θα είναι κουρασμένη, καμένη ομάδα που είχε παίξει και στο παγκόσμιο κύπελο συλλόγων. Και όμως σήκωσε και πάλι την κούπα του Champions League, έστω και δύσκολα. Απέναντι στο αντιποδόσφαιρο που παρέταξε η Arsenal μετά το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε. Πολύ θα ήθελα πάντως, μιας και στην Αγγλία που σας έχω πει υποστηρίζω τη City, ο επόμενος προπονητής μετά τον Guardiola να ήταν στο στυλ του Luis Enrique, αν όχι ο ίδιος. Κάτι τέτοιο θα με εξέφραζε. Καλησπέρα στους δύο Βαγγέλδες εκεί στη Λαμπρινή. Τον ένα τον είδα χθες στην τηλεόραση στον αγώνα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ο άλλος είναι Ολυμπιακός πάντως. Και στο Βαγγέλη και στην Ερακλείου Στάνο Πατήσια, στον Άγγελο Στάνο Πατήσια. Στον Αποστόλη στην Αρκή, στον Βασίλη του Καψάλη στον Άγιο Ελευθέριο. Όπως και στο Ζαχαρία εκεί. Στον Κώστα στο Βασιλικό Εύβοιας, άλλο είναι τα Βασιλικά παιδιά και άλλο το Βασιλικό, έτσι. Το Βασιλικό είναι λίγο κοντά στη Χαλκίδα. Εκεί στον Δήμη ΠΑΟΚ Δράκο Χαλκίδα. Το έχω αποσκεφτεί εδώ καιρό να πάμε να φάμε εκεί πέρα κάποια στιγμή. Δεν το έχω αθετήσει, φίλε Δήμη, εκεί, έτσι. Απλά οι ώρες μου με τις δουλειές είναι πάρα πολλές. Δουλεύω κάπου βράδυ. Είμαι και μόνος μου. Δεν μου μπαίνει απειροελάχιστος χρόνος καθόλου, τίποτα. Με την πρώτη όμως ευκαιρία θα έρθω, έτσι, το υπόσχομαι.

Πάντως μετά το τέλος του χθεσινού τελικού στο Champions League, βρισκόμουν εκεί στο κουκάκι, είδα ότι ήταν πολύ περισσότεροι αυτοί που παρακολουθούσαν από κάποιες μεγάλες οθόνες το παιχνίδι που πανηγύρισαν την κατάκτηση της κούπας από την Paris Saint-Germain. Ένας πραγματικός χαμός έγινε. Οπότε, παιδιά, διαπιστώνετε τις συνεχόμενες επιτυχίες και το καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο μιας ομάδας φέρνουν συμπάθειες σε όλο τον πλανήτη. Αρκετό κόσμο βλέπω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια που κυκλοφοράει με φανέλες της Paris Saint-Germain. Και πολύ πιο έντονα ήταν αποτυπωμένο χτες αυτό το στοιχείο.

Στα play-off του NBA είχαμε το παιχνίδι Οκλαχώμα City Thunder με San Antonio Spurs. 103-111 τελείωσε αυτό το match.

για τους φίλους που ρωτάνε, αργά παιδιά είναι το μάτς 8 στο μπάσκετ, έτσι, Μπαρτσελόνα Βαλένθια. Η Βαλένθια, η οποία αρχίζει να διαλύεται όχι οικονομικά, ο νεότητα, μεγάλα ονόματα της, αυτά που έπαιξαν το καλό μπάσκετ, φεύγουν για άλλες μεγάλες ομάδες, για άλλες πολιτείες. Άρα θα έχουμε μια διαφορετική Βαλένθια την επόμενη σεζόν, με νέο αγωνιστικό πρόσωπο.

Ο Πανσεραϊκός μπορεί να επιβιβάσει, αλλά η ζωή συνεχίζεται και η αισιοδοξία παραμένει για την επόμενη μέρα, για το μέλλον. Ο Πανσεραϊκός λοιπόν συμπλήρωσε 62 χρόνια ζωής και έστειλε μήνυμα για επιστροφή στα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Στην ανάλυση λοιπόν του Πασαραϊκού για τα 62 χρόνια ζωής του Συλλόγου αναφέρεται το εξής: 62 χρόνια ιστορίας, 62 χρόνια τρόπος ζωής, 62 χρόνια φωτιάς. Ο Πανσεραϊκός δεν μετριέται σε κατηγορίες, μετριέται σε ψυχή και η ψυχή αυτή δεν σβήνει ποτέ. Στα δύσκολα γεννιούνται οι επιστροφές και εμείς πάντα επιστρέφουμε. Χρόνια πολλά, λιοντάρια,

Λοιπόν, παιδιά, όπως είπαμε, προσεγγίσεις στους δρόμους, γιατί τα τροχαία με θύματα δυστυχώς δεν απουσιάζουν από την ζωή μας, δυστυχώς. Το λέω αυτό γιατί βαρύ πένθος έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Αρχαίας Ολυμπίας η τραγική είδηση του θανάτου πατέρα και γιου, η οποία είναι πλάξα σε σοβαρό τροχείο σήμερα το μεσημέρι στην Πάτρα, κοντά στην περιοχή του Τόφαλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν ένας 46χρονος και 20χρονος γιος του εξετράπη της πορείας του στο ρεύμα προς Ρίο, υποσυνθήκες που διερευνώνται. Από τη σύγκρουση ο νεαρός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο πατέρας διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Λίγο αργότερα όμως υπέκυψε και ο πατέρας, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας το πέθος συγγενείς και οικείους. Οι δύο άντρες, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν τα τελευταία χρόνια στην αρχαία Ολυμπία, τα δύο θύματα του τροχαίου. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι η μηχανή προσέκρουσε σε κόνο και στη συνέχεια σε τσιμεντένιο διαχωριστικό ζέση, όπως το λέμε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, δύο ασθενοφόρα και η πυροσβεστική υπηρεσία, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί επέμβασή της. Ενώ, όπως είναι λογικό να συμβεί, η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά μέχρι την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων και τη διαχείριση του συμβάντος. Μια και λέμε για τροχέα, σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι ο 33χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, του ΠΑΣ Γιάννα και του Πανετολικού, παραμένει διασωληνωμένος, με το ιατρικό του προσωπικό να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διατήρησή του στην ζωή. Δύσκολη μάχη δίνει. Σύμφωνα με το ipirosport.gr, ο Μάριος Οικονόμου έχει ήδη υποβληθεί σε μια σειρά εξειδικευμένων κλινικών ελέγχων για να αποτιμηθεί η εγκεφαλική του λειτουργία, χωρίς όμως να έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής ενθαρρυντικά σημάδια ανταπόκρισης. Το ιατρικό πρωτόκολλο προβλέπει την επανάληψη των συγκεκριμένων τεστ και σήμερα συνέβη και το ίδιο, προκειμένου οι γιατροί να έχουν την τελική εικόνα για το αν είναι δυνατόν να αναστραφεί η κατάστασή του, με την οικογένειά του να παραμένει με τεράστια αγωνία και να περιμένει την έκβαση της εξέτασης. Παράλληλα, η τροχέα Ιωαννίνο συνεχίζει να διερευνά τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, απευθύνοντας έκκληση προς τους πολίτες να συνδράμουν με οπτικό υλικό ή οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στην έρευνα. Δίνει μάχη λοιπόν για να κρατηθεί στη ζωή ο Μάριος Οικονόμου. Μακάρι να επανέλθει. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Το ατύχημα έχει γίνει, παιδιά, θυμάστε, το Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, πριν μια εβδομάδα περίπου, στη 1 παρά 10 το μεσημέρι. Σε πολύ λίγο πάμε σε break, διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και κομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
6: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
5: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα μου.
4: 943 Interveten Sports.
9: Μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής Όδια από τη στήση των 943 Interventor Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί και σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Τελευταία ημέρα της Άνοιξης. Αύριο από αύριο ημερολογιακά μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Οπότε προκαταβολικά από σήμερα καλό μήνα για αύριο και καλή εβδομάδα βέβαια. Για ένα τετράλεπτο λοιπόν και σήμερα μαζί σας, Κυριακή 31 Μαΐου 2026, ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το διάστημα το χρονικό που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Και για τη συμμετοχή σας στο δώρο του σταθμού ταξίδι στις Πέτσες, εκεί γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Πέτσες. Εύκολα πράγματα.

Διάβαζα λοιπόν σήμερα σε μέρες ότι τα σχολεία γενικότερα δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν είναι και ιδιαίτερα ασφαλή για τα παιδιά. Εν ώψη της νέας σεζόν πλέον, γιατί τελειώνει τώρα η τωρινή σχολική σεζόν. Και το παραξήλωσαν χθες με τους πανηγυρισμούς τους κάποιοι οπαδοί της Paris Saint-Germain, ξέφυγαν και δημιούργησαν επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία και προσαγωγές είχαμε λοιπόν από το βράδυ χθες έως και τα ξημερώματα σήμερα στο Παρίσι. Στα μεθεόρτια της μεγάλης λήξης Paris Saint-Germain στο τελικό του Champions League απέναντι στην Arsenal με 4-3 στα πέναλτι. Γεγονός που σήμερα βέβαια τη δεύτερη σερή κατά

τους στα πρώτα επεισόδια. Με την κατάσταση να δείχνει σταδιακά κλιμακούμενη, με την αστυνομία να παρεμβαίνει δυναμικά σε πολλές περιπτώσεις. Ενώ οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, φωτιές σε κάδους και μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς. Συνέθεταν ένα σκηνικό μεγάλης έντασης με τη... με τη χθεσινή νύχτα να αποδεικνύεται ιδιαίτερα επεισοδιακή. Για το λόγο χθες αποσύρθηκαν όλα τα λεωφορεία εκείνο το διάστημα. Τη μια στιγμή μιλάμε για συγκοινωνίες, παιδιά, και για λεωφορεία και για τρόλι. Παραμένουν οι κακές συγκοινωνίες στην Ελλάδα. Έβλεπα χθες στα δελτία ειδήσεων ότι θα είναι ιδιαίτερα τσουχτερά τα πρόστιμα για όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο. Και από την άλλη, όμως, να μην ξεχνάμε ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι παράνομοι, έτσι. Τον έχουν ξεζουμίσει τον κόσμο και από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάνε κάποιοι ότι όλα αυτά τα οχήματα έχουν αγοραστεί μέσα από τη δική μας φορολογία. Επί εποχής Ανδρέα Παπαδρέου, κάποιες μετακινήσεις ήταν δωρεάν κάποιες ώρες για τον κόσμο που εργαζόταν. Αλλά το έχω ξαναπεί και την άλλη και άλλες φορές. Για τα δρομολόγια που τρώγονται, όπως λέμε. Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο για τις κακές συγκοινωνίες? Ποιοι πληρώνουν πρόστιμο? Υπάρχουν εφαρμογές αυτοί οι φωτεινοί πίνακες σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Υπάρχουν παγκάκια για τους ηλικιωμένους σε όλες τις τάσεις? Όχι βέβαια. Κάθε 6 με 7 στάσεις, θα έλεγα το πολύ, υπάρχει χημική τουαλέτα για το κοινό? Όχι βέβαια. Δουλεύει ο κλιματισμός σε όλα τα μέσα? Όχι βέβαια. Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις? Ναι βέβαια. Υπάρχουν στάσεις που φαίνονται μόνο από ένα σίδερο που είναι καρφωμένο με χρώμα μπλε ή κίτρινο, και σε αρκετές περιπτώσεις πίσω από δέντρα, δεν φαίνεται καθόλου.

Στο Πεκίνο, ένας τυχερός νικητής του λαχείου αποφάσισε να κρύψει την ταυτότητά του φορώντας μάσκα, προκειμένου να προστατεύσει την ιδιωτικότητά του από φίλους και οικογένεια. Απόφαση αυτή προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις. Καθώς πολλοί αναρωτιούνταν αν η μυστικότητα είναι η καλύτερη επιλογή μετά από μια τόσο μεγάλη επιτυχία νίκη. Ο νικητής πάντως εκεί που επιθυμεί και συνεχίζει να παραμείνει ανώνυμος δήλωσε ότι η ζωή του πρόκειται να αλλάξει ριζικά και θέλει να αποφύγει τις πιέσεις που μπορεί να προκύψουν από την αναγνώριση. Αυτή η ασυνήθιστη προσέγγιση ανοίγει συζητήσεις φυσικά σχετικά με την ψυχολογία των νικητών, τους κινδύνους της δημοσιότητας και τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει μετά από μια τέτοια εμπειρία, μετά από μια τέτοια τεράστια επιτυχία. Μετά από μια τέτοια τεράστια τύχη, θα έλεγε κανείς.

Λοιπόν, προπονητή από τη Super League πήρε ο Πανιώνιος. Πρόκειται για τον Χαν Φεράντο με θητεία στους πάγκους ελληνικών ομάδων στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επίπεδο λοιπόν, σε επίπεδο Super League θα κινηθεί προπονητικά ο Πανιώνιος. Επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να ξεκολλήσει μια και καλή και για πάντα από την Super League 2. Η πραγματικότητα λέει ότι σε μια επιλογή που με παραστάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο και σημαντική διεθνή εμπειρία προχώρησε ο Πανιώνιος ανακοινώντας την έναρξη της συνεργασίας του με τον Χαν Φεράντο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν ως 45χρονος Ισπανός προπονητής, γεννημένος στην Βαρκελόνη και κάτοχος UEFA Pro, έχει όλα βέβαια τα στοιχεία που χρειάζεται. Διαθέτει πλούσιο βιογραφικό έχοντας συνεργαστεί σε Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Μολδαβία και Ινδία. Είναι ιδιαίτερα γνώριμος ο Χαν Φεράντο στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Βόλο, τον οποίο οδήγησε από την τρίτη ελληνική κατηγορία έως την Super League, τη μεγάλη κατηγορία, με δύο συνεχόμενες ανόδους. Ενώ εργάστηκε επίσης σε έργο τέλη Πανσεραϊκό και πιο πρόσφατα ξανά στο Βόλο. Στην Ινδία με τις ομάδες με τις οποίες συνεργάστηκε κατέκτησε τίτλους, χτίζοντας έτσι μια φήμη προπονητή με έμφαση στην τακτική, την οργάνωση και την ανάπτυξη ποδοσφαιρικής ταυτότητας.

Σήμερα μια μεγάλη γιορτή, είναι η Πεντηκοστή, η Κυριακή της Πεντηκοστής. Αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και συχνά αποκαλείται γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας. Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, οι μαθητές του Χριστού βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα όταν άκουσαν ένα δυνατό ήχο στο ορμητικό, σαν ορμητικό άνεμο. Και είδαν γλώσσες πυρός να κατεβαίνουν επάνω τους. Τότε έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και άρχισαν να μιλούν διαφορετικές γλώσσες ώστε να μπορέσουν να μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά ουσιαστικά η παγκόσμια πορεία της Εκκλησίας. Η εορτή της Πεντηκοστής, παιδιά, ολοκληρώνει τον Πασχαλινό κύκλο που άρχισε με την Ανάσταση και φανερώνει το μυστήριο της Αγίας Τριάδας. Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία τελείται ο εσπερινός της Γόνη Εκκλησίας, κατά την οποία οι πιστοί γονατίζουν για πρώτη φορά μετά την Πασχαλινή περίοδο. Και αναπέμπουν ιδιαίτερες προσεκθέσεις προς το Άγιο Πνεύμα. Οι ναοί στολίζονται παραδοσιακά με κλαδιά, φύλλα και άνθη, σύμβολα της ζωής και της ανανέωσης που φέρνει η χάρη του Θεού. Τα γεωνόματα πάντως που γιορτάζουν σήμερα είναι Ερμίας και Ερμία και Πετρονίλα.

Έτσι λοιπόν, με την κατάκτηση του Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ομάδα του Λουίς Ενρίκη ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν. Φτάνοντας, όπως λέμε, στο Everest του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου, η επιθετική μηχανή του Ισπανού τεχνικού πήρε το τρόπαιο, αλλά όχι τη νίκη. Δεν κατάφερε όμως να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης.

Είχαμε εδώ και την επίσκεψη εξπρές του Σάκη Μπουσδόνη. Σωστά μου είπε για τα δρομολόγια που τρώγονται, δεν φταίνει οδηγοί. Το έχω πει και εγώ αυτό πολλές φορές, έτσι. Οι μόνοι που δεν φταίνουν για αυτά είναι οι οδηγοί. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, το τελευταίο διάστημα εγκαταλείπουν το επάγγελμα αυτό. Είναι με συμβάσεις. Κάποιοι συνεχίζουν, κάποιοι τα παρατάνε. Δύσκολη δουλειά του ομολογουμένως και δεν φταίνε αυτοί για τα δεινά, έτσι. Η όλη η οργάνωση φταίει. Έλεγα λοιπόν γιατί η ομάδα του Λουίς Ενρίκε ολοκλήρωσε μια εκπληκτική σεζόν, φτάνοντας στο Έβερεστ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Παρί Σεζερμέν. Δεν κατάφερε όμως η Παρί να μείνει στην ιστορία ως η καλύτερη επίθεση στα χρονικά της διοργάνωσης τη σεζόν 1999-2000 στην Μπαρσελόνα. Σε Champions League που διεξαγόταν με διπλή φάση ομίλων, είχε σκοράρει 45 γκολ. Το εύστοχο λοιπόν πέναντι του Ντεμπελέ που σοφάρισε σε 1-1 για τους Παριζιάζους ήταν το 45ο γκολ της ομάδας του. Του Ενρίκε στην φετινή διοργάνωση, Παρί όσο και αν προσπάθησε δεν κατάφερε να σπάσει το ρεκόρ της καλύτερης επίθεσης. Μάλιστα αυτό ήταν το παιχνίδι νούμερο 17 για τους Γάλλους στο Champions League της φετινής αγωνιστικής περίοδου. Η Μπαρτσελόνα τη σεζόν 1999-2000 είχε παίξει λιγότερα μάτσα, ένα λιγότερο, 16 μάτσα. Μάλιστα δύο ήταν οι ομάδες εκείνες που έφτασαν κοντά στο να σπάσουν το ρεκόρ των Καταλανών. Η Μπάγερ Μονάχου που αποκλείστηκε την Παρί Σεν Ζερμέν στα ημιτελικά σταμάτησε στα 43 γκολ ενεργητικό.

Αυτά λοιπόν για τα της Paris Saint-Germain. Μπορεί να επιχειρήσει να σπάσει αυτό το ρεκόρ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η δίκη των Μαυραϊτών φαίνεται να έχει συμφωνήσει με δύο με βασικά στελέχη του κορμού, κόβοντας το, θα λέγαμε, το βήχα σε επίδοξους μηνυστήρες. Τη συγκεκριμένα συμφώνησαν να παραμείνουν στην ομάδα οι Μάριος Μπάμπουλας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Όλοι βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων πάντως. Ωστόσο επέλεξαν να παραμείνουν στη δόξα δράμας.

Έτσι λοιπόν, στη Δόξα Δαλμά συνεχίζουν και παρέμειναν Μάριος Μπάμπουρας, Γιώργος Λουκίδης και Νίκος Δημόπουλος. Ο πρώτος είναι 22χρονος δραμηνός επιθετικός που είχε έρθει το προηγούμενο καλοκαίρι από τον Ποστεδόνα Μηχανιώνας, πετυχαίνοντας 11 γκολ και βγαίνοντας πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Γιώργου Αγγελίδη. Απ' την άλλη, ο 17χρονος δραμηνός στόπερ Γιώργος Λουκίδης και ο 18χρονος Θεσσαλονικός αριστερός μπακ Νίκος Δημόπουλος ξεχώρισαν στα μετώπιση της Δόξας, κάνοντας, όπως λέμε, τη διαφορά στην υποκατηγορία των μικρών στην τρίτη εθνική κατηγορία με πολύ ενεργό ρόλο. Όπως όλα δείχνουν, υπάρχει συνέχεια στις ανανεώσεις. Μετά από αυτές τις πρώτες τρεις που αναφέραμε, με παίκτες που βρίσκονταν στο στόχαστρο και άλλων ομάδων,

Είπα προηγουμένως για τον Χουάν Φεράντο, που ανέλαβε προπονητής και επίσημα στην ομάδα του Πανιωνίου με στόχο να την οδηγήσει στη Super League, στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε και αυτή τη μεταγραφική κίνηση τη σπουδαία με την απόκτηση του Γιώργου Μάναλη που αναφέραμε χτες. Μια ακόμα σημαντική κίνηση έχουμε για τον Πανιόνιο, ο λόγος για τον Ραφαήλ Πέτα. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία και ο 29χρονος μέσος επιθετικός αναμένεται να αποτελέσει και επίσημα παίκτη του Πανιωνίου. Απομένουν τυπικές διαδικασίες. Προέρχεται και πρόκειται για μια εξαιρετική προσθήκη, καθώς ο Πέτας προέρχεται από μια γεμάτη και εντυπωσιακή σεζόν με τη φανέλα της Νίκη Βόουλ, αν θυμάστε. Εκεί είχε 22 συμμετοχές στην Νίκη Βόουλ, 8 γκολ, 8 ασίστ, αποτελώντας ένα από τους πολλούς του MVP της ομάδος του, με την ικανότητά του να αγωνίζεται τόσο στο 8 όσο και στο 10. Αναμένεται να δώσει πολλές λύσεις και πολύτιμες στην ποιότητα στη μεσαία γραμμή. Αυτά λοιπόν για τον ιστορικό, ο οποίος αναμένεται για τον Πανιόνιο, εννοώ, αναμένεται να κινηθεί, δεν σταματάει εδώ στα μεταγραφικά, αναμένεται να κινηθεί άμεσα για την απόκτηση βασικού τερματοφύλακα, ακραίων backstopper, ενός αμυντικού μέσου, εξαριού όπως λέμε, ενός ακόμα επιτελικού μέσου και δύο extreme. Με σκοπό λοιπόν να γεμίσει το roster με ποιότητα και με παίκτες που έχουν τα χιλιόμετρα, αλλά και την προσωπικότητα και τη δυνατότητα να κάνουν πρωταθλητισμό. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break. Διαφημιστικά μηνύματα σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 3 ώρες.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
0: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3.
4: Κατά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
0: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Στο γήπεδο της Τούμπας θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδος στις δύο πρώτες αναμετρήσεις της για το Nations League. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει τις Ολλανδία και Γερμανία στη 1 και 4 Οκτώβρη αντίστοιχα. Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εξετάσεις για την εγκεφαλική λειτουργία του Μάριου Οικονόμου, με τα αποτελέσματα να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Κρίσιμες αναμένονται οι επόμενες 48 ώρες για την υγεία του 33χρονου πρώην αμυντικού. Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για το δανό στόπερ της Μπαρτσελόνα Ανδρέας Κρίστιανσεν, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Επανέρχεται στο προσκήνιο για το τριφύλλιο δανός μεσοεπιθετικός Ματίας Γένσεν, σύμφωνα με το Transfer Feed. Από εβδομάδα ο Ολυμπιακός θα επισημοποιήσει την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη και την απόκτηση του Ουνάι Λόπεθ. Ραντεβού με τους Ερυθρόλευκους θα πραγματοποιήσει η Πάρμα, προκειμένου να κρατήσει τον Γκάμπριελ Στρεφέτσα, σύμφωνα με τον Νίκολο Σκύρα. Την απόκτηση 3-4 εν δυνάμει βασικών ποδοσφαιριστών θα προχωρήσει η ΑΕΚ εν ώψη της νέας σεζόν. Σε πρώτο πλάνο επεκτάσει το συμβολέο των Νίκολης και Πινέδα για το δικέφαλο. Η Γκεστέπ ετοιμάζεται να αγοράσει τον 29χρονο στόπερ της Λουντογκόρετς, Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρώτην ως δανεικός στον Άρη, σύμφωνα με βουλγάρικα μέσα. 103 χρόνια από την ίδρυσή του γιορτάζει σήμερα ο Ατρόμητος. Το παρελθόν μας γεμίζει περηφάνεια, το παρόν με ευθύνη και το μέλλον με αισιοδοξία. Χρόνια πολλά, Ατρόμητε. Στην ομάδα του Περιστερίου θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τα επόμενα 2 χρόνια ο Έλληνας μεσοεπιθετικός Γιώργος Τζοβάρος, όπως ανακοίνωσε η κυανόλευκη ΠΑΕ. Η ΠΑΕ Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του 45χρονου τέος προπονητή του Βόλου, Χουάν Φεράντο. Μετά τον Γιώργο Μάναλη, ο ιστορικός έκλεισε τον μεσοεπιθετικό της Νίκης Βόλου, Ραφαήλ Πέτα. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ελλήνα φόρουαρντ Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ο Κολοσσός Ρόδο ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου γκάρντ Νίκου Τσιακμά μέχρι το 2028. Παρελθόν αποτελεί από τον Πανιόνιο 35χρονος διεθνής γκάρντ Νίκος Γκίκας. Ο Ντίμητρο Τσιγκρίνσκι είναι υποψήφιος να αναλάβει την κυπριακή ομάδα Ένι Κρασάβα. Η Άντραχτ Φραγκφούρτης ανακοίνωσε την επιστροφή του Άντι Χίτερ που υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029 με τους Αετούς. Ο 24χρονος σκοτσέζος χαφτής Νάπολη Μπίλι Γκίλμουρ τραυματίστηκε στο φιλικό της εθνικής του εναντίον του Κουρασάου και θα μείνει εκτός Μουντιάλ. Με τη χθεσινή κατάκτηση του Champions League, η Paris Saint-Germain έγινε η ένατη ομάδα που φτάνει στην κατάκτηση του τροπέου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την αρχή της διοργάνωσης. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
9: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Λοιπόν, μπήκαμε σε δεύτερη ώρα τη εκπομπή ο διαποτιστή των 943 Ντερβέντε Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι όπως ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Ελληνίδη Ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές.

Στη Βραζιλία τελικό αποτέλεσμα, Σάντος με μια κόκκινη κάρτα νίκησε τη Βιτόρια με σκορ 3-1. Πριν από 7 λεπτά ξεκίνησε και το παιχνίδι Μπραγκαντίνο με την Ιντερνασιονάλ, είναι στο 0-0.

σε διεθνή φιλικά παιχνίδια που έγιναν. Είχαμε Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία 2-1. Νότια Κορέα, Τρινιντάτ και Τομπάκο 5-0. Μεξικό, Αυστραλία 1-0. Ιαπωνία με την Ισλανδία και αυτό 1-0. Αυτά τελικά αποτέλεσματα, παιδιά, έτσι. Σιγκαπούρη, Μογγολία 4-0. Στο ημίχρονο έχουμε Ελβετία, η Ορδανία είναι στο 3-0. Και στο 8 λεπτό Τσεχία, Κόσοβο στο 0-0. Πέντε μισή αρχίζουν και άλλα φιλικά διεθνή παιχνίδια σε επίπεδο Άντερ 19 Κύπρος Αγγλία, σε επίπεδο Άντερ, όπως είπαμε, 19 αυτό το μάτς Κύπρος Αγγλία, στις 5.30 ξεκινάει. Στις 6 έχουμε πράσινο ακροτήρι Σερβία, στις 6.30 Πολωνία Ουκρανία φιλικά παιχνίδια, στις 10 παρατέταρτο πιο αργά Γερμανία Φιλανδία και στις 10.30 Ηνωμένες Πολιτείες Σενεγάλη.

Στην ομάδα τη Ξάνθης που στη νέα σεζόν θα παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία παρουσιάστηκε επίσημα ο τεχνικός της ομάδας, ο νέος τεχνικός της ομάδας. Ο Κώστας Ανιφαντάκης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις βέβαια.

Η ερχόμενη Πέμπτη θα έχει οριστικές εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση του αγώνα Πας Πύργος και Ζάκυνθος. Και για να πάρουμε τα πράγματα με την σειρά, το λέγαμε και χθες βέβαια. Χθες ο Πας Πύργος είχε βγάλει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό και είχε πει, έλεγε ανακοίνωση ότι είχε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, στο κόκκινο παραμένει, θα λέγει κανείς, η ένταση Πύργου και Ζακύνθου εν ώψη της κρίσιμης απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ. Σε αυτό το κλίμα αντιπαράθεσης κινείται το τελευταίο διάστημα το τοπίο γύρω από την υπόθεση της διακοπής του αγώνα Μπαράς, όπως είπαμε, ανόδου ανάμεσα στον Πας Πύργο και τη Ζάκυνθο, του ΑΠΣ Ζάκυνθος, όπως είναι ακριβώς οι ονομασίες των ομάδων. Η αγωνία λοιπόν κορυφώνεται εν ώψη της προσεχούς Πέμπτης, ημέρα κατά την οποία αναμένεται η έκδοση της απόφασης από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, η οποία θα καθορίσει το μέλλον των δύο ομάδων. Αυτό το διάστημα είχαμε ένα ανακοινώσει και από τις δύο πλευρές, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες. Η Ζάκυνθος από την πλευρά της έντονο ύφος κατηγορεί τον Πύργο για αντιφατική στάση, υποστηρίζοντας πως ενώ δηλώνουν πίστη στη δικαιοσύνη, προεξοφλούν τη δικαίωσή τους. Παράλληλα, οι ενισότητες προκαλούν την αντίπαλη πλευρά να δημοσιοποιήσει το επίμαχο ιατρικό έγγραφο σχετικά με την παρουσία του γιατρού στον αγώνα, τονίζοντας πως η ομάδα τους προσκόμισε το επίσημο τηλεοπτικό υλικό, το οποίο θεωρούν πως ως την πλέον αξιόπιστη απόδειξη των όσων συνέβησαν στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι όπως λέμε. Από την πλευρά του Πας Πύργος, όπως διαβάσαμε και χθες στην ανακοίνωση του Συλλόγου, πέρασε την αντιπίθεση κάνοντας λόγο για προσπάθειες διαστρέβλωσης της αλήθειας από το παρασκήνιο, σε εισαγωγικά το παρασκήνιο. Η διοίκηση των Εθνολεύκων διαμηνύει πως διαθέτει αδιάψευτα στοιχεία, βίντεο, φωτογραφίες και ιατρικά πιστοποιητικά που στηρίζουν τη θέση τους. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του στον ιατρό του αγώνα, με το σύλλογο να επιμένει πως διαθέτει νόμιμο έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν βρισκόταν σε υπηρεσία την ημέρα της αναμέτρησης. Επιπλέον, ο Πύργος ξεκαθαρίζει πως θεωρεί την άνοδο του πανάξια, χαρακτηρίζοντας την ομάδα ως την καλύτερη που αγωνίστηκε εντός των τεσσάρων γραμμών. Ωστόσο, όπως λέμε, κοντός ψαλμός, η Πέμπτη πλησιάζει και η ατμόσφαιρα παραμένει ηλεκτρισμένη. Η απόφαση της Επιτροπής, της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ, θα κρίνει την άνοδο στη Super League 2.

Να πάμε στα μάτια Καστοριά, τρίτη τεχνική κατηγορία, που είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Κατσαρού στον πάγκο της ομάδας. Είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Καστοριάς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας. Αντικαθιστώντας τον Γιώργο Τσίπη, και είναι ο άνθρωπος εκείνος που θα ηγηθεί της μεγάλης προσπάθειας της ομάδας στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, πάντα για την ομάδα της Καστοριάς μιλάμε.

Να πάμε στο μάτι του Άρη με τα γραφικά, να ανέβουμε επίπεδο λοιπόν από την τρίτη εθνική και να πάμε στη Super League, όπου η επισημοποίηση της παραμονής του τεχνικού του Μιχάλη Γρηγορίου στην ομάδα για την επόμενη διετία έθεσε σε εφαρμογή την διαμόρφωση του νέου ρόστερ που εκτιλήσεται με το όνομα του ταξιάρχη Φούντα να είναι σε πρώτο πλάνο, το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα λοιπόν η συνάντηση την Τετάρτη που έγινε στην Αθήνα με το ισχυρό άντρα της ΠΑΕ, τον Θόδωρο Καλυπίδη, ήταν ένα ακόμα δείγμα της ξεκάθαρης επιθυμίας για συνεργασία των δύο πλευρών. Στόχος λοιπόν του Άρη για το νέο προτάσμα είναι η διαμόρφωση και συνάμα ενίσχυση του ρόστερ. Με το ξεκίνημα να γίνεται από το Φούντα, εφόσον κάτσει όπως λέει με μεταγραφή αυτή, μπορεί να πέρασαν κάποια 24 ώρα χωρίς ουσιαστική επιπλέον εξέλιξη, αλλά στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπως λένε οι πληροφορίες, επικρατεί η αισιοδοξία παρά το γεγονός ότι και ο Όφη επιθυμεί να τον διατηρήσει στο δυναμικό του, έχοντας καταθέσει την πρότασή του. Αισιοδοξία υπάρχει ακόμα και αν δεν έχει, όπως λέμε, αδειάσει το σπίτι του που έμενε την τελευταία διετία στο Ηράκλειο. Την περίπτωση του Φούντα την είχε ψάξει από το περασμένο καλοκαίρι ο Άρης και επανήλθε τώρα. Γνωρίζοντας όμως μια πολύ σημαντική διαφορά αυτή είχε να κάνει με το ότι ακολούθησε ένας ακόμα χρόνος συμβολέου του με τον Όφη, ενώ τώρα μένει ελεύθερος και θέλει να το χρήσει ηγέτη του στη νέα χρονιά. Το ειδήλιο, το deal με το Φούντα ενδεχομένως και να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις πρώτες λοιπόν μέρες του Ιούνιου μαζί και με άλλες που έχει εισηγηθεί ο τεχνικός ο Γρηγορίου και περιπτώσεις που τους δουλεύει ο τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ, ο Ρουμπέν Ρέγες, εντός και εκτός όπως λέμε ελληνικών συνόρων. Στο πρόσωπο του Φούντα, οι άνθρωποι του Άρη πιστεύουν θα βρει έναν ποδοσφαιριστή που θα του δώσει το κάτι παραπάνω από τα άκρα της επίθεσης και σε δημιουργία και σε γκολ. Αυτό που στελείται τα τελευταία χρόνια λοιπόν, μετά την πώληση του Λις Πάλμα στην Σέλτικ και που σίγουρα δεν βρήκε την περασμένη σεζόν, αυτή που μας έληξε δηλαδή στον βαθμό που θα ήθελε. Είτε από το περασμένο καλοκαίρι με την υπέρβαση της απόκτησης του Κάρλες Πέρες από τη Θέλτα με τη μορφή δανεισμού και σε κάποιο βαθμό μόνο προς το τέλος της χρονιάς από τον Ισπανό και πολύ περισσότερο από τον Ιανουάριο με την έλευση του Μπέτα Χμίν Καρέ. Καλά να πήγε πάντως και ο Γκάρε. Εκτός από τα άκρα, αφού στη διάρκεια της καριέρας του έχει ανταποκριθεί μεταξύ άλλων στη θέση του δεύτερου σεντερφόρ αλλά και ως ο επιτελικός. Μπορεί να δώσει λοιπόν λύσεις σε πολλές πλευρές. Να έχει λοιπόν τα χαρακτηριστικά όπως ο Γκαρέ που θα βρίσκεται σίγουρα στο ρόστερ μέχρι το τέλος του 2026 όταν και ολοκληρώνει το δανεισμό του από την Βάσκο Νταγκάμα και που την αξιοποίησε ο Γρηγορίου τον παίκτη αυτό προς την κατεύθυνση αυτή. Πέραν της περίπτωσης του Φούντα, επιθυμία του τεχνικού του Γρηγορίου είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου, όταν και θα πλησιάζει η ώρα του πρώτου ραντεβού, είναι να έχει διαμορφωθεί το μεγαλύτερο ποσοστό του ρόστερ. Εξέλιξη που, αν συμβεί, θα βοηθήσει μέσα από τα φιλικά παιχνίδια της προετοιμασίας στην έβρεση της χημίας εν ώψη της πρεμιέρας του νέου πρωταθλήματος που είναι το διήμερο 22 με 23 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι στόχος των ανθρώπων του Άρη είναι να ικανοποιήσει τα ικανοποιήσουν τα θέλω του Γρηγορίου και να έχουν αποκτηθεί αρκετοί από τους υπόλοιπους βασικούς, τους λεγόμενους βασικούς παίκτες. Μεταξύ άλλων είναι ο παρτενέρ του Σοκράτη Διούδη στη θέση του Γιώργου Αθανασιάδη. Ένας αριστερός μετά τη μη παραμονή του Χαμζά Μεντίλ. Ένας ή δύο κεντρικοί αμυντικοί καλύπτουν σίγουρα το κενό right
του Νόα Σούντμπερ και ενός επιτελικού μέσου. Ερωτηματικό αποτελεί τριάδα των επιθετικών περιοχής, η τριάδα στη γραμμή κρούσης που διαθέτει ο Άρης με ενεργό συμβόλαιο και αν θα έρθει η πρόταση για κάποιον εξ αυτών. Είτε λοιπόν για τον Λορέν Μωρόν και για τον Κριστιαν Κουαμέ που το συμβόλαιό τους λύγει, το συμβόλαιό τους λύγει το επόμενο καλοκαίρι του 2027, είτε για τον Τίνο τον Κατεβέρε που έχει μια διετία δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, ο Μαρσέλο Μπιέλς, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή για τον Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Φακούντο Πελίστρη του Παναθηναϊκού να είναι μέσα στις επιλογές του. Μέσα όμως σε αυτές τις κλήσεις του Αργεντίνου τεχνικού δεν είναι ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος είχε αποσυρθεί το 2024 από την Ουρουγουά, αλλά πριν από λίγο καιρό δήλωσε πως ήταν διαθέσιμος προς επιλογή από τον Μπιέλς, αλλά τελικά αυτή η επιλογή δεν ήρθε. Κανονικά βρίσκονται στις επιλογές τα λεγόμενα αστέρια της ομάδος Φεντερίκο Βαλβέρδε, Ντάρουιν Νούνιες και Ρόναλντ Αραούχο. Η Ουρουγουάη στον όμιλό της στο Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει στις 15 Ιουνίου τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη. Στις 21 του ίδιου μήνα θα παίξει επίσης στο Μαϊάμι με το πράσινο ακροτήρι. Και στις 26 Ιουνίου θα γίνει στο Μεξικό το ντέρμπι του ομίλου με την Ισπανία.

την απόφαση να αντεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας στην Θεσσαλονίκη οι δύο πρώτοι αγώνες εθνικής ομάδας ανδρών στο Nations League. Αναμένεται να πάρει η ΕΠΟ κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα αντεξαχθεί την ερχόμενη Τρίτη, 2 του μηνός. 2 Ιουνίου πλησιάζει λοιπόν. Πρόκειται για τους αγώνες με αντιπάλους στην Ολλανδία και τη Γερμανία που θα αντεξαχθούν την 1η Οκτωβρίου και στις 4 Οκτωβρίου αντίστοιχα. Τα πιο δύσκολα μάτς δηλαδή λοιπόν θα γίνουν στην Τούμπα και την τελευταία φορά που η εθνική αγωνίστηκε στο ίδιο γήπεδο ήταν το 2021 στον αγώνα με τη Γεωργία Ιθεσόπαλος 1-1 για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν στο μακρινό 1976. Τον Ιούλιο του 2024 η νεοεκλεγήσα τότε διοίκηση που τον Μάκη Γκαγκάτση αποφάσισε να σταματήσει η εθνική αγωνίστηση στο γήπεδο της Ένωσης, της ΑΕΚ, επειδή το οικονομικό αντάλλαγμα ήταν υψηλό αλλά και επειδή σε μόνιμη βάση παρέμειναν κλειστές οι θύρες των οργανωμένων οπαδών της ομάδας. Η απόφαση ήταν να επιστρέψει ο Γιώργος Καρεσκάκης, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως έδρα για τους επίσημους και φιλικούς αγώνες έως το περασμένο Μάρτιο. Ενδιάμεσα εθνική αγωνίστηκε και στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο την Αγγλία αλλά και στον Παγκόσμιο και σε δύο φιλικούς αγώνες τον Ιούνιο του 2025 στο Παγκρίτιο. Εκεί στο Παγκρίτιο θα δεξαθεί και ο προσεκτικός φιλικός αγώνας με αντίπαλο την Ιταλία.

Αυτά λοιπόν μετά τη παρουσία του Πελίστρη στις επιλογές της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης για τον παγκόσμιο κύπελο. Αλλά και τα δύο μάτς εθνικής που θα γίνουν για τον Nations League στην Τούμπα με την Ολλανδία και την Γερμανία. Σε πολύ λίγο πάμε σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε, παιδιά. Έχουμε αρκετό δρόμο και χρόνο μπροστά μας. Μέχρι τις 8 να πούμε αρκετά πράγματα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
4: Η ώρα είναι 5 και μισή.

Επιστρέψαμε μετά το break, γιατί μέσα μηνύματα σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαποδιστή στο 943 Τρεβέντε Sports. Like... Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι του όπως ξεκινήσαμε μέχρι το 8 το απόγευμα Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Ελές Γιάννης Γιαννικόπουλος. Και σχετικά με τον τελικό απέναντι στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν, πολλοί άσκησαν κριτική στον Μικέλ Αρτέτα για το γεγονός ότι η ομάδα του αρκέσκε σε παθητικό ρόλο που όλοι το είδαμε και το διαπιστώσαμε. Κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια της σπουδαίας αναμέτρησης, ενώ σύμφωνα με την γαλλική εκείπο, ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον χαρακτήρισε την Arsenal βαρετή ομάδα σε μήνυμα που έστειλε στον πρόεδρο της Παρίσι Σεν-Ζερμέν, τον Νασέρ Αλ Κελαϊφί, για να το σιγαρεί για την κατάκτηση του τίτλου. Συγχαρητήρια, ήταν ένα δύσκολο βράδυ για εσάς, αλλά παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα η οποία δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αμήνετε. Απόλαυσε τις διακοπές, το αξίζει. Φέρετε να έγραψε το μήνυμά του που έστειλε ο θρύλος της Manchester United, ο Άλεξ Βέρντ.

Μπασκετικά τώρα ο Πανιώνιος και ο αρχηγός ο Νίκος Γκίγκας. Ο Νίκος Γκίγκας λοιπόν τραβάνε ξεχωριστούς δρόμους μετά από 3 χρόνια συνεργασίας, καθώς ο Έλληνας Γκάρντ αποχωρεί από την ομάδα της Νέας Μήνης. Ο έμπειρος περιφερειακός μένει ελεύθερος για να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ήδη μάλιστα υπάρχει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του από το Περιστέρι, να αναμένεται να ασχολούνται και άλλες ομάδες για την απόκτησή του. Ο Γκίκας ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν στην κατηγορία, στη μεγάλη κατηγορία στο μπάσκετ, με τη φανέλα του Πανιωνίου, με μέσο όρο 3,5 πόντους, 1,5 rebound και 2,9 assist σε 22 παιχνίδια.

από τα διαζύγια να πάμε στις ανανεώσεις. Ο Ντέβιν Κάναντι παραμένει στη Μύκονο. Μπασκετικά πάντα, αφού ο Αμερικανός φαίνεται να έρθει στα χέρια με τους νησιώτες και θα μείνει και τη νέα σεζόν στην ομάδα. Τη σεζόν που μας έληξε, ο Ντέβιν Κάναντι μέτρησε 11,4 πόντους, 3,1 rebound και 2,1 assist. Ενώ σου τα λέμε με μεγάλα ποσοστά, 41,2% από το τρίποντο.

Να μου λέμε όχι κάτι ξεχωριστό, ότι σε λίγες μέρες οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες παρουσιάζονται για την 12η θητεία τους στο στρατό Ξηράς μέσα σε επόμενες μέρες. Η κατάταξη των 100 επιλεγμένων Ελληνίδων ηλικίας 20-26 έως 26 ετών θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου στην Λαμία.

Πάντως και φίλοι της Arsenal συμπαραστάθηκαν με τον τρόπο του στον Γκάμπριελ. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο, παιδιά. Υπάρχουν και τα χαμένα πέναλτι, έτσι. Αυτές οι μοναδικές στιγμές προσφέρει ο αθλητισμός. Τα έντονα συναισθήματα εννοώ.

σχετικά με διεθνή φιλικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα προηγούμενα είπαμε τα τελικά αποτελέσματα. Έχουμε στο 75ο λεπτό, παραμένει το Ελβετία-Ιορδανία 3-1. Μείωση Ιορδανίας, πέτυχε ένα γκολ. Και στο 43ο λεπτό έχουμε Τσεχία με το Κόσοβο, είναι στο 2-0.

Το αξιοπερίγωνο είναι έχουμε δύο ομάδες Αλαχλή που αναμετρώνται τώρα στο μπασκετικά στην Αφρική. Στην τέταρτη παιδί λοιπόν Αλαχλή εναντίον Αλαχλή είναι στο 84-75.

μπασκετικά στο μίχρονο στη Λουθανία, Ζαλγκίρις Κάουνας. Με την Πανεβέζη είναι στο 56-47 στο ημίχρονο.

Μια και λέμε για τα γήπεδα τη Τούμπα που θα γίνουν εκεί αγώνες με την Ολλανδία και τη Γερμανία για την εθνική μας, για το Nations Link. Να πούμε ότι με ιδιαίτερη τιμή το στάδιο του Μακεδονικού υποδέχεται την εθνική νέο της Πορτογαλίας. Η οποία εθνική νέων της Πορτογαλίας επέλεξε τις εγκαταστάσεις του Συλλόγου του Μακεδονικού για την προετοιμασία της εν ώψη των προκριματικών του Euro στην Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, υπάρχει και σχετική ανακοίνωση που λέει ότι με μεγάλη χαρά και τιμή υποδέχθηκε στο στάδιο του Μακεδονικού την Εθνική Νέος Πορτογαλίας, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των προκριματικών αγώνων του Euro. Μια από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση επί ελληνικού εδάφους στο στάδιο του Μακεδονικού εν ώψη των ερχόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο μεταξύ, μετά το πέρας της προπόνησης, χρησιμοποίησαν και τις ριβιέρες υδρομασάζ στο αθλητικό κέντρο του συλλόγου. Αυτά λοιπόν λέει η ανακοίνωση για την παρουσία στο γήπεδο του Μακεδονικού της της Εθνικής Ομάδας Νέων της Πορτογαλίας για την προετοιμασία της

Μιας και αναφερθήκαμε όμως στο Μακεδονικό, είχαμε την πρώτη μεταγραφή με άρωμα Αμερικής. Μακεδονικός αγωνιστής στη Super League 2, μετά λοιπόν την παραμονή του Θάνου Κούρτογλου στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και τις ανανεώσεις των αρχηγών του Στέλιου Τσουκάνη και Στέφανου Γουναρίδη. Οι πράσινοι προχωρούν και στις πρώτες τους μεταγραφικές ενισχύσεις. Οι Θεσσαλονικοί συμφώνησαν και φέρνουν στην Ελλάδα για λογαριασμό τους τον 24χρονο Αμερικανό επιθετικό. Τον Κέιντ Χάγκαν, ο οποίος αναμένεται να τους ενισχύσει σημαντικά στις λεγόμενες πτέρυγες. Ο άλλοτε διεθνής με την K15 και K17 των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών του Λος Άντζελες Γκάλαξη, ενώ έχει θητεύσει και στην Sporting Gijón. Ο 24χρονος εξτρέμ έχει αγωνιστεί και στο Chicago City. Προσεγμένες από ό,τι διαπιστώνει είναι οι επιλογές που γίνεται μεταγραφικά στην ομάδα του Μακεδονικού.

Τώρα από όλα γραμμαρία κλειστά κρατάει τα χαρτιά το πρόεδρο τη ομάδα ο Φώτης ο Μπαλτίδης σχετικά με το θέμα τη ανανέωση με τον προπονητή τον Ζόραν Στοϊνόβιτς. Ο οποίος Σέρβος τεχνικός πάντως βοήθησε σημαντικά στις τρεις πρωτιές των κοκκινόμαυρων σε όλες τις φάσεις της τρίτης εθνικής κατηγορίας με καλό ποδόσφαιρο, αξιοποίηση του ρόστερ και την επίτευξη του βασικού στόχου, την άνοδο στη Super League 2 στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Ο πρόεδρος του Λόγου Φώτης Μπαλτίδης είναι στην Αθήνα και ασχολείται κυρίως με διοικητικά ζητήματα για την επόμενη μέρα. Ως προς την πλαισίωση και στελέχωση της υποσύστασης ΠΑΕ, οικονομικά θέματα, πλάνο χρηματοδότησης και γενικά ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας. Ο Φώτης Μπαλτίδης είναι προς το παρόν πρόεδρος του Αεραστέχνη και μένει να διαφανεί πρώτα ποιοι θα εμπλακούν στην ΠΑΕ σε επίπεδο προσώπων για να τρέξουν την ομάδα σε επαγγελματική πλέον κατηγορία στη Super League 2, με τον ίδιο είτε αρκετά ενεργό είτε αρκετά είτε κυρίως περιοριζόμενο στα καθήκοντα του Αεραστέχνη. Κάτι το οποίο πάντως θα διαφανεί από το βαθμό πλαισίωσής του και το νέο μοντέλο λειτουργίας που επίσης εκκρεμεί. Από την άλλη, ο τεχνικός ομάδας στο Στοίνοβιτς έχει ήδη κρούσει συνεργασία από άλλες ομάδες όπως από τον Παθρακικό. Πιθανότητα αυτή είναι και η Νανάνη και η μόνη κρούση επίσημη, αλλά ο ίδιος περιμένει το ξεκαθάρισμα με τους Ρωσονέρι τις επόμενες μέρες για να αποφασίσει για το δικό του μέλλον. Εξελίξει πάντως περισσότερες για αρκετά θέματα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς που, όπως είπαμε, επέστρεψε στη Super League 2 να μένεται την ερχόμενη Τρίτη στις 2 του μηνός, 2 Ιουνίου. Που συμπίπτει με την επιστροφή του Μπαλτίδη στην Θεσσαλονίκη. Γενικά υπάρχει μια κινητικότητα στην ομάδα. Αλλά το μόνο δεδομένο τώρα είναι η απόσυρση του τερματοφύλακα του Πάνου του Βοσνιάδη, που ίσως αξιοποιηθεί στην πορεία σε κάποιο κέριο πόστο από την ομάδα της Καλαμαριάς.

come. Σχετικά με την ομάδα του Power Roof που επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες σε πρώτο πλάνο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Σύλλογος προχώρησε σε διπλή ανανέωση, η οποία αφορά το πόστο του Γενικού Αρχηγούλα και την πρόσληψη του Πάρη Δανάση για τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος.

Η ομάδα λοιπόν θα συνεχίσει να πορεύεται με δύο γενικούς αρχηγούς, τον Αντώνη Κουσουρίδη και τον Θανάση Τριανταφύλου, που όπως λέει η ανακοίνωση λόγου είναι δύο άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ομάδα, καθώς έχουν φορέσει τη φανέλα του Power Roof και παραμένουν κοντά στην ομάδα διαχρονικά και στις αξίες της. Παράλληλα, τη θέση του υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος αναλαμβάνει ο Δανάσης ο Πάρης, ο οποίος μετά την πρόσφατη παρουσία του ως ποδοσφαιριστής του συλλόγου συνεχίζει να προσφέρει από ένα ιδιαίτερα σημαντικό διοικητικό πόστο. Αυτά λοιπόν σχετικά με το σχεδιασμό που προχωράει στον Power Roof, που ανέβηκε στην επάνω κατηγορία, επέστρεψε στις εθνικές κατηγορίες, σε πρώτη φάση στην τρίτη εθνική κατηγορία, έχει αγωνιστεί και στη Super League 2. Αντώνης Κουσουρίδης λοιπόν και Θανάση Τριανταφύλου, οι δύο γενικοί αρχηγοί, και υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος ο Πάρης Δανάσης. Με αυτά και με αυτά πάμε ακόμα σε ένα ακόμα break, σε διαμυστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα περάσουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής», το 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Κυριακή 31 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Ελές, Γιάννης Γιαννικόπουλος.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
6: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
5: Συνδεόμαστε με τον Ελλάδα Sports. Ένωση 97,3. Δεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.

γκρεμός ανθίζει. Μα εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς, δεν ξέρεις τι σου αξίζει.

Τριχλωμά κομπολόγια. Σ' ένα στόχο καιρό τη μορφή σου φορώ και βελάκια πετάω. Κι αν σε βρίσκω ακριβώς, δεν υπάρχει Θεός, πάλι εμένα.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267-042-283.
3: Η ώρα είναι 7.

σε βρήκα φίλε μου και αέρα στα πανιά σου. Δυο λόγια θέλω να σου πω και αδειάζω τη γωνιά σου. Ξεμείναμε από θαύματα, μα είναι ευχή δικιά σου. Αλήτες και παλιόπαιδα τα παιδικά όνειρά σου. Πρόσεχε τι εύχεσαι, γιατί μπορεί να γίνει. Η φύλακη που ελεύθερο νομίζεις πως αφήνει. Πρόσεχε τι εύχεσαι, η νύχτα όταν

κρύβονται διαβάτες και σκιές, σαν φύλλα που τα παίρνει ο αέρας. Στην πόλη αυτή που πίστεψες και σε μάθε να κλαις, και σύντομα θα αφήσεις όπως λες.

Τώρα τελευταία έχει σκεφτεί πάρα πολλές συμπράξεις ανατολίτικες, προσμίξεις ατμοσφαιρικές. Είναι χιλιάδες συνδυάστικες επιλογές. Ευχάριστα σε ξάφνιας όμως ραπ και αμανές. Ανατολικές καταβολές, αφυπνίσεις γονιδιακές. Ξυπνάνε μνήμες κιταρικές από τρεπάλες βυζαντινές. Κι όλα αυτά σε χρόνο ρεκόρ 3 λεπτά. Ταξιδεύεις νοητικά με εισιτήρια μουσικά. Σε κλίματα τροπικά το κορμί σου βαφτίζει σε νερά ζεστά. Σε πανκαίκια κριτικά σου σπάνε τη μύτη μπαχαρικά.

ταριτάρι. Οι fusion καταστάσεις δεν είναι πλέον πρωτότυπο. Το θέμα είναι να μην αναπαράγεις το στερεότυπο. Να είσαι πρότυπο, είναι πρόκληση που δεν σκουριάζει. Δες τι ωραία το λαού, το σασάζει, σου μοιάζει. Το κλαρίνο στενάζει, Ασία και Αμερική. Ένα τσιγάρο δρόμος, Δύση και Ανατολή.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Το μάρκετ κρεάτων Μαργαρίτης, πάντα πρώτο στην ποιότητα, τώρα πρώτο και στις τιμές που χτυπούν την οικονομική κρίση. Το παραδοσιακό μας κρεοπωλείο με την πείρα των 70 χρόνων σέβεται τον καταναλωτή, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, παρέχοντας επιλεγμένα κρέατα ελληνικής προέλευσης αλλά και ντόπια, καθώς και χειροποίητα παρασκευάσματα, κοκορέτσι, σπινάντερο, γαρδουμπάκια που δημιουργούμε με αγνά υλικά. Επίσης, θα βρείτε κατεψυγμένα θαλασσινά, λαχανικά και σφολιατοειδή. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ευγένεια και υπευθυνότητα, πάντα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, το Market Κρεάτων Μαργαρίτης αποφάσισε να μειώσει το κέρδος και να αυξήσει τη δική σας απόλαυση με τον ίδιο σεβασμό και υποχρέωση απέναντί σας, μειώνοντας τις τιμές χωρίς να αλλάξει την ποιότητα. Μάρκετ Κρεάτων Μαργαρίτης, Ποσειδώνος 98 στην Αντίκυρα. Τηλέφωνο 2267 042 283.

Thank you.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.

Αναστάσεις Εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά Τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων, στους 97,3. Στάση Εργασίας.

Κάθε φορά λέω να ξεκινήσω διαφορετικά και όλο με το ίδιο μοτίβο αρχίζω, λες και κολλάει το μυαλό μου, ρε παιδί μου, με αυτό το καλησπέρα σας φίλοι μου. Γιατί όμως, ίσως επειδή μου έρχονται σαν κύματα οι εικόνες από το κομμάτι του ταξιδιού, του ταξιδιού μου που πρόκειται να σας αφηγηθώ έτσι, και με πλημμυρίζουν, δεν ξέρω, άλλη εξήγηση δεν μπορώ να βρω. Και επειδή και σήμερα νιώθω να τηλεμεταφέρομαι στο Αστραχάν της Ρωσίας, θα συνεχίσω να σας μιλάω γι' αυτό, αφού την προηγούμενη Τρίτη δεν σας τα είχα πει όλα. Κάποιος όμως σκέφτομαι ότι μόλις τώρα, ας πούμε, άνοιξε το ραδιόφωνο του και έπιασε κατά σύμπτωση στη συχνότητα των 97,3 και το Ράδιο Ένωση και ακούει τη λέξη Αστραχάν και το μυαλό του που θα πήγαινε βέβαια στη γνωστή Γούντα. Και εγώ τώρα πρέπει να εξηγήσω πως δεν βρίσκομαι στην Καστοριά, αλλά σε μια ρώσικη πόλη στην άκρη της Κασπίας. Αλλά θα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είμαι ο Μιχάλης Παπαδάκος που μένει στα άσπρα σπίτια και έχει χόμπι τα ταξίδια. Ένα χόμπι που προσπαθώ να μεταλαμπαδεύσω σε σας. Εν ολίγης, να σας πείσω να αφήσετε τη βολή του καναπέ σας και τα τετριμένα ταξιδάκια στο Πήλιο και την Κεφαλονιά και να βγείτε από τα στενά πλαίσια της χώρας μας βλέποντας όμορφα μέρη και ερχόμενοι σε επαφή με άλλους λαούς τους οποίους ίσως και να έχετε παρεξηγήσει. Θα σας συμβούλευα δε κάτι που κατ' επανάληψη έχω αναφέρει. Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε, κάντε το μόνοι σας, με το τέρι σας, το πολύ πολύ με ένα ακόμα ζευγάρι. Αλλά ακόμα και έτσι, δηλαδή με δύο φίλους σας, θα χάσετε κατά 90% την επαφή με τους ανθρώπους της άλλης χώρας. Είναι φυσικό να μιλάτε μεταξύ σας, έτσι δεν είναι, και δύσκολα ένας ντόπιος θα σας πλησιάσει σε αντίθεση με το να είσαστε δύο άτομα. Πάρτε παράδειγμα τον εαυτό σας. Πόσο εύκολο σας είναι να παρέμβετε σε μια διπλανή παρέα, έτσι? Δεν είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσετε κουβέντα με το ζευγάρι δίπλα σας? Ποιες πιθανότητες έχετε αυτό το ζευγάρι των ντόπιων να σας καλέσει σπίτι του? Και ποιες πιθανότητες να καλέσει μια κομπανία 10 ατόμων, ακόμα και 4? Θα μου πείτε, βέβαια δεν με ενδιαφέρουν οι κάτοικοι της Βουλγαρίας π.χ. Εγώ φωτογραφίες ήρθα να βγάλω. Τώρα, εάν σκέφτεστε έτσι, τι να σας πω, δεν υπάρχει και λόγος να ακούτε αυτή την εκπομπή, και το λέω με τη λογική την εξής. Απλά μπείτε στο Google, γράψτε το όνομα μιας πόλης, μετά στην επάνω μπάρα πατήστε εκεί που γράφει εικόνες και δείτε όλα τα αξιοθέατα από τη βολή του σπιτιού σας. Και μάλιστα δεν θα σας ξεφύγει ούτε ένα, εντελώς ξεκούραστα. Τραγουδάκι.

Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσω με ελάχιστες λέξεις να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση για κάποιους που με ακούνε πρώτη φορά. Πρόκειται, φίλοι μου, για την αφήγηση ενός ταξιδιού στην Κεντρική Ασία που πραγματοποίησα φέτος και είχε για αφετηρία αλλά και κατάληξη τα άσπρα σπίτια της Βιωτίας. Γιατί βγαίνοντας από τη χώρα μας περάσαμε στην Τουρκία, ύστερα στη Γεωργία, μετά Ρωσία, Καζακστάν, Ουσμπεκιστάν και πάλι Καζακστάν, Ρωσία, Γεωργία, Τουρκία και επιστροφή στα πάτρια εδάφη. 6 ολόκληρες εβδομάδες και περισσότερα από 16.000 χιλιόμετρα. Το τι ανεπανάληπτες εικόνες αντίκρισαν τα μάτια μας και τι περιπέτειες είχαμε θα τα ακούσετε εάν συντονιζόσαστε κάθε Τρίτη στις 6 το απόγευμα και την Κυριακή το βράδυ στις 10 στο σταθμό μας. Το Ραδιο Ένωση στους 97,3. Συνήθως ο κόσμος ακούει ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό του. Απειροελάχιστοι το ανοίγουν σπίτι τους, το ξέρουμε αυτό. Υπάρχει όμως και πιο σύγχρονος τρόπος να ακούσετε την εκπομπή μου, τα μουσικά μου, το ταξίδια, από το Google. Τι πιο απλό από το να γράψετε radioenosi.gr. Αν το κάνετε, φάτσα κάρτα θα δείτε ένα μεγάλο χάρτη από τις πολιτείες που διαβήκαμε. Και μάλιστα, εάν πατήσετε πάνω του, θα ανοίξουν και φωτογραφίες ειδικά από το μέρος του ταξιδιού που αφηγούμε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Εξυπακούεται πως συγχρόνως, εάν πατήσετε πάνω στο βέλος, θα ακούτε online τα λεγόμενά μου. Τώρα θέλω να πιστεύω, εντάξει, πως δεν σας ζάλισα τα βαβά πολύ. Την προηγούμενη Τρίτη σας είχα πει κάτι λίγα για το Αστραχάν. Σήμερα θα συμπληρώσω μερικά ακόμα. Το Αστραχάν, στο οποίο φτάσαμε μετά τη βουδιστική πόλη της Ελίστα, έτσι λέγεται, Ελίστα, της μοναδικής πόλης σε Ευρώπη και Ρωσία, της οποίας οι κάτοικοι είναι βουδιστές, έτσι στη Ρωσία βρίσκεται η πόλη, η οποία πόλη είναι όμορφη. Το Αστραχάν εννοώ, τουλάχιστον το ιστορικό της κέντρο και πάει παρά τον ποταμό Βόλγα περιοχή. Είμαστε δε τυχεροί γιατί φτάσαμε 9 Μαΐου και αν και δεν το είχα σχεδιάσει, πέσαμε πάνω στην εθνική τους εορτή. Οι Ρώσοι γιόρταζαν πανηγυρικά τη νίκη τους κατά της Γερμανίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στον οποίο πόλεμο αναφέρονται σαν τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο. Στο μεγάλο λοιπόν παραλιακό πεζόδρομο πολλές χιλιάδες άνθρωποι σουλατσάριζαν και τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυστηρά, έτσι, αφού σε κάποια σημεία αστυνομικοί έλεγχαν τις ταυτότητες των πολιτών και μετά τους επέτρεπαν να συνεχίσουν τη βόλτα τους. Από ό,τι παρατήρησα, ουδής φαινόταν να δυσανασχετεί, αφού οι Ρώσοι βέβαια συνηθισμένοι είναι να ζουν υπό ανελεύθερα καθεστώτα. Το Αστραχάν είναι η τελευταία πόλη από την οποία διέρχεται ο Βόλγας, έτσι, πριν εκβάλει στην Κασπία. Από εδώ ξεκινάνε και κουραζερόπλια, τα οποία καταλήγουν στη Μόσχα, αλλά έριξα έτσι μια ματιά να δω τι παίζει και διαπίστωσα ότι θα πρέπει να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Είδα 10 μέρες περίπου διαρκεί το ταξίδι με το κουραζερόπλιο, αλλά είδα και μέχρι 2.500 ευρώ το άτομο το εισιτήριο. Σαν πολλά μου φαίνονται. Ακούστε τώρα ένα τραγούδι όμως.

Λοιπόν, φίλοι ακροατές, Αστραχάν. Στο Αστραχάν μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μια βόλτα. Μπορεί να μην πάτε έτσι κουραζιέρα μεγάλη μέχρι τη Μόσχα, αλλά μπορείτε κάλλιστα να κάνετε μια βόλτα λίγων ωρών με καραβάκι σε λογική τιμή, ενώ μπορείτε συγχρόνως να τρώτε ή να απολαμβάνετε το απεριτίφ σας. Παρά τα αυτά, το φαγητό το πληρώνετε βέβαια καραβίσιο. Καλύτερα πάρτε παγωτό. Σας το λέω γιατί την πατήσαμε, όχι στο Αστραχάν, αλλά σε κάποια άλλη ρώσικη πόλη, στην οποία θα αναφερθώ εν καιρό. Το Αστραχάν δεν είναι μόνο διάσημο έτσι για το ηλιοβασίλεμα πάνω από το Βόλγα, είναι κατά βάση γνωστό για το Κρεμλίνο του. Τώρα, δεν σκοπεύω βέβαια να αναφερθώ πάλι σε αυτό, αφού σας μίλησα διεξοντικά την προηγούμενη Τρίτη. Αν θέλετε να μαθαίνετε, έτσι, μην παραλείπετε σε εκπομπές. Τι πιο απλό, είπαμε από μια υπενθύμηση στο κινητό. Σε αυτή λοιπόν την εξαιρετική πόλη μείναμε μόνο μία μέρα, αφού κατά την επιστροφή θα ξαναμέναμε, έτσι το είχα υπολογίσει, αλλά πάντως δεν είναι μία πόλη που την εξερευνά σε 24 ώρες. Θέλει τουλάχιστον δύο μέρες. Την επομένη, νωρίς-νωρίς, ξεκινήσαμε για το Ατιράου του Καζακστάν. Μέχρι τα σύνορα ήταν καμιά 70 χιλιόμετρα. Άψογα ποιοτικός ο δρόμος, αν και δύο μόνο κατευθύνσεων, αλλά πίχτρα στα ραντάρ. Το GPS κάθε 2 χιλιόμετρα με ενημέρωνε για την ύπαρξή τους. Και πάλι καλά έτσι, δεν είχα παράπονο, αφού εντός των ρωσικών πόλεων υπάρχουν κάμερες κάθε 100 μέτρα. Όσοι ακούτε τώρα θα σκεφτείτε καλά, υπερβολικός ο Παπαδάκος. Όχι. Εντελώς αντικειμενικά υπάρχουν κάμερες κάθε 100 μέτρα και σε πολλές περιπτώσεις σε λιγότερα. Έτσι να τα ακούν αυτοί που παραπονιούνται στη χώρα μας ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους και από την άλλη παραδέχονται τον κύριο Πούτιν. Και φτάσαμε στα σύνορα. Η εικόνα παρέπεμπε τουλάχιστον σε Ζιμπάμπουε. Αλαλούμ. Ό,τι ήθελε ο καθένας έκανε, ενώ η περιοχή θύμισε χωματερή. Πριν φτάσουμε στα σύνορα, καμιά 15 χιλιόμετρα, περάσαμε πάνω από μια πλωτή γέφυρα, αφού η περιοχή βρίθη από παραπόταμους του Βόλγα που εκβάλλουν, όπως σας προείπα, στην Κασπία. Η γέφυρα, η πλωτή, ξέρετε, ένιωθες έτσι και λίγο ότι σου έρχονταν και λίγο ναυτία, γιατί κούναγε λίγο περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, με το που περάσαμε τη γέφυρα, η οποία είχε διόδια όμως, μετά από ούτε 500 μέτρα, τσουπ, και μου πετάγονται δύο αστυνομικοί, κάνοντάς μου σήμα να σταματήσω. Φαντάστηκαν βέβαια ότι έπεσαν στο κελεπούρι και θα με άφηναν με κάτι ευρώ λιγότερα. Εγώ την γλίτωσα βέβαια. Αλλά εσείς, εάν είσαστε εκεί, θα σας ψηρίζανε να είσαστε σίγουροι. Για να μην τα πολυλογώ, με την ταυτότητα του τελωνιακού τους παραμύθιασα για άλλη μια φορά πως είμαι αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας και αφού με χαιρέτησαν μου επέτρεψαν να συνεχίσω. Θυμάμαι σε ένα ταξίδι στην Αρμενία που με σταμάτησαν γιατί πήγαινα με 90 αντί για 50 και ο αστυνομικός ξεκίνησε για να μην με πάει μέσα, έτσι μου είπε, να μου ζητάει το ασύλληπτο νούμερο των 5.000 δολαρίων. Καλά ακούσατε, ο αθεόφοβος 5.000 δολάρια μου ζήταγε. Όταν κατάλαβε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να με τρομάξει, έπεσε στα 500, κατόπιν στα 100 και τελικά συμβιβαστήκαμε στα πόσα λέτε. Στα 4 ευρώ. Κάντε το εικόνα ρε παιδιά αυτό. Μόνο αυτό σας λέω. Η ξεφτύλα στο μεγαλείο της. Στα σύνορα βέβαια ταλαιπωρηθήκαμε από τους Ρώσους σύνοριοφύλακες και χάσαμε αρκετές ώρες στην αναμονή και τους ελέγχους, αφού αυτοί που ήταν υπηρεσία δεν είχαν συναντήσει κατά όπως φαίνεται Έλληνες, και το λέω με τα βεβαιότητας γιατί τους ρώτησα. Μετά περάσαμε στο Καζακστάν. Οι διατυπώσεις ήταν εξαιρετικά σύντομες και οι άνθρωποι ήταν πολύ φιλικότεροι των Ρώσων. Ξέχασα τώρα, έχουμε και τραγούδια, ακούσατε τα τραγούδια, αλλά ξέχασα να σας πω ότι τα τραγούδια που πλαισιώνουν τη σημερινή εκπομπή είναι λατινοαμερικάνικα, αφού η σημερινή καλεσμένη μου ταξίδεψε στη Νότιο Αμερική και προσέξτε, μόνη της, όχι με γκρουπ, μόνη της. Μαζί της λοιπόν θα κουβεντιάσω μετά τις διαφημίσεις των 7. Τώρα άλλο ένα λατινοαμερικάνικο τραγούδι.

Ραδιοένωση 97,3, ο σταθμός των εργαζομένων στο αλουμίνιο της Ελλάδος. Και η αφεντιά μου σας μιλάει για ένα οδηπορικό που πραγματοποίησα με τη γυναίκα μου και το ηρωικό πεζό 301. Κούρσα είναι, λίγο σπάνιο μοντέλο, αλλά δείτε το στο site της πεζό. Συνήθως σε ταξί κυκλοφορεί. Και αναφέρομαι σε αυτό γιατί επιβίωσε, έτσι, και γύρισε σε ένα κομμάτι. Και όταν από περιέργεια το πήγα στο συνεργείο του Λεοντόπουλου στη Λιβαδιά για ευθυγράμμιση, μου δήλωσε πως ήταν άψογο και δεν χρειαζόταν απολύτως τίποτα. Και είδα άλλα αυτοκίνητα με διπλάσια τιμή να αλλάζουν αμορτισέρ στη μέση του πουθενά. Σας τα λέω γιατί λίγο μετά τα σύνορα ο δρόμος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Δεν υπήρχε άσφαλτος παρά χώμα με λακκούβες. Οι τρύπες είχαν μέγεθος μεγάλης γλάστρας, έτσι, αφού ο άνεμος είχε παρασύρει την άμμο και τη σκόνη από κάτω. Μερικές δε από τις τρύπες, ρε παιδιά, ήταν τόσο βαθιές που θα μπορούσες εύκολα να κρύψεις ένα μικρό παιδί εκεί μέσα. Έπρεπε να βλέπατε τις νταλίκες, πόσες περνάγανε αυτές τις λακκούβες. Έχετε τα τάγκς που μπαίνουν μέσα και βιώνουν από την άλλη μεριά. Αλλά αυτές έχουν τεράστια λάστιχα σε σχέση τώρα με ένα γιοταχή. Μπορείτε τώρα όμως να φανταστείτε τι θα συνέβαινε εάν έπεφτες μέσα και τι θα πάθαινε το ένα τουλάχιστον από τα μπροστινά λάστιχα. Βέβαια έσκισα ένα, αλλά όχι σε αυτό το κομμάτι. Η οδήγηση λοιπόν σε αυτό το δρόμο υπήρξε ιδιαίτερα επίπονη, γιατί όλοι οδηγούν σύν της άλλης με ζιγζάκ, ερχόμενοι κατά πάνω σου και αποφεύγοντάς σε την τελευταία στιγμή, προκειμένου και εκείνοι να αποφύγουν κάποια τεράστια λακκούβα. Το πόσες φορές βρήκε από κάτω το αυτοκίνητο δεν λέγεται. Παρότι είχα σηκώσει το κάθισμα όσο έπαιρνε σε μια προσπάθεια, έτσι, να βλέπω μακριά και να υπολογίζω το βάθος τους. Κι όμως δεν κατάφερα πολλές φορές να αποφύγω εκείνο το ανατριχιαστικό γκάπα που άκουγες. Για να μην βάλω και τη σκόνη, έτσι, που σήκωναν οι νταλίκες και κάτι αρχαία λάντα νίβα που πήγαιναν αέρα πατέρα. Τώρα γιατί... Για να πω τώρα ότι ο δρόμος ήταν άθλιος, λίγο θα ήταν. Όμως είχε απίστευτη κίνηση από φορτηγά. Μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ περισσότερα από ό,τι κυκλοφορούν στην Αθηνών Λαμίας. Κάποια στιγμή σκέφτηκα τι θα συνέβαινε αν έπιανε βροχή και οι λάκοι γέμιζαν με νερό και έπαβαν να διακρίνονται. Και μόνο που έκανα εικόνα το γεγονός με έλουσε κρύος υδρότας. Ένα από τα λάθη μου βέβαια είναι πως όταν ακόμα εργαζόμουν και ήμουν σε σαφώς καλύτερη οικονομική κατάσταση, που δεν αγόρασα ένα Λάντα Νίβα μεταχειρισμένο, το οποίο θα έπαιρνα τις πινακίδες όταν επρόκειτο μόνον να ταξιδέψω σε τριτοκοσμικές χώρες. Και το μαρτύριο, με το μη δρόμο, φίλοι ακροατές, διήρκεσε για πάνω από 200 χιλιόμετρα, έτσι, 200 χιλιόμετρα με τη μέση ταχύτητα να μην ξεπερνάει τα 5, έτσι, με 5 χιλιόμετρα πήγαινα. Ναι, δεν ακούσατε λάθος, κυριολεκτικά σερνόμουν. Και δεν ήταν ο χειρότερος δρόμος που περάσαμε. Εν πάση περιπτώσει, η μόνη παρέα μας οι καμήλες, έτσι, που κυκλοφορούσαν κατά κοπάδια ελεύθερες, αφού δεν χρησιμεύαν πλέον, και τα άλογα. Χιλιάδες άλογα, και αυτά ελεύθερα, αλλά αυτά τα τρώνε, έτσι. Τα τρώνε. Αποτελούν το αγαπημένο έδεσμα των Καζακστιανών. Τα σούπερ μάρκετ ήταν γεμάτα με κονσέρβες αλόγου. Αγόρασα κι εγώ μία, αλλά ακόμα στο ντουλάπι βρίσκεται, και μάλλον για ενθύμιο θα την κρατήσω. Η γυναίκα μου, και μόνο που τη λέω καμιά φορά έτσι για πλάκα, η γυναίκα να ανοίξουμε την κονσέρβα να φάμε το άλογο, γίνεται εξωφρενών. Ούτε για αστείο, μου λέει. Ευτυχώς όμως η άσφαλτος επανεμφανίστηκε λίγο πριν φτάσουμε στο Ατυράου. Εκεί πηγαίναμε ούτως ή άλλως και καταφέραμε να φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας, το RAS Hotel, όπου θα διανυκτερεύαμε. Αλλά πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό ξενοδοχείο. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλό. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι πάλι.

0: told you I'm good.
1: Είπαμε, Ράδιο Ένωση 97,3 και μουσικά μοτοταξίδια από το Μιχάλη Παπαδάκο που αφηγείται ένα ταξίδι του στην Κεντρική Ασία. Φτάσαμε λοιπόν από το Αστραχάν της Ρωσίας στο Ατυράου του Καζακστάν κατά τις 8 και σε λίγο θα νύχτωνε. 12 ώρες για 360 χιλιόμετρα. 12 ώρες. Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια να βρω τράπεζα, αλλά ήταν κλειστές όλες οι τράπεζες και τα ATM ήταν στα ρώσικα και άκρη δεν έβγαζα, οπότε το παρατήσαμε. Ναι μεν το GPS της Σίγκιτς με οδήγησε στο ξενοδοχείο, αλλά αυτό δεν ήξερα καν σε ποιο σημείο της πόλης βρισκότανε και ήμουνα τόσο κουρασμένος για να ψάχνω το κέντρο της πόλης στους χάρτες του Google που τα παρατήσαμε. Επιστρέφοντας άπραγη από την τράπεζα, είδα μπροστά μου ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Άντε να σταματήσουμε να ψωνίσουμε γιατί είχαμε ψοφήσει από την πείνα. Αγοράσαμε κάτι μαγειρευτό, πήραμε και ντοματούλες και μια μεγάλη μπύρα και βούρ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Μαμ, κακά και νάνι. Άστε που είχα και την αγωνία του πώς θα ήταν ο δρόμος από το Ατυράου στον Μπεϊναίου. Δεν κοιμήθηκα, απλά λιποθύμησα. 440 χιλιόμετρα όμως χώριζαν τη μία πόλη από την άλλη. Ο δρόμος ήταν ψιλοκαλός, έτσι δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο, αν και σε ορισμένα σημεία η άσφαλτος είχε βαρέσει διάλυση, αλλά ευτυχώς ήταν λίγα τα άσχημα κομμάτια. Ολόκληρη η απόσταση ήταν δύο τεράστιες ευθείες. Έτσι, η μία θα ήταν ας πούμε 300 χιλιόμετρα ευθεία και η άλλη 140 ευθεία. Το τοπίο ήταν εντελώς όμοιο, σου έδινε την αίσθηση ότι από το Μπαρμπρίζ έβλεπες μια στατική εικόνα τηλεόρασης. Τίποτε δεν άλλαζε, τα πάντα όμοια. Ένα απέραντο οικόπεδο με αφάνες και που καμήλες στον ορίζοντα και βέβαια, όπου υπήρχε νερό, όπου υπήρχε κάποιος λάκκος έτσι με νερό, έβλεπες να τσαλαβουτάνε άλογα. Το αξιοπερίεργο ήταν πως όσα και να ήταν αυτά τα άλογα, με κάποιο περίεργο τρόπο φρόντιζαν με κάθε τρόπο να ακουμπούν τα κεφάλια τους ή βρισκόντουσαν σε κύκλο σαν κάποιο από αυτά να έβγαζε λόγο. Ήταν ένα εντελώς έτσι παράξενο θέαμα. Αυτά όταν κάποια στιγμή σταμάτησα και τα πλησίασα έτσι να τα φωτογραφίσω, δεν μου έδωσαν την παραμικρή σημασία. Ενώ όταν δοκίμασα να πλησιάσω τις καμήλες έτσι για να φωτογραφηθώ μαζί τους, στα 50 μέτρα απομακρυνόντουσαν. Η γυναίκα μου δίπλα βέβαια δεν άντεχε τη μονοτονία και μερικές φορές γλάρωνε. Εγώ όμως έπρεπε να έχω τα μάτια μου 14, γιατί αφενός έπρεπε να μην ξεχαστώ και να πατήσω γκάζι περισσότερο, αφού υπήρχαν τακτικά ραντάρ. Αλλά δεν ήξερες και πού θα σε πετύχει και το κομμάτι της ασφάλτου που έλειπε. Και όταν λείπει κάποιο κομμάτι, η άσφαλτος, ξέρετε τι κάνανε, το έχω δει και σε άλλες χώρες. Πάει το μηχάνημα αυτό εκεί που και κόβει τετράγωνα κομμάτια της ασφάλτου για να τα γεμίσουν με άσφαλτο. Τα κόβει εντελώς, ένα ορθογώνιο. Και μετά όμως ξεχνάνε να το γεμίσουν. Και μένει έτσι. Και το οποίο είναι και βαθύ. Αν πέσει λοιπόν μέσα, την έχει βαμμένη. Τελικά φτάσαμε στον Μπεϊναίου, που ήταν όπως είχα διαβάσει μια άθλια κακομοιριασμένη πόλη στη μέση του πουθενά. Απλά δημιουργήθηκε για να στεγάσει τους εργάτες επειδή είχε βρεθεί πριν μερικά χρόνια πετρέλαιο. Παρεπιπτόντως βέβαια το Καζακστάν όπως και το απέναντί του Αζερμπαϊτζάν πλέουν πάνω στο πετρέλαιο. Ένα τραγούδι πάλι.

Λοιπόν, και φίλοι μου, μια και ανέφερα το Αζερμπαϊτζάν, όταν σχεδίαζα αυτό το ταξίδι, η πρώτη μου επιλογή ήταν να περάσω από τον Μπακού στην πόλη Ακτό του Καζακστάν, διασχίζοντας την Κασπία με πλοίο. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπολόγιζα πως θα γλίτωνα καμιά εβδομάδα ταξιδιού, πράγμα που μάλλον ήταν λάθος. Όμως τα πράγματα ακόμα και έτσι εύκολα δεν ήταν. Πρώτον, το ταξίδι που αυτό, με το πλοίο δηλαδή, μπορούσε να κρατήσει από πολλές ώρες μέχρι πολλές ημέρες. Ναι, πολλές ημέρες. Και ήταν και ακριβό εάν ήθελες καμπίνα. Ακόμα και το να βγάλεις εισιτήριο ήταν, όπως διάβασα, μια πονεμένη ιστορία, αφού έπρεπε να ανακαλύψεις πού βρισκόταν το πρακτορείο στον Μπακού, αλλά και εισιτήριο να έβγαζες, ούτε αυτοί ήξεραν πότε θα αναχωρήσει το καράβι. Τους έστειλα mail και μου απάντησαν πως το πλοίο αναχωρεί, λέει, όταν γεμίσει. Και το λιμάνι δεν ήταν στον Μπακού, αλλά στην πόλη Αλάτ, η οποία απήχε 80 χιλιόμετρα. Όπως διάβασα, οι ταξιδιώτες, λέει, κατασκηνώνουν έξω από το πλοίο για 2-3 ημέρες και περιμένουν. Υπάρχει όμως μια καντίνα, αλλά υπάρχει και μια δημόσια ντουζιέρα. Ούτε καν κάποιο στέγαστρο, έτσι. Όσοι είναι, έχουν και μια σκηνή, την απλώνουν. Σε απόσταση όμως περίπου 15 λεπτών με τα πόδια υπάρχει, λέει, ξενοδοχείο στα 35 ευρώ. Αλλά είπαμε, δεν ξέρεις πότε αναχωρεί το πλοίο. Διάβασα ότι υπήρξε φορά που κάποιοι περίμεναν 15 ημέρες να γεμίσει, αν είναι δυνατόν. Τώρα, το εισιτήριο για αυτοκίνητο είχε 300 ευρώ. Βάλε και την καμπίνα άλλα 340 για δύο άτομα. Υπολογίστε και κανένα 50, λέει, για λιμενικά τέλη και φόρους. Και φτάσατε αισίως στα 7 κατοστάρικα. Λίγα δεν είναι. Μόνο που στην τιμή απλά συμπεριλαμβάνεται.

0: Αμερικάνους, Καναδούς, οι οποίοι πάρα πολλούς, δηλαδή είχε αρκετούς οι οποίοι ερχόντουσαν εκεί για να κάνουν πεζοπορίες. Και ορειβασίες στα βουνά, έτσι, στη Σάντις, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Είχε κόσμο, δηλαδή δεν περίμενα να είχε τόσο πολύ κόσμο και πολύ πολύ νεαρό κόσμο, δηλαδή είδα πολύ κόσμο μέχρι ας πούμε 20-25 ετών, με το πάρα πολλά νεαρά.
1: Με σακίδιο ή...
0: Σακίδιο, ναι, ναι, σακίδιο. Αλλά είδα και μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, έτσι, μέχρι και 70 χρονών συνάντησα, οι οποίοι ταξίδευαν όχι οπωσδήποτε με σακίδιο, που είχαν ένα τρόλι, ας πούμε μια βαλίτσα και έσαιναν από πίσω τους, έτσι, έχω δει... Έμεινα πολύ έκπληκτη από τις ηλικίες που ταξιδεύουν και μάλιστα ή 2-2 ή και μόνοι τους, έτσι.
1: Για μετά, λοιπόν, μετά τον Ισημερινό.
0: Μετά τον Ισημερινό, αφού κατέβηκα νότια-νότια κοντά στα, και έφτασα κοντά στα σύνορα του Περού, ξαναγύρισα πίσω με το λεωφορείο. Φαντάζομαι το λεωφορείο, το εισιτήριο ήταν τόσο φτηνό που έκανες 200 χιλιόμετρα και πλήρωνες 2 δολάρια. Γιατί θέλω να σου επισημάνω ότι ο Ισημερινός δεν έχει δικό του νόμισμα. Έτσι ο Ισημερινός, οι συναλλαγές γίνονται με δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών, όπως στον Παναμά.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις, δεν από τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Και μετά από εκεί πήγα Κολομβία, μια χώρα έκπληξη, μια πανέμορφη χώρα, έτσι. Τι να σου πω, από πολιτισμό, από φύση, τα πάντα, δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πήγες σε Μποκοτά δηλαδή?
0: Ναι, πήγα Μποκοτά. Εντάξει, Μποκοτά δεν είχε να κάνει ούτε με το Ρίο, ούτε με το Κίτο που ήταν η πρωτεύουσα. Ήταν μια πόλη λίγο, πώς να το πω, λίγο σαν να ήταν ένα μπέρδεμα.
1: Ήταν πολύ σύγχρονη, δηλαδή, εννοείς.
0: Όχι. Ήταν αυτό που καμιά φορά βλέπεις στην Ασία, δηλαδή φτωχοί άνθρωποι που τρέχουν πέρα εδώ σε καροτσάκι, αυτή είναι ο φαγητό. Ένα... Αχ, πώς δεν στο δώσω, θα το καταλάβεις. Σαν να ήταν μια ανακατοσούρα όλα, έτσι. Πολύς κόσμος, πολύ πέρα δόθε. Πράγματα κάτω που πουλούσαν, τα πάντα τα πουλούσαν κάτω, σε πάγκους.
1: Αλλά η φύση όμως της χώρας ήταν...
0: Η φύση της χώρας ήταν καταπληκτική, έτσι. Τα πάρκα τους. Η Κολομβία έχει και τον καλύτερο καφέ, είναι γνωστή για την παραγωγή του καφέ της. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Κολομβία ήταν παλιά γνωστή και για τα ναρκωτικά και τις ιστορίες με τον Πάμπλο Εσκομπάρ, ο οποίος όσον αφορά σε τουριστικό επίπεδο, δηλαδή βγάζει ακόμα πολύ χρήμα, έτσι, μπορείς να αγοράσεις μπλούζες Πάμπλο Εσκομπάρ, μπορείς να πας tour Πάμπλο Εσκομπάρ, ξέρω εγώ, τα πάντα, ναι. Και βόρεια βέβαια Κολομβία, πώς το λένε, έχει την Καραϊβική τη θάλασσα, όπου εκεί πέρα πλέον είναι, εντάξει, εκεί νομίζεις ότι είσαι σε παράδεισο, ότι είσαι σε άλλη χώρα πλέον, εντάξει.
1: Εκεί τελείωσε το ταξίδι.
0: Ναι, στην Καραϊβική, στην πόλη Καρταχένα, που είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις που έχω δει, έτσι, στη ζωή μου, γιατί καταρχήν είναι πολύ οργανωμένη, είναι πάρα πολύ καθαρή. Έτσι, τα σπίτια έχουν διάφορα χρώματα, δηλαδή πράσινο, θαλασσί, ροζ, το χρώμα της όχρας και όλα αυτά όμως ωραία και τακτοποιημένα όπως πρέπει. Έτσι. Μία πόλη η οποία δεν είναι φτηνή, δηλαδή όπως ήταν οι άλλες πόλεις που είδα στην Κολομβία ή στο Εκουαδόρ ή ακόμα και στη Βραζιλία. Μία πόλη η οποία ήταν όμορφη αλλά και ταυτόχρονα ήταν πολυτελής πόλη.
1: Έτσι,
0: και έπρεπε να έχεις ένα λίγο πιο γεμάτο πορτοφόλι για να πας εκεί. Βέβαια υπήρχε ένας τρόπος, υπήρχαν και τρόποι να ζήσεις και πιο φτηνά, αλλά η πόλη σου ενέπνεε αυτόν τον αέρα της, έναν αριστοκρατικό αέρα.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Μονακό. Όλα ήταν όμως αριστοκρατικά, όχι φθαρμένα.
1: Ναι. Δεν μου λες, το κόστος των ξενοδοχείων, εκεί που έμενες εσύ, δηλαδή... Εκεί που θα έμενε ο απλός άνθρωπος.
0: Κοίταξε να σου πω, εγώ ξενοδοχεία είχα κλείσει μόνο στις δύο πρώτες πόλεις που πήγα, Ρίο ντε Τζανέιρο, επειδή δεν ήξερα τι θα δω μπροστά μου και επειδή άκουγα και εγώ τόσα εγκληματικότητα κλπ. Έτσι μετά από το Μανάος, δηλαδή από το τέλος της Βραζιλίας μέχρι και όλη το Εκουαδόρ και το Κολομβία, έκλεινα δωμάτιο σε κοιτώνες, σε hostel που λέμε.
1: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή ένα δωμάτιο. Όπου βέβαια μπορούσα να έρθω σε επαφή και με κόσμο, γιατί αυτό με ενδιαφέρε. Τώρα πάω σε ένα ξενοδοχείο και να βγει σε ένα δωμάτιο και να κάθομαι μόνη μου μέσα.
1: Ναι, σωστό.
0: Δεν υπήρχε λόγος.

0: Έτσι, λοιπόν, αυτά τα dormitories, δηλαδή αυτοί οι κοιτώνες, ένα κρεβάτι σε τέτοιους κοιτώνες κόστιζε από 8 έως 10 ευρώ με πρωινό, αλλά ήταν τόσο καθαρά που νόμιζες ότι από πίσω υπήρχε ένας άνθρωπος και μονίμως καθάριζε, έτσι. Και
1: καλά,
0: τα μπάνια
1: αυτό.
0: Και οι τουαλέτες και κάτω τα πατώματα, αλλά και ο κόσμος που ερχόταν σε αυτά είχε ένα επίπεδο, δηλαδή πρόσεχε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν, ας πούμε, έριχνα κάτω τον καφέ μου, το νερό μου, τα ψίχουλά μου. Και ο κόσμος που πήγαινε εκεί τον έβλεπες ότι είχε ένα επίπεδο. Δεν ήταν, πώς θα το πω τώρα, βρωμιάρης, όχι, ότι ήταν αδιάφορο στην καθαριότητα. Πρόσεχαν και οι ίδιοι.
1: Είχαν ένα μορφωτικό επίπεδο σίγουρα, δηλαδή.
0: Είχανε, ναι, ναι, ναι. Οπότε εγώ πήγαινα σε τέτοιου είδους ξενώνες έμενα και ήμουν πάρα πολύ τυχερή, γιατί έκανα πάρα πολλούς φίλους και γνώρισα πολύ αξιόλογα άτομα από όλο τον πλανήτη, έτσι. Από παιδιά 18 χρονών μέχρι και φίλοι που απέκτησε 65 χρονών. Και είπαμε να κάνουμε μαζί και κάποιο ταξίδι, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Οπότε σου εύχομαι... Του έχουμε του χρόνου καλύτερα, ναι, και μακρύτερα. Δεν μου λες τώρα, για να κλείσουμε, επειδή η ώρα μου, ναι, πηγαίνει 8, θέλω να συμβουλέψεις κάτι τους ακροατές μου, mm-hmm, που δεν τολμάνε να βγούνε από την Ελλάδα. Τι χάνουνε που δεν ταξιδεύουνε, ρε παιδί μου, εκτός Ελλάδος.
0: Ναι.
1: Τι θα τους έλεγες?
0: Λοιπόν, παιδιά, δεν πρέπει να φοβάστε όταν ταξιδεύετε. Βγείτε έξω να δείτε πώς ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Βγείτε έξω να δείτε πόσο καλά ή όχι καλά ζούμε στην Ελλάδα. Πρέπει να βγείτε έξω να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, ώστε να πείτε, ναι, στη χώρα μου πρέπει να βελτιώσω αυτό, ή στην χώρα μου ζω καλά διότι έχω αυτά τα συν. Δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην Ελλάδα και να λέμε, αχ, είμαι καλά και δόξα τω Θεώ. Δεν μπορούμε να ζούμε μέσα στην Ελλάδα και να γκρινιάζουμε συνέχεια, το ένα το άλλο, δεν είμαστε καλά, έχουμε, κάνουμε, φτιάχνουμε, ράνουμε. Όχι, πρέπει να βγείτε έξω, να αποκτήσετε εμπειρίες, να δείτε πώς ζει ο κόσμος και από εκεί και πέρα να δείτε εσείς οι ίδιοι τι μπορείτε να βελτιώσετε στη ζωή σας, έτσι, στην οικογένειά σας, αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον μας. Μάλιστα. Δεν υπάρχει φόβος να ταξιδέψεις όσο είσαι ανάμεσα σε κόσμο. Δεν θα πας να ταξιδέψεις και να πας σε περιοχές που είναι επικίνδυνες. Όχι. Όμως πρέπει να δούμε πώς είναι ο κόσμος μας για να εκτιμήσουμε ή να βελτιώσουμε αυτά που έχουμε στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο και στο ακροατέρ για να κλείσω. Λοιπόν, φίλοι μου, δεν πιστεύω ότι σας ξεσήκωσε η Όλγα η Μητσάκη. Γιατί...
0: Παπαδόγενη.
1: Τέλος πάντων, άντε Παπαδόγενη. Λοιπόν, όσα τόσα χρόνια σας πιπιλίζω το μυαλό, δηλαδή το πόσα απίθανα πράγματα μπορείτε να δείτε και πόσους ενδιαφέροντες ανθρώπους να γνωρίζετε σε ένα ταξίδι, τα ακούσατε από την Όλγα. Και όπως και εκείνη, ταξιδέψτε μόνοι σας. Σε κάποια άλλη εκπομπή συνομίλησα με δύο φίλους που είχαν πάει με τη μηχανή τους, όπου πήγα και εγώ φέτος, συν το Κυργιστάν. Στο τέλος, μόνο που δεν μπλακώθηκαν και φυσικά χωρίστηκαν, χαλώντας μια φιλία χρόνων. Να σας πω και το άλλο, ότι δεν είναι χαζός ο κύριος Μητσάκης, ο Κώστας, που ταξιδεύει μόνος του, έτσι. Ακόμα και σε μένα που γνωριζόμαστε κοντά 20 χρόνια, αρνήθηκε την παρέα μου και μου εξήγησε τους λόγους και τελικά είχε δίκιο. Οπότε, καλή μου φίλη Όλγα, να σε αποδεσμεύσω και να σε ευχαριστήσω που, ναι, μου έκανες την τιμή να συμμετάσχεις στην εκπομπή μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη, και όποτε ξαναθέλεις, η διάθεσή σου.
1: Βεβαίως, δεν πρόκειται, θα σας ξανακαλέσω πάλι.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Σου εύχομαι ολόψυχα να κάνεις κι άλλα τόσα ενδιαφέροντα ταξίδια.
0: Και εσύ το ίδιο, και εσύ το ίδιο. Να είμαστε πάντα όρθιοι και θα βρούμε τον τρόπο να ταξιδέψουμε.
1: Έτσι.
0: Είτε με το όχημά μας, είτε με τα πόδια, είτε με λεωφορείο.
1: Είτε μπουσουλώντας ακόμα.
0: Είτε με λίγα χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα έχω κι άλλα να σε ρωτήσω, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Θα σε ξανακαλέσω
0: την
1: πάλι όμως.
0: Φορά.
1: Έγινε. Οπότε να δώσω τα χαιρετήματά μου στον, ναι, Κώστα και στον Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Έγινε. Καληνύχτα.
0: Γεια.
1: Α, Λοιπόν, θα σας τώρα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα για να κλείσω και την εκπομπή. Θα σας πω όμως και μερικούς λόγους έτσι. Θα τα ξαναπώ πάλι αυτά που λέω σε κάθε εκπομπή και πρέπει να τα εμπεδώσετε, ότι θα πρέπει να ταξιδεύετε. Και θα σας πω και μερικούς λόγους γιατί πρέπει να ταξιδεύετε. Γιατί όταν ταξιδεύουμε μόνοι μας, ας πούμε, όπως η Όλγα, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του ταξιδιού μας, καθώς και του προγράμματός μας. Το ακούσατε. Μπορούμε να επιλέξουμε να πάμε όπου θέλουμε, όποτε θέλουμε, και να αφιερώσουμε όσο χρόνο χρειαζόμαστε για να εξερευνήσουμε τον κάθε προορισμό. Μπορεί να γνωρίσουμε νέους ανθρώπους και διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Μπορούμε να δοκιμάσουμε τοπικά φαγητά χωρίς κάποια από την παρέα να κάνουν γκριμάτσες αηδίας. Τι ήταν αυτό που πήρες. Να επισκεφθούμε περίεργα μέρη χωρίς τους άλλους να μουρμουρίζουν «Πού μας τρέχεις τώρα». Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στο Χαλέπι της Συρίας, σε κάποιο προηγούμενο ταξίδι μου για το οποίο σας έχω ήδη μιλήσει, μόλις είχαμε φτάσει με τις μηχανές, μετά από πολλές ώρες οδήγησης, κατάκοπη, ο φίλος μου ο Δημήτρης ήθελε διακαώς να πάμε να δούμε χορό της σκυλιάς. Οι υπόλοιποι τρεις θέλαμε να φάμε κάτι πρόχειρο και να οριζοντιωθούμε. Δεν αντέχαμε. Το ότι φτάσαμε στο ξενοδοχείο ξύπνη ήταν θαύμα. Όμως παρεξηγήθηκε. Και ακόμα και μετά από χρόνια, όταν συναντιόμαστε, μου το κοπανάει. Και είμαστε κολλητοί. Φανταστείτε να είμαστε απλοί γνωστοί. Αν και όλοι προτιμάμε τις διακοπές με καλή παρέα, αυτές καλό είναι να μην υπερβαίνουν τις δύο μέρες. Αφού τα μοναχικά ταξίδια, να ξέρετε, μπορούν να σου προσφέρουν μια μοναδική και πολύτιμη εμπειρία. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου, και ραντεβού την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα εδώ στο Ράδιο Ένωση στους 97,3. Από μένα το Μιχάλη και την ηχολήπτριά μας, τη Σοφία Ματζόρου, καλή σας νύχτα. Hey, hey.

0: Ελλάδα Sports έρχεται 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Ελλάδα Sports. Έρχεται. 97,3. Μείνετε συντονισμένοι. Ένωση.
1: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.

0: Ράδιο Ένωση 97,3. Ο σταθμός των εργαζομένων.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Στάση εργασίας. Μια εκπομπή του Πάνου Πενταρίτσα για το συνδικαλιστικό κίνημα, την ιστορία και το μέλλον. Καθημερινά τέταρτα πριν την αλλαγή βάρδιας. 1 το μεσημέρι, 9 το βράδυ και 5 το πρωί. Στο σταθμό των εργαζομένων. Στους 97,3. Στάση εργασίας.